84 στους 98 και 3.

Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, στο σταθμό της πόλης της Αθήνας. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Γούναρης και ακούτε την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας», Κυριακή ξημερώματα, λίγο μετά τις 4.

πόλη έχει σοπάσει, οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, τα φώτα των διαμερισμάτων σβήνουν ένα-ένα και κάπου ακούγεται ένα μακρινό λεωφορείο, ένα ταξί που διασχίζει τη λεωφόρο, ένα πουλί που μπερδεύτηκε και νόμισε πως ξημέρωσε. Αυτές είναι οι ώρες που η Αθήνα δείχνει το πιο αληθινό της πρόσωπο. Οι ώρες των ανθρώπων που ξαγρυπνούν, εκείνων που δουλεύουν, εκείνων που ταξιδεύουν, εκείνων που θυμούνται και εκείνων που ονειρεύονται.

Για τις επόμενες 2 ώρες θα περπατήσουμε μαζί στους ήσυχους δρόμους της πόλης, στις παραλίες της Αθήνας, ανάμεσα σε ιστορίες, σκέψεις, μουσικές και πρόσωπα που συναντιόνται μόνο όταν η νύχτα παραχωρεί σιγά σιγά τη θέση της στο φως. Από τις 4 μέχρι τις 6, από το σκοτάδι μέχρι το ξημέρωμα, από την άκρη της νύχτας μέχρι την αρχή μιας καινούργιας μέρας. Καλώς ήλθατε λοιπόν στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας, και ξεκινάμε.

Κάποιοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αγαπούν τη θάλασσα το μεσημέρι. Άλλοι την αγαπούν το απόγευμα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που τη συναντούν όταν σχεδόν όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Όταν οι δρόμοι είναι άδειοι, όταν τα φώτα στις πολυκατοικίες σβήνουν ένα-ένα, όταν το μοναδικό ανοιχτό μαγαζί της γειτονιάς είναι το περίπτερο στη γωνία. Όταν ακούγεται πιο δυνατά το κύμα από τις φωνές των ανθρώπων. Απόψε λοιπόν εδώ στην άκρη της νύχτας θα ακολουθήσουμε ανθρώπους που διάλεξαν να κολυμπήσουν την ώρα που η πόλη ονειρευόταν. Θα περπατήσουμε σε άδειους δρόμους, θα καθίσουμε σε ερημικές παραλίες, θα ακούσουμε τις ιστορίες που γεννήθηκαν κάτω από το φως του φεγγαριού, δίπλα σε μια ψάθα, σε ένα κύμα που έσβηνε στην άμμο, σε ένα ξενύχτη που κανείς δεν είχε σχεδιάσει. Γιατί υπάρχουν καλοκαιρινές αναμνήσεις που δεν γράφτηκαν κάτω από τον ήλιο. Γράφτηκαν λίγο πριν ξημερώσει και απόψε θα τις θυμηθούμε μαζί. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας.

Η Ιφηγένεια κοίταξε το ρολόι. 12:05. Πήρε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Γιώργο. «Θα περάσεις», του είπε. «Για πού», απάντησε αυτός. «Για μπάνιο». «Τώρα?» «Όχι αμέσως, να έρθεις πρώτα από εδώ». Ο Γιώργος γέλασε. Ήξερε ότι όταν η Ιφηγένεια έλεγε «να περάσεις πρώτα από εδώ», κανείς δεν ήξερε πότε ακριβώς θα ξεκινούσαν. Ούτε η ίδια. Λίγη ώρα αργότερα ανέβαινε τα σκαλιά της πολυκατοικίας της. Η γειτονιά είχε ήδη αρχίσει να ησυχάζει. Κάπου ακουγόταν μια τηλεόραση. Κάποιος μάζευε τις τελευταίες καρέκλες από ένα μπαλκόνι. Κάποιος άλλος ποτίζε τα λουλούδια του. Μυρωδιές από γιασεμί και ζεστό τσιμέντο ανέβαιναν από το δρόμο. Η πόρτα άνοιξε, η Ιφηγένεια τον περίμενε χαμογελώντας. «Είσαι νωρίς». «Εσύ με φώναξες», είπε. «Για μπάνιο στις 3 είπαμε». «Εγώ δεν άκουσα το στις 3», είπε. «Τώρα το άκουσες όμως». Γέλασαν, έβαλαν ένα παλιό DVD, κάτι που κανείς από τους δυο δεν παρακολουθούσε πραγματικά. Η ταινία έπαιζε, οι διάλογοι ακούγονταν από το σαλόνι, μα εκείνοι περισσότερο συζητούσαν παρά έβλεπαν. Συζητούσαν για πράγματα σημαντικά, για πράγματα ασήμαντα, για ανθρώπους που είχαν χαθεί από τη ζωή τους, για ανθρώπους που είχαν μόλις εμφανιστεί, για παλιά καλοκαίρια, για καλοκαίρια που ίσως δεν θα έρχονταν ποτέ. Και κάποια στιγμή η ώρα έγινε 3. Η πόλη είχε πλέον αποκοιμηθεί. «Πάμε», του είπε. «Πάμε», απάντησε. Πήραν την ψάθα, ένα μονόφουσκωτό στρώμα, μια σακούλα με πατατάκια, δύο κουτάκια πορτοκαλάδα και βγήκαν στο δρόμο. Η θάλασσα ήταν μόλις 15 λεπτά μακριά, αλλά εκείνη τη νύχτα έμοιαζε σαν να βρίσκεται σε άλλη χώρα.

δρόμοι ήταν άδειοι. Τα περισσότερα παράθυρα ήταν σκοτεινά. Οι πολυκατοικίες στέκονταν ακίνητες, σαν τεράστια απλία δεμένα μέσα στη νύχτα. Μόνο σε δύο διαμερίσματα υπήρχε φως. Δύο άνθρωποι ξάγρυπνοι. Δύο άγνωστες ιστορίες που δεν θα μάθηναν ποτέ. Στη γωνία παρέμενε ανοιχτό το περίπτερο. Ο περιπτεράς διάβαζε εφημερίδα. Δεν υπήρχε κανένας πελάτης. Λίγο πιο πέρα ακούστηκε ένα γάβγισμα. Ένας σκύλος που μάλλον είχε καταλάβει ότι οι δύο άνθρωποι περνούσαν εκεί όπου συνήθως δεν περνούσε κανείς τέτοια ώρα. «Ακούς?» ρώτησε η Ιφηγένεια. «Τι?» «Την ησυχία». Ο Γιώργος χαμογέλασε. Η Ιφηγένεια είχε δίκιο. Η ησυχία ήταν σχεδόν ήχος. Ένας ήχος που δεν ακούγεται ποτέ μέσα στη μέρα. Μόνο τη νύχτα. Μόνο λίγο πριν ξημερώσει. Όταν έφτασαν στην παραλία, δεν υπήρχε ψυχή. Ούτε φωνές, ούτε μουσικές, ούτε παρέες. Μόνο θάλασσα. Μόνο άμμος. Μόνο φεγγάρι. Άπλωσαν την ψάθα και κάθισαν. Και έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς να μπουν στο νερό. Η σελήνη ζωγράφιζε έναν ασημένιο δρόμο πάνω στη θάλασσα. Το κύμα έσβηνε απαλά στην ακτή, ξανά και ξανά. Σαν να επαναλάμβανε την ίδια ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια. 10 μέτρα πιο πέρα στεκόταν ένας μικρός πύργος από άμμο. Ένα παιδί πρέπει να τον είχε φτιάξει το απόγευμα. Τώρα το παιδί σίγουρα θα κοιμόταν και ίσως να ονειρευόταν ακόμη τον πύργο του. Και εκείνος συνέχιζε να στέκεται εκεί, στην άκρη της παραλίας, φρουρός μέσα στη νύχτα.

Να μπούμε. Να μπούμε. Ο Γιώργος έτρεξε πρώτος. Η Ιφηγένεια τον ακολούθησε πιο αργά, όπως πάντα. Πρώτα η αστράγαλη, μετά τα γόνατα, μετά η μέση, μετά η ώμη, μέχρι που το νερό την αγκάλιασε ολόκληρη. Η θάλασσα ήταν ζεστή, σχεδόν φιλική, σαν να τους περίμενε. Κολύμπησαν, γέλασαν, πιτσιλίστηκαν, χτυπούσαν τα χέρια τους στο νερό και μικρές λευκές φουσκάλες εμφανίζονταν γύρω τους σαν σαπουνάδα. Για λίγη ώρα είχαν γίνει πάλι παιδιά, χωρίς δουλειές, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς άγχη. Μόνο δύο άνθρωποι μέσα σε μια θάλασσα που ανήκε αποκλειστικά σε αυτούς.

Μετά η Ιφηγένεια έφερε το φουσκωτό στρώμα. Ανέβηκε πρώτη και ο Γιώργος ακολούθησε. Και ύστερα το έσπρωχναν γελώντας μέσα στο νερό, χωρίς κανέναν περιορισμό. Μόνο για τη χαρά της στιγμής. Μισή ώρα αργότερα βγήκαν και δεν ξαναμπήκαν. Δεν υπήρχε λόγος. Είχαν ήδη πάρει από τη θάλασσα ό,τι είχαν έρθει να πάρουν. Κάθισαν στην ψάθα, άνοιξαν τα πατατάκια, τα αγαπημένα της Ιφηγένειας με κέτσαπ, τα αγαπημένα και του Γιώργου, και έτσι η σακούλα άδειασε γρήγορα. Ύστερα άνοιξαν τις πορτοκαλάδες. Ο ήχος από τα κουτάκια ακούστηκε δυνατά μέσα στην απόλυτη σιωπή της παραλίας και συνέχισαν να μιλούν για όλα και για τίποτα, όπως μιλούν οι άνθρωποι όταν δεν βιάζονται να τελειώσει νύχτα. Σιγά σιγά ο ουρανός άρχισε να αλλάζει. Το μαύρο έγινε σκουρό μπλε, το σκουρό μπλε έγινε γκρι και το γκρι άρχισε να γεμίζει φως. Η ώρα είχε γίνει 6. «Πάμε», είπε η Ιφηγένεια. «Πάμε», απάντησε ο Γιώργος. Σηκώθηκαν, μάζεψαν την ψάθα, πήραν το στρώμα και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Η πόλη είχε αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνά. Κάποια παράθυρα άνοιγαν, τα πρώτα λεωφορεία περνούσαν, οι πρώτοι φούρνοι μοσχοβολούσαν ψωμί. Κανείς δεν ήξερε που είχαν βρεθεί. Κανείς δεν ήξερε τι είχαν ζήσει. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο όμορφο κομμάτι της βραδιάς. Ότι υπήρχαν στιγμές που δεν χρειάζονταν φωτογραφίες. Δεν χρειάζονταν αναρτήσεις. Δεν χρειάζονταν αποδείξεις. Υπήρχαν μόνο για να τις θυμούνται εκείνοι που τις έζησαν.

Γύρισαν σπίτι, έκαναν ένα γρήγορο ντους για να φύγει το αλάτι από το δέρμα τους και λίγο αργότερα αποκοιμήθηκαν. Έξω είχε πια ξημερώσει, μα στα όνειρά τους η θάλασσα συνέχισε να φωτίζεται από το φεγγάρι και ο μικρός πύργος στην άμμο στεκόταν ακόμη εκεί μόνος, περιμένοντας το επόμενο παιδί ή τους επόμενους ξενύχτιδες που θα έρχονταν να συναντήσουν τη θάλασσα την ώρα που όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν.

Και κάπως έτσι τελείωσε εκείνη η νύχτα. Χωρίς κάποιο μεγάλο γεγονός, χωρίς κάποια συγκλονιστική αποκάλυψη, χωρίς κάτι που να άξιζε να γίνει είδηση. Κι όμως, αν ρωτούσες χρόνια αργότερα τον Γιώργο ή την Ιφηγένεια τι θυμούνται από εκείνο το καλοκαίρι, ίσως να μην θυμόντουσαν τι ταινία έβλεπαν εκείνη την περίοδο. Ίσως να μην θυμόντουσαν τι έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα ή την επόμενη. Θα θυμόντουσαν όμως εκείνο το νυχτερινό μπάνιο. Θα θυμόντουσαν τα δύο φωτισμένα παράθυρα στις πολυκατοικίες, το ανοιχτό περίπτερο, το σκύλο που γάβγιζε κάπου μακριά, τον πύργο στην άμμο που είχε χτίσει ένα παιδί και που έμενε μόνος του να φυλάει τη νύχτα. Θα θυμόντουσαν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, τη ζεστή θάλασσα, τα πατατάκια με τη γεύση κέτσαπ, την πορτοκαλάδα που άνοιξε με εκείνο το χαρακτηριστικό κλικ μέσα στην απόλυτη σιωπή. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το παράξενο με τη ζωή, ότι δεν θυμόμαστε, ότι δεν τη θυμόμαστε μέσα από τα μεγάλα γεγονότα. Τη θυμόμαστε μέσα από μικρές στιγμές που τότε έμοιαζαν ασήμαντες. Μια διαδρομή 15 λεπτών, μια παραλία άδεια, ένα φεγγάρι πάνω από το νερό, έναν άνθρωπο δίπλα μας. Και έτσι λοιπόν κάποτε πιστεύουμε ότι οι σημαντικές στιγμές θα έρθουν ανακοινωμένες, με μουσικές, με φώτα, με τυμπανοκρουσίες. Και μετά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ανακαλύπτουμε ότι οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις μπήκαν τόσο αθόρυβα στη ζωή μας, ξυπόλυτες, όπως μπαίνει το κύμα στην άμμο, χωρίς να το καταλάβουμε. Και ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ τις νύχτες, γιατί η νύχτα δεν ζητά τίποτα, δεν απαιτεί, δεν βιάζεται, μας αφήνει απλώς να υπάρχουμε, να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να σοπάσουμε, να κοιτάξουμε τη θάλασσα, να μην θυμηθούμε ποιοι είμαστε όταν για λίγο σταματούν οι θόρυβοι της μέρας. Κάπου εκεί έξω υπάρχουν ακόμη παραλίες που αυτή τη στιγμή είναι άδειες. Κάποιο φεγγάρι φωτίζει τώρα ένα κύμα, κάποιος σκύλος γαυγίζει σε μια γειτονιά και κάποιος περιπτεράς περιμένει τον επόμενο πελάτη. Και ίσως δύο άνθρωποι να περπατούν αυτή τη στιγμή προς τη θάλασσα, χωρίς να ξέρουν ότι ζουν μια ανάμνηση που θα τους συντροφεύει για χρόνια, που θα τους συντροφεύει, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, θα τους συντροφεύει για πάντα, γιατί οι πιο όμορφες ιστορίες δεν είναι πάντα εκείνες που αλλάζουν τη ζωή μας, είναι εκείνες που μας θυμίζουν ότι κάποτε ήμασταν πραγματικά ευτυχισμένοι. Έστω για μια καλοκαιρινή νύχτα. Έστω μέχρι να ξημερώσει.

Ανδρέας δεν είχε κατέβει σε εκείνη την παραλία σχεδόν 20 χρόνια. Όχι γιατί δεν μπορούσε, αλλά γιατί κάθε φορά που πλησίαζε θυμόταν και υπήρχαν αναμνήσεις που πονούσαν περισσότερο από όσο άντυχε. Εκείνο το βράδυ όμως βρέθηκε ξανά εκεί, τυχαία, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 2. Η ζέστη δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Βγήκε να περπατήσει, χωρίς προορισμό, όπως κάνουν μερικές φορές οι άνθρωποι όταν κουβαλούν περισσότερες σκέψεις από όσες μπορούν να χωρέσουν σε ένα δωμάτιο. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, τα καφενεία κλειστά, τα μπαλκόνια σκοτεινά και μόνο τα πορτοκαλί φώτα του δρόμου που αναβόσβηναν συνόδευαν τα βήματά του. Χωρίς να το καταλάβει, έφτασε στη θάλασσα. Στάθηκε για λίγο, το ίδιο κύμα, η ίδια μυρωδιά αλατιού, η ίδια αίσθηση ότι ο χρόνος είχε σταματήσει. Και τότε την είδε.

καθόταν μόνη στην άκρη της παραλίας πάνω σε μια μπλε ψάθα. Κοιτούσε τη θάλασσα. Δεν χρειαζόταν να πλησιάσει πολύ. Την αναγνώρισε αμέσως. Ήταν η Μαρία. Η Μαρία που κάποτε ήξερε τα πάντα γι' αυτόν. Η Μαρία που κάποτε μπορούσε να καταλάβει τι σκεφτόταν πριν μιλήσει. Η Μαρία που είχε χαθεί από τη ζωή του 20 χρόνια πριν. Η Μαρία σήκωσε αργά το κεφάλι. Τον είδε και για μια στιγμή έμειναν και οι δύο ακίνητοι, σαν να είχαν παγώσει μέσα στο χρόνο. Αντρέα, Μαρία, κανείς από τους δυο δεν ήξερε τι άλλο να πει. Γιατί πως χωράς 20 χρόνια μέσα σε μια λέξη? Πως εξηγείς 2 δεκαετίες ζωής μέσα σε μια πρόταση? Ο Ανδρέας κάθισε δίπλα της. Άφησαν λίγα μέτρα ανάμεσά τους. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι όταν κουβαλούν παλιές πληγές. Μίλησαν αργά, προσεκτικά, σαν να ξετύλιγαν ένα εύθραυστο κουβάρι. Μίλησαν για ανθρώπους που έφυγαν, για γονείς που γέρασαν, για παιδιά που μεγάλωσαν, για δουλειές, για σπίτια, για πόλεις, για όλα όσα συνέβησαν όσο ο ένας έλειπε από τη ζωή του άλλου. Η νύχτα προχωρούσε. Κανείς τους δεν πρόσεξε πότε πέρασε η ώρα. Κάποια στιγμή η Μαρία χαμογέλασε. «Θυμάσαι?» «Τι?» «Τα νυχτερινά μας μπάνια». Ο Ανδρέας γέλασε. «Πώς να μην θυμόταν? Ήταν σχεδόν η ειδικότητά τους κάποτε. Ένα καλοκαίρι είχαν μετρήσει 43 νυχτερινά μπάνια. 43. Σαν να προσπαθούσαν να φυλακίσουν το καλοκαίρι μέσα σε αριθμούς. «Να μπούμε?» ρώτησε η Μαρία. Ο Ανδρέας κοίταξε τη θάλασσα. Μετά κοίταξε και εκείνη και χαμογέλασε. «Να μπούμε. Τα παπούτσια έμειναν στην άμμο. Το ίδιο και τα χρόνια που είχαν περάσει. Μπήκαν στο νερό αργά. Η θάλασσα ήταν πολύ ήρεμη, ζεστή, σαν να τους αναγνώρισε, σαν να τους περίμενε. Κολύμπησαν λίγο, χωρίς βιασύνη, χωρίς παιχνίδια, χωρίς φωνές. Μόνο με εκείνη τη γαλήνη που αποκτούν οι άνθρωποι όταν καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζεται πια να αποδείξουν τίποτα.

Κάποια στιγμή στάθηκαν ακίνητοι μέσα στο νερό. Κοίταζαν το φεγγάρι και ακούγαν το κύμα. Όπως τότε, όπως πριν από 20 χρόνια. Μόνο που τώρα ήταν διαφορετικοί και ίσως λίγο πιο σοφοί. Όταν βγήκαν, κάθισαν ξανά στην άμμο. Ο ουρανός είχε αρχίσει να ανοίγει. Οι πρώτες αποχρώσεις του γκρι εμφανίστηκαν στον ορίζοντα. Το ξημέρωμα πλησίαζε. «Χάρηκα που σε είδα», είπε η Μαρία. «Κι εγώ». Ήταν αλήθεια. Ήταν μια απλή, καθαρή αλήθεια. Χωρίς υποσχέσεις, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς τι θα γινόταν αν... Η ζωή είχε ήδη κάνει τις επιλογές της και οι δυο το ήξεραν. Σηκώθηκαν, τίναξαν την άμμο από τα πόδια τους και περπάτησαν μαζί μέχρι το δρόμο. Εκεί σταμάτησαν. «Να προσέχεις και εσύ να προσέχεις». Η Μαρία έφυγε προς τα αριστερά και ο Ανδρέας προς τα δεξιά και μέσα σε λίγα λεπτά είχαν χαθεί ξανά, όπως χάνονται οι άνθρωποι μέσα στις πόλεις, όπως χάνονται τα καλοκαίρια μέσα στα χρόνια. Ο Ανδρέας γύρισε μια φορά το κεφάλι. Η Μαρία δεν φαινόταν πια, μόνο η θάλασσα, μόνο το ξημέρωμα, μόνο ένα τελευταίο νυχτερινό μπάνιο που περίμενε 20 χρόνια για να συμβεί.

Κάτσε λοιπόν, από εκεί τελείωσε η νύχτα τους. Όχι με ένα αποχαιρετισμό που θα έμενα στην ιστορία, όχι με μια μεγάλη εξομολόγηση, όχι με ένα φιλί κινηματογραφικό κάτω από το φως του φεγγαριού, μόνο με δύο ανθρώπους που συναντήθηκαν ξανά ύστερα από 20 χρόνια. Και αυτό καμιά φορά είναι αρκετό, γιατί μεγαλώνοντας ανακαλύπτουμε κάτι που δεν μας το έμαθε κανείς όταν ήμασταν νέοι, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προορισμένοι να μείνουν για πάντα στη ζωή μας. Κάποιοι έρχονται για λίγα χρόνια, κάποιοι για λίγους μήνες, κάποιοι για ένα καλοκαίρι. Κι όμως αφήνουν πίσω τους ίχνη που δεν σβήνουν ποτέ, σαν πατημασιές στην άμμο, που όσο κι αν περάσουν τα χρόνια συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στη μνήμη μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην τους έχουμε δει για δεκαετίες, να μην γνωρίζουμε που ζουν, τι δουλειά κάνουν, αν είναι ευτυχισμένοι, αν είναι μόνοι, κι όμως αν τους συναντήσουμε ξανά χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να ξυπνήσουν ολόκληρες εποχές της ζωής μας. Ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, μια φωνή, και ξαφνικά επιστρέφουν όλα. Οι δρόμοι που περπατήσαμε, οι κουβέντες που κάναμε, τα όνειρα που είχαμε, οι άνθρωποι που ήμασταν. Γιατί τελικά οι αναμνήσεις δεν κατοικούν στα μέρη, ούτε στα σπίτια, ούτε στις φωτογραφίες. Κατοικούν στους ανθρώπους. Και όταν ένας άνθρωπος από το παρελθόν εμφανίζεται ξανά μπροστά μας, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, είναι σαν να ανοίγει μια παλιά πόρτα που είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει. Πίσω της δεν βρίσκουμε μόνο εκείνον, βρίσκουμε και τον παλιό μας εαυτό, εκείνον που κάποτε πίστευε πως όλα είναι δυνατά, πως ο χρόνος είναι ατέλειωτος, πως οι φίλοι μας θα είναι πάντα δίπλα μας, πως τα καλοκαίρια δεν θα τελειώσουν ποτέ, και ίσως αυτή να είναι η πιο μεγάλη δύναμη της νύχτας, ότι επιτρέπει στο παρελθόν να πλησιάσει χωρίς να μας τρομάζει. Μέσα στο φως της ημέρας που όλα ζητούν εξηγήσεις.

Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, η νύχτα δέχεται τα πράγματα όπως είναι. Δέχεται τις χαρές, δέχεται τις απώλειες, δέχεται τους ανθρώπους που έφυγαν και εκείνους που επιστρέφουν για λίγο. Ίσα-ίσα όσο χρειάζεται για να θυμηθούμε. Ίσα-ίσα όσο χρειάζεται για να χαμογελάσουμε. Και μετά να τους αφήσουμε να φύγουν ξανά. Γιατί δεν είναι όλες οι συναντήσεις φτιαγμένες για να ξαναρχίσουν μια ιστορία. Κάποιες είναι φτιαγμένες απλώς για να κλείσουν έναν κύκλο. Να μας πούν ότι όλα πήγαν όπως έπρεπε να πάνε. Ότι τίποτα δεν χάθηκε πραγματικά. Ότι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, με όποιον τρόπο τους αγαπήσαμε, θα έχουν πάντα μια μικρή θέση μέσα μας. Ακόμη και αν δεν τους ξαναδούμε ποτέ. Κι έτσι, κάπου, σε μια παραλία που μόλις ξημέρωνε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, δύο άνθρωποι πήραν διαφορετικούς δρόμους. Όχι με λύπη, όχι με πίκρα, αλλά με εκείνη τη γλυκιά ηρεμία που φέρνει η αποδοχή. Η αποδοχή ότι η ζωή συνεχίζεται, ότι ο χρόνος προχωρά, ότι τίποτα δεν μένει ίδιο και πως ίσως αυτό να είναι που κάνει τις στιγμές τόσο πολύτιμες. Επειδή ξέρουμε ότι δεν κρατούν για πάντα και γι' αυτό τις αγαπάμε τόσο πολύ. Ίσως λοιπόν απόψε κάπου εκεί έξω κάποιος να συναντήσει έναν άνθρωπο που είχε χρόνια να δει. Ίσως κάποιος να θυμηθεί ένα καλοκαίρι, μια παραλία, ένα νυχτερινό μπάνιο ή έναν παλιό φίλο. Και αν συμβεί αυτό, ας χαμογελάσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από την καρδιά μας, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Και αυτό καμιά φορά είναι αρκετό για να φωτίσει ολόκληρη μια νύχτα.

μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι. Τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

κανείς δεν γνώριζε το όνομά της. Ψαράδες που την έβλεπαν κάθε καλοκαίρι την αποκαλούσαν απλώς η κυρία του φεγγαριού. Δεν ήξεραν που έμενε, δεν ήξεραν τι δουλειά έκανε, δεν ήξεραν καν αν ερχόταν μόνη ή αν κάποιος την περίμενε κάπου. Ήξεραν μόνο ένα πράγμα. Κάθε χρόνο, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εμφανιζόταν στην ίδια μικρή παραλία, πάντα μόνη, πάντα κρατώντας μια πάνινη τσάντα, πάντα με το ίδιο ήρεμο εκείνο βλέμμα. Εκείνο το βράδυ ήταν μέσα Ιουνίου. Η θάλασσα ήταν λάδι, το φεγγάρι κρεμόταν πάνω από το νερό σαν ασημένιο φεγγάρι. Και εκείνη περπατούσε αργά πάνω στην άμμο, όπως έκανε κάθε χρόνο. Σταμάτησε στο ίδιο σημείο, ακριβώς εκεί, δίπλα σε έναν βράχο που έμοιαζε με καθισμένο άνθρωπο. Άφησε την τσάντα κάτω, έβγαλε μια μικρή πετσέτα, ένα μπουκαλάκι νερό και μια παλιά φωτογραφία. Την κοίταξε για λίγο, ύστερα χαμογέλασε, όχι με λύπη, αλλά με τρυφερότητα, και συνέχισε να κοιτάει τη φωτογραφία. Στη φωτογραφία υπήρχε ένας νεαρός άντρας, χαμογελαστός, μαυρισμένος από τον ήλιο, με μακριά μαλλιά, όπως συνηθιζόταν τότε. Ήταν ο Νίκος, 50 χρόνια πριν. Τότε που όλα έμοιαζαν ατελείωτα. Τότε που πίστευαν πως ο χρόνος δεν θα τους αγγίξει ποτέ. Γνώρισε τον Νίκο ένα καλοκαίρι, σε εκείνη ακριβώς την παραλία. Ήταν 19 ετών. Εκείνος 21. Μιλούσαν μέχρι να ξημερώσει. Κολυμπούσαν νύχτα, έτρωγαν καρπούζι στην άμμο, μετρούσαν αστέρια, έκαναν σχέδια, πολλά σχέδια για σπίτια που δεν είχαν χτίσει ακόμα, για ταξίδια που δεν είχαν κάνει, για χρόνια που δεν είχαν ζήσει και για ένα μέλλον που τους φαινόταν απέραντο. Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που κράτησε μόνο λίγους μήνες, μα μέσα τους έμεινε μια ζωή. Παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, μεγάλωσαν μαζί, γέρασαν μαζί και κάποια μέρα, πολλά χρόνια αργότερα, ο Νίκος έφυγε, ήσυχα, όπως φεύγουν οι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ. Εκείνη όμως δεν σταμάτησε ποτέ να έρχεται εδώ. Κάθε χρόνο, την ίδια νύχτα, την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο.

Κάθε χρόνο λοιπόν, την ίδια νύχτα, την ίδια ώρα, ερχόταν στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί πίστευε ότι θα τον συναντήσει, όχι γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή της, αλλά γιατί ορισμένα μέρη γίνονται κομμάτι της καρδιάς μας. Και όταν επιστρέφουμε σε αυτά, επιστρέφουμε για λίγο και στους ανθρώπους που αγαπήσαμε. Η γυναίκα σκόθηκε, περπάτησε μέχρι το νερό. Η θάλασσα ήταν χλιαρή, ήρεμη, όπως τότε. Μπήκε αργά μέχρι τα γόνατα, μέχρι τη μέση, μέχρι τους ώμους. Και στάθηκε ακίνητη, κοιτάζοντας τον ορίζοντα. Το φεγγάρι καθρεφτιζόταν στο νερό. Το κύμα ακουγόταν χαμηλά. Και εκείνη θυμόταν. Θυμόταν όχι τις τελευταίες μέρες, όχι τις δύσκολες στιγμές, όχι τον πόνο. Θυμόταν τα γέλια, τα καλοκαίρια, τα νυχτερινά μπάνια, την πρώτη φορά που της έπιασε το χέρι, την πρώτη φορά που της είπε σ' αγαπώ, την πρώτη φορά που είδαν μαζί να ξημερώνει. Όταν βγήκε από τη θάλασσα, κάθισε ξανά στην άμμο. Ο ουρανός είχε αρχίσει να φωτίζει. Τα πρώτα χρώματα της αυγής εμφανίζονταν δειλά στον ορίζοντα. Η γυναίκα πήρε τη φωτογραφία, την κοίταξε μια τελευταία φορά και χαμογέλασε. «Άλλος ένας χρόνος», Νίκο ψιθύρισε. «Θα τα πούμε πάλι του χρόνου».

έβαλε τη φωτογραφία στην τσάντα της, σηκώθηκε, τίναξε την άμμο από τα πόδια της και άρχισε να απομακρύνεται. Πίσω της έμενε η θάλασσα, το φεγγάρι που έσβηνε και μια παραλία γεμάτη αναμνήσεις. Μπροστά της ερχόταν μια καινούρια μέρα και η ζωή που συνέχιζε να προχωρά όπως πάντα, με όσους είναι δίπλα μας και με όσους εξακολουθούν να περπατούν δίπλα μας ακόμα και όταν δεν μπορούμε πια να τους δούμε.

Και κάπως έτσι χάθηκε μέσα στο φως του ξημερώματος, όπως χάνεται κάθε χρόνο. Όπως χανόμαστε όλοι κάποια στιγμή μέσα στις μέρες, στους μήνες, στα χρόνια που περνούν. Και όμως κάτι από εκείνη μένει πάντα πίσω. Ίσως τα βήματά της στην άμμο, ίσως η σκιά της δίπλα στο κύμα, ίσως μια ανάμνηση που δεν ανήκει μόνο σε εκείνη, αλλά σε όλους μας. Γιατί αν το καλοσκεφτούμε, όλοι έχουμε μια δική μας παραλία, ένα δικό μας σημείο στον κόσμο, ένα μέρος στο οποίο επιστρέφουμε ξανά και ξανά, ακόμα και αν δεν πηγαίνουμε ποτέ πραγματικά εκεί.

Μπορεί να είναι ένα σπίτι που δεν υπάρχει πια, ένα παγκάκι, ένα σχολείο, ένα καφενείο, ένα νησί, ένας δρόμος ή μια παραλία κάτω από το φως του φεγγαριού. Μέρη που κουβαλούν ανθρώπους, γιατί τα μέρη από μόνα τους είναι μόνο πέτρα, ξύλο, άμμος και νερό. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που τους δίνουν ψυχή. Και όταν οι άνθρωποι φεύγουν, κάτι από την ψυχή τους μένει πίσω. Αόρατο, αλλά υπαρκτό. Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που πιστεύουν ότι ο χρόνος τα θεραπεύει όλα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι αλήθεια. Νομίζω πως ο χρόνος δεν θεραπεύει. Ο χρόνος μας μαθαίνει να περπατάμε μαζί με όσα χάσαμε. Μας μαθαίνει να κουβαλάμε τις απουσίες χωρίς να λυγίζουμε το βάρος τους. Μας μαθαίνει, φίλες και φίλοι, να θυμόμαστε χωρίς να πονάμε κάθε φορά. Μας μαθαίνει ότι η αγάπη δεν τελειώνει όταν τελειώνει η παρουσία. Συνεχίζει να υπάρχει. Αλλάζει μορφή, γίνεται ανάμνηση, γίνεται συνήθεια, γίνεται μια φωτογραφία σε ένα σιρτάρι. Ένα τραγούδι που δεν μπορούμε να ακούσουμε χωρίς να χαμογελάσουμε. Μια μυρωδιά, μια λέξη, ένα μέρος που επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο. Και τότε καταλαβαίνουμε κάτι παράξενο. Ότι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε δεν ζουν μόνο στο παρελθόν, ζουν και στο παρόν μας, στις κινήσεις μας, στις φράσεις που επαναλαμβάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στα τραγούδια που προτιμάμε, στα φαγητά που μαγειρεύουμε, στους δρόμους που επιλέγουμε να περπατήσουμε. Σε αυτά ζουν μέσα μας, σε όσα μας έμαθαν, μέσα σε όσα μοιράστηκαν μαζί μας, μέσα σε όσα έγιναν κομμάτι μας. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό αντίθετο της λύθης. Όχι η μνήμη, η συνέχεια. Να συνεχίζει κάτι από εκείνους να υπάρχει μέσα από εμάς. Να συνεχίζει να αναπνέει, να συνεχίζει να κοιτάζει τον κόσμο,

Πόσοι άνθρωποι άραγε υπάρχουν απόψε που κοιτούν μια παλιά φωτογραφία? Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, πόσοι κρατούν ακόμη ένα γράμμα σε κάποιο συρτάρι? Πόσοι φυλάνε ένα εσωτήριο κινηματογράφου, ένα κοχύλι, μια κάρτα, ένα μικρό αντικείμενο που δεν έχει καμία αξία για κανέναν άλλον? Και όμως για εκείνους αξίζει όσο ένας ολόκληρος θησαυρός, γιατί μέσα σε αυτό το μικρό αντικείμενο δεν φυλάσσεται ένα πράγμα, φυλάσσεται ένας άνθρωπος, ένα κομμάτι ζωής, ένα κομμάτι χρόνου. Κάποτε φοβόμαστε ότι θα ξεχάσουμε, ότι οι φωνές θα σβήσουν, τα πρόσωπα θα θολώσουν, οι λεπτομέρειες θα χαθούν. Και ίσως πράγματι συμβαίνει έτσι, ίσως όχι.

Και ίσως πράγματι να χαθούν κάποιες φωνές. Ίσως κάποτε να μην θυμόμαστε ακριβώς το χρώμα των ματιών, τη χρειά της φωνής ή μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν χάνονται τα σημαντικά. Δεν χάνεται ποτέ ο τρόπος που μας έκανε κάποιος να νιώθουμε. Αυτό μένει, να είστε σίγουροι και σίγουρες. Αυτό επιβιώνει, φίλες και φίλοι. Αυτό ταξιδεύει μαζί μας μέχρι το τέλος, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Και γι' αυτό ίσως η γυναίκα της ιστορίας δεν ερχόταν κάθε χρόνο σε εκείνη την παραλία για να θυμηθεί. Ερχόταν γιατί δεν είχε ξεχάσει ποτέ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Δεν προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανό κάτι που χανόταν, απλώς αφιέρωνε λίγες ώρες σε κάτι που συνέχιζε να ζει μέσα της.

αφιέρωνε χρόνο σε μια αγάπη που μεγάλωσε μαζί της, που γέρασε μαζί της, που έμαθε να υπάρχει χωρίς να ζητά τίποτα. Μόνο μια νύχτα, μόνο ένα φεγγάρι, μόνο μια θάλασσα, μόνο λίγη σιωπή. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Να περάσουν τα χρόνια, να αλλάξουν οι εποχές, να έρθουν χαρές, να έρθουν λύπες, να χαθούν άνθρωποι, να εμφανιστούν άλλοι και παρόλα αυτά να μπορεί ακόμη να κοιτάζει τον ουρανό και να λέει «Σε θυμάμαι». Όχι με πόνο, όχι με παράπονο, αλλά με ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη γιατί κάποτε οι δρόμοι συναντήθηκαν. Γιατί κάποτε δύο άνθρωποι περπάτησαν μαζί. Γιατί κάποτε υπήρξε ένα καλοκαίρι, ένα φεγγάρι, μια παραλία, ένα νυχτερινό μπάνιο και μια αγάπη αρκετά δυνατή ώστε να αντέξει το χρόνο. Και όσο υπάρχουν τέτοιες αγάπες, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, όσο υπάρχουν τέτοιες αναμνήσεις, ο κόσμος δεν γίνεται ποτέ εντελώς σκοτεινός. Πάντα θα υπάρχει κάπου ένα μικρό φως, σαν εκείνο που μένει στον ορίζοντα λίγο πριν ξημερώσει. Και μας θυμίζει ότι τίποτα όμορφο δεν χάνεται πραγματικά. Απλώς αλλάζει μορφή και συνεχίζει το ταξίδι του μέσα στις καρδιές εκείνων που το έζησαν.

όταν σου παίρνει η πόλη. Ακούσω σαν δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή. Κι ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

Ρεύτης. Και μέσα του βλέπεις εσένα όταν όλα σωπαίνουν. Γιατί η πόλη δεν μιλά όσο ακόμα την ακούς. Ρίξη μάνα.

περισσότεροι γνώρισαν απλώς έναν ηλικιωμένο κύριο που τον έλεγαν κύριο Στέλιο. Κανείς δεν ήξερε πολλά γι' αυτόν, μόνο ότι κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε νύχτα, εμφανιζόταν στην ίδια μικρή παραλία λίγο πριν τις 4 το πρωί. Ήταν 78 ετών, ψηλός, λεπτός, με λευκά μαλλιά και εκείνο το περπάτημα των ανθρώπων που έχουν διανύσει πολλές δεκαετίες ζωής. Έφτανε πάντα κρατώντας μια παλιά πάνινη καρέκλα παραλίας. Ένα θερμός με καφέ και ένα μικρό ραδιόφωνο τσέπης. Όχι για να ακούει μουσική, αλλά γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς ραδιόφωνο.

Ο Στέλιος είχε υπάρξει ναυτικός. 40 χρόνια ταξίδευε. Είχε δει λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Είχε δει καταιγίδες, τυφώνες, ήρεμες θάλασσες και ξημερώματα που δεν έμοιαζαν με κανένα άλλο. Όμως, όπως έλεγε συχνά, το πιο όμορφο ξημέρωμα το έβλεπε πάντα εδώ, στην παραλία της γειτονιάς του. Και κάθε βράδυ καθόταν στο ίδιο σημείο. Άνοιγε την καρέγκλα, έβαζε λίγο καφέ στο ποτήρι και κοιτούσε τη θάλασσα. Μερικές φορές περνούσαν 10 λεπτά χωρίς να κουνηθεί. Μερικές φορές και μισή ώρα. Μερικές φορές και περισσότερο. Δεν βαριόταν, δεν σκεφτόταν κάτι συγκεκριμένο, απλώς κοιτούσε.

Κάποτε ένας νεαρός τον πλησίασε. «Τι περιμένετε κάθε βράδυ εδώ?» ρώτησε. Ο Στέλιος χαμογέλασε. «Το ίδιο πράγμα που περιμένω εδώ και 78 χρόνια». «Και τι είναι αυτό?» ρώτησε με απορία ο νεαρός. «Να ξημερώσει», είπε γελώντας ο κύριος Στέλιος. Ο νεαρός γέλασε. Νόμιζε πως αστειευόταν. Ο Στέλιος όμως ήταν απόλυτα σοβαρός, γιατί για εκείνον κάθε ξημέρωμα ήταν ένα μικρό θαύμα, ένα δώρο που δεν θεωρούσε δεδομένο. Είχε χάσει φίλους, συγγενείς, συναδέλφους. Είχε δει ανθρώπους να φεύγουν πολύ νωρίς, και γι' αυτό δεν αντιμετώπιζε ποτέ μια νέα μέρα σαν κάτι συνηθισμένο. Την αντιμετώπιζε σαν προνόμιο,

Εκείνο το βράδυ η θάλασσα ήταν ήρεμη. Το φεγγάρι έδιε αργά και ο ουρανός άρχιζε σιγά σιγά να αλλάζει χρώμα. Πρώτα βαθύ μπλε, μετά γκρι, ύστερα αχνό πορτοκαλί. Ο Στέλιος ήπιε μια γουλιά καφέ και χαμογέλασε, σαν να έβλεπε την Ανατολή για πρώτη φορά. Λίγο πιο πέρα, δύο νεαροί έκαναν νυχτερινό μπάνιο. Παρακάτω, μια παρέα ψαράδων μάζευε τα καλάμια της. Ένα ζευγάρι περπατούσε ξυπόλυτο στην άμμο. Η ζωή συνέχιζε να κινείται γύρω του και εκείνος ήταν ευτυχισμένος, απλός που βρισκόταν εκεί για να τη βλέπει.

Όταν ο ήλιος άρχισε να εμφανίζεται στον ορίζοντα, ο Στέλιος σηκώθηκε, όπως έκανε πάντα. Έβγαλε τα παπούτσια του, δίπλωσε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα και περπάτησε μέσα στο νερό. Το κύμα άγγιξε τα πόδια του. Έκλεισε τα μάτια και άφησε τον πρωινό αέρα να γεμίσει τα πνευμόνια του και ψιθύρισε «Καλημέρα». Όχι σε κάποιον άνθρωπο, όχι στη θάλασσα. «Καλημέρα στη ζωή». Έμεινε έτσι για λίγα δευτερόλεπτα και ύστερα γύρισε πίσω. Μάζεψε την καρέγκλα, το θερμός, το μικρό ραδιόφωνο και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Σε λίγο οι λουόμενοι θα γέμιζαν την παραλία. Τα παιδιά θα έφτιαχναν κάστρα στην άμμο, οι ομπρέλες θα άνοιγαν, οι φωνές θα πλημμύριζαν τον αέρα. Κανείς τους δεν θα ήξερε ότι πριν από όλους είχε περάσει από εκεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Όχι για να κολυμπήσει, όχι για να ψαρέψει, όχι για να κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά απλώς όχι για να κολυμπήσει, όχι για να ψαρέψει, όχι για να κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά απλώς

Και κάπως έτσι ο κύριος Στέλιος χάθηκε μέσα στους δρόμους της πόλης που μόλις ξύπνησε. Ίσως κάποιος να τον προσπέρασε βιαστικά πηγαίνοντας στη δουλειά του. Ίσως κάποιος να τον είδε από το παράθυρο ενός λεωφορείου. Ίσως κάποιος να μην τον πρόσεξε καν. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να το γνωρίζουν μας διδάσκουν το σημαντικότερο μάθημα της ζωής. Όχι με λόγια, όχι με βιβλία, όχι με ομιλίες, αλλά με τον τρόπο που ζουν.

Ο κύριος Στέλιος δεν έκανε τίποτα σπουδαίο εκείνο το πρωινό. Δεν ανέβηκε σε κάποιο βουνό, δεν έσπασε κάποιο ρεκόρ, δεν έγινε πρωτοσέλιδο. Απλώς πήγε να δει το ξημέρωμα. Κι όμως, μέσα σε αυτή την απλή πράξη κρύβεται μια σοφία που πολλοί από μας ξεχνάμε, γιατί μεγαλώνοντας αρχίζουμε να θεωρούμε τα πάντα δεδομένα. Το πρωινό που ξυπνάμε, τον ήλιο που αναρτέλει, τη θάλασσα που είναι εκεί, τους ανθρώπους που αγαπάμε, το σώμα μας που μας μεταφέρει από μέρος σε μέρος, την καρδιά μας που συνεχίζει να χτυπά. Το αύριο, ιδίως το αύριο, το θεωρούμε σχεδόν βέβαιο, σαν να μας το χρωστά η ζωή. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να χάνουμε κάτι πολύτιμο. Την ικανότητα να θαυμάζουμε, την ικανότητα να στεκόμαστε για λίγο ακίνητοι και να κοιτάζουμε γύρω μας. Να βλέπουμε πράγματα που υπάρχουν μπροστά στα μάτια μας, αλλά έχουμε πάψει να τα προσέχουμε. Ένα σύννεφο που αλλάζει χρώμα, ένα πουλί που πετά, ένα κύμα που σβήνει στην ακτή, ένα χαμόγελο, ένα άγγιγμα, μια κουβέντα, ένα ξημέρωμα. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο μυστικό των ανθρώπων που έζησαν πολλά χρόνια. Όχι ότι ξέρουν περισσότερα, αλλά ότι έμαθαν να εκτιμούν περισσότερα. Έμαθαν ότι η ευτυχία σπάνια έρχεται με τύμπανο κρουσίες. Δεν χτυπά την πόρτα φωνάζοντας, δεν κρατά πινεκίδα για να την αναγνωρίσουμε, έρχεται ήσυχα, κρύβεται μέσα στις πιο μικρές στιγμές, σε έναν καφέ που πίνουμε μόνοι μας, σε μια βόλτα, σε μια κουβέντα με έναν φίλο.

σε μια θάλασσα που κοιτάζουμε χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Σε μια ανατολή που μας βρίσκει ακόμα εδώ, ζωντανούς. Και αν κάτι μας θυμίζει αυτή η ιστορία του κύριου Στέλιου, είναι πως η ζωή δεν μετριέται μόνο σε χρόνια, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Μετριέται σε ξημερώματα, μετριέται σε καλοκαίρια, σε ανθρώπους που αγαπήσαμε, σε στιγμές που προλάβαμε να ζήσουμε, σε εικόνες που πήραμε μαζί μας.

γιατί κάποια μέρα όταν θα κοιτάξουμε πίσω δεν θα θυμόμαστε πόσα χρήματα είχαμε στο λογαριασμό μας. Δεν θα θυμόμαστε τα περισσότερα αντικείμενα που αγοράσαμε. Δεν θα θυμόμαστε καν πολλές από τις ανησυχίες που μας κράτησαν ξάγρυπνους. Θα θυμόμαστε όμως το καλοκαίρι, τη θάλασσα, τη βόλτα, το ξημέρωμα. Θα θυμόμαστε πως νιώσαμε και ίσως τότε καταλάβουμε ότι η ζωή ήταν πάντα εκεί, στις μικρές ήσυχες στιγμές, στις φαινομενικά ασήμαντες, ακριβώς εκεί που συχνά ξεχνάμε όλοι μας να κοιτάξουμε. Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, λίγο πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι μας στην άκρη της νύχτας, ίσως αξίζει να κρατήσουμε κάτι από τον κύριο Στέλιο. Να θυμηθούμε ότι το επόμενο ξημέρωμα δεν είναι υποχρέωση της ζωής απέναντί μας, είναι δώρο. Όπως δώρο είναι ένας άνθρωπος που μας αγαπά, ένας φίλος που μας τηλεφωνεί, ένα παιδί που γελά, ένα ζώο που μας περιμένει, ένα τραγούδι που μας συγκινεί, μια θάλασσα που μας γαλινεύει. Και όσο μπορούμε ακόμη να βλέπουμε αυτά τα μικρά θαύματα, όσο μπορούμε ακόμη να στεκόμαστε μπροστά τους με ευγνωμοσύνη, τότε ίσως δεν έχουμε γεράσει πραγματικά. Ίσως εξακολουθούμε να κρατάμε μέσα μας εκείνο το παιδί που κάποτε κοιτούσε τον κόσμο με μάτια γεμάτα απορία. Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αυτό το παιδί είναι που μας βοηθά να συνεχίζουμε, να ελπίζουμε, να αγαπάμε, να περιμένουμε το επόμενο ξημέρωμα, όπως ο κύριος Στέλιος, όπως η θάλασσα που περιμένει κάθε πρωί τον ήλιο, όπως η νύχτα που ξέρει πως όσο βαθιά κι αν είναι, πάντα θα έρθει το φως. Κι έτσι, καθώς η δική μας νύχτα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, ας ανοίξουμε την καρδιά μας στη νέα μέρα που έρχεται. Με ευγνωμοσύνη, με ελπίδα, με αγάπη και με την υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναζητούμε την ομορφιά στις μικρές στιγμές, γιατί εκεί βρίσκεται τελικά όλη η μαγεία της ζωής, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας διαδρομής. 4 ιστορίες, 4 διαφορετικοί άνθρωποι, 4 διαφορετικές νύχτες δίπλα στη θάλασσα. Και όμως, αν τις κοιτάξει κανείς προσεκτικά, όλες μιλούν για το ίδιο πράγμα. Για τις στιγμές, εκείνες τις μικρές, φαινομενικά ασήμαντες στιγμές που περνούν αθόρυβα από τη ζωή μας και μόνο αργότερα καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμες ήταν. Ένα νυχτερινό μπάνιο, μια παλιά συνάντηση, μια ανάμνηση που επιστρέφει, ένα ξημέρωμα που μας βρίσκει ακόμη εδώ. Η ζωή τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι μόνο η μεγάλη σταθμή και τα σημαντικά γεγονότα. Είναι και οι ήσυχες ώρες. Κυρίως οι ήσυχες ώρες. Οι άνθρωποι που κάθισαν κάποτε δίπλα μας, οι κουβέντες που χάθηκαν μέσα στον ήχο των κυμάτων, οι νύχτες που έγιναν αναμνήσεις. Και ίσως, όταν κάποτε κοιτάξουμε πίσω, να ανακαλύψουμε πως οι πιο όμορφες στιγμές δεν ήταν εκείνες που σχεδιάσαμε, ήταν εκείνες που απλώς ζήσαμε.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η απόψινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος της. Από τις 4 μέχρι τις 6 το πρωί περπατήσαμε μαζί στην άκρη της νύχτας, ανάμεσα σε κύματα που έσβηναν στην άμμο, σε παραλίες φωτισμένες από το φεγγάρι, σε αναμνήσεις που αρνήθηκαν να ξεχαστούν και σε ξημερώματα που μας θύμισαν πόσο πολύτιμη είναι κάθε καινούργια μέρα. Ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει πάνω από την πόλη. Οι πρώτοι φούρνοι έχουν ανοίξει, τα πρώτα λεωφορεία διασχίζουν τους δρόμους και η Αθήνα ξυπνά. Και εμείς αφήνουμε πίσω μας τη νύχτα που μόλις πέρασε. Ήμουν ο Θανάσης Γούναρης και ακούσατε την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας» από τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, στους 98,3. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτή τη νύχτα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να βρίσκετε χρόνο για μια βόλτα, μια θάλασσα, ένα ξημέρωμα. Και να θυμάστε πως όσο υπάρχουν όνειρα, τίποτα δεν έχει πραγματικά τελειώσει. Καλή σας μέρα και μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, ένα καινούριο πρωινό παρέα στα Ρετζιανά του Αθήνα Νέα 84. Καθώς σιγά σιγά γλυκό ξημερώνει, η ευηρεντήφη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυριακάτικο πρωινό.

Sunday morning, κυριακάτικο πρωινό, είναι Αθήνα 84. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εορτολόγιον της ημέρας των Αγίων Πάντων, Αγία Ζηναΐδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανής Θαυματουργού, ευχές όσους εορτάζουν την καινούργια μέρα, τη δική του εορτή. Στο εορτολόγιο βεβαίως, εορτή των Αγίων Πάντων, κόσμος και κόσμος, η Οκάστη και ο Αίολος, η Άλκιστη και η Ανδρομέδα, ο Αρθούρος και ο Βελισάριος, η Ζηναΐδα και ο Βρασίδας, η Κανέλα και η Καλομήρα, η Ισαβέλα και η Κλάρα, ο Κλεωμένης και η Μανταλένα. Ευχές σε κάθε περίπτωση. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τις δικές σας πρωινές σκέψεις. Και 6-9-48-9-84-9-84 το Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ιδού και το βιβλίο της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού. Μεσοτυχίες είναι ο τίτλος. Αθέατη συγκάτοικη. Εκδόσεις Πατάκη και το υπογράφει ο γνωστός Μισελ Φάις. Οι μεσοτυχίες, η ζωή στην πόλη, η ζωή στην πολυκατοικία, η συνύπαρξη των ανθρώπων, τα όσα ακούγονται πέρα από τους στίχους και οι εσωτερικές διαδρομές. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού. Και καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, με τα θερινά τα σινεμά. Από την Αθηναία στο Σινέα Πέραν, από την Αμαρελίδα στην Δεξαμενή και από τη Χλώη στην Ακτή. Και κοιτάς ψηλά στον ουρανό, στο σκοτεινό ουρανό, και βλέπεις δυο φωτάκια και δεν ξέρεις αν είναι αστεράκια ή αν είναι ντρόν. Συνθετική. Κυριακάτικο πρωινό με τη βόλτα στην παραλία ενδεχομένως. Οι βουτιές στις ακτές της Αττικής, από τη Σαλαμίνα στον Οροπό και από την Ραμνούντα στη Χαμολιά. Η κάθε γειτονιά με τη δική της καθημερινότητα.

η κάθε γειτονιά τα δικά της θερινά. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου, καθοδόν στο ράλι στην Εμαία. Αχ, και το Σινεπαρή, πανέμορφο, Φόντο η Ακρόπολη. Καλημέρα στην κυρία Ταχιντζή. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο. Θέλω να μην απογοητεύομαι, λέει. Να ελπίζουμε στην ποιήση και στη λογοτεχνία, στους εικαστικούς και στους συνθέτες, στον πολιτισμό μας, σε μια ελπίδα που αναζητώ καθίς. Πόσο δίκιο έχετε. Πολύ καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Λιακοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην κυρία Αργυροπούλου για το μήνυμά σας χθες. Διαδρομή στην ιστορία, γερμανικές αποζημιώσεις. Βεβαίως στον Πάρνασο αύριο, 8 του μηνός, το απόγευμα στις 7. Επιτροπή Διεκδίκησης, δεν είναι τελείως ιστορία. Κάποιοι θυμούνται και αναζητούν την επανόρθωση, όχι την οικονομική τόσο, όσο την σφραγίδα της ηθικής διαδικασίας. Κυριακάτικο πρωινό και τι να αφήσεις, τι να πεις, τι να πρωτοπείς. Κεντρική δισεογραφία βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκινάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική συμπόρευση με το κόμμα των νέων σύστατων του κυρίου Τσίπρα και επομένως η αποχή από τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό αποφασίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μια τεταμένη διαδικασία εκεί στην Κουμουνδούρου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, υπερψηφίστηκε από τα μέλη της Επιτροπής η πρόταση του κύριου Φάμελου και δεν υπάρχει χώρος για πλάν B, έλεγε. Δεν πέρασε η πρόταση των κυρίων Παπά, Πολάκη, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Αλεξιάδη και άλλων που ζητούσαν σαφή δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί, θα συζητήσει συντεταγμένα την πιθανότητα εκλογικής συνεργασίας με όλα τα κόμματα προερχόμενα από την αριστερά. Και στο κομμάτι αυτό δεν είναι λίγα. Ξεκινάει κανείς από την πλεύση ελευθερίας που είναι στη Βουλή, στο μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Ένα άρθρο στην ΕΦΣΥ είναι ενδιαφέρον για την επανάκτηση όσων χάθησαν, να σημειώνει ο κύριος Βαρουφάκης με το δικό του προσκλητήριο. Είναι η Νέα Αριστερά που ένα μέρος έχει φύγει από τη Βουλή και πηγαίνει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Κάποιοι παραμένουν στη Νέα Αριστερά. Η κινούμενη άμμος του ευρύτερου χώρου του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Κινούμενη άμμος γενικότερα το πολιτικό σκηνικό από την Πόντα και στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων θα τις ξεφυλίσουμε εντάχει. Εδώ μεταξύ την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι θα υπάρξουν όχι ένα σχηματισμός, δύο αλλαγές, η μία δυστυχώς ο εκλοιπών Νίκος Ταγαράς και η μεταφορά του κύριου Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στην Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν καθήκοντα στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν και κανείς σκέφτεται ότι ενδεχομένως για μεγάλο μέρος των συμπολιτών μικρή σημασία έχει. Κανείς πόσοι έρχονται ή παρέρχονται από τους υπουργικούς στόχους στο πέρασμα των δεκαετιών και των χρόνων και στην τελευταία περίοδο, όπως και σε άλλες, και εκείνο το οποίο μένει το αποτύπωμα εκάστου εξεϊμών με ύψιλον υπό την έννοια της δημιουργίας και της νομολογίας σε ένα σύνθετο κόσμο όπου ένας πολίτης δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ετοιμαστεί για το σύστημα Μίδας, θα ξαναμανά καταγράψουμε όλα τα ακίνητα που κατέχει κανείς, αφού οι πλατφόρμες δεν συνεργάζονται, να διορθωθούν λάθη, γιατί στην ψηφιακή εποχή υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Ακόμη την ίδια στιγμή στην ατζέντα κώδικα των Δήμων, τι αλλάζει για τη διαδικασία της καθημερινότητας, πώς κυβερνούσε εισαγωγικά οι τοπικές αρχές, τη ζωή μόνο των ιδίων, τι δυνατότητες οικονομικές, οικονομική υποστήριξη έχουν, η παρέμβαση κρατική για τους συμβασιούχους, να υπάρχει αναγκαία παρέμβαση των Υπουργείων Εσωτερικών Οικονομικών, μην τυχόν μονιμοποιηθούν. Και την ίδια στιγμή τα τέλη που και αυτά θα αλλάξουν από το τέλος του χρόνου, οι κασίες, οι ελπίδες θα είναι λίγο λιγότερα, μάλλον θα είναι λίγο περισσότερα, καθώς ο κάθε Δήμος θα φτάνει στο όριο το πιο υψηλό που θα μπορούσε να πάρει. Στο πολιτικό σκηνικό και πάλι το ΠΑΣΟΚ στην τελική ευθεία με τα πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει ο κ. Ανδρουλάκης στην ατζέντα για να χειρίζονται τους επιμέρους τομείς. Στο όπεν ο κ. Τσουκαλάς να σημειώνει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και βεβαίως η κινούμενη άμμος στην ευρύτερη αντιπολίτευση. Η δισεογραφία έχει την διαφθορά. Μα πόσα περάσαμε, πόσα μνημόνια, πόσες κρίσεις, πόσο σκρίν μας κάνανε όλοι οι εταίροι και οι δανειστές. Και ξανά μανά, ο ΠΚΠ σε προεξάρχουσα θέση, πολλές βεβαίως συλλήψεις και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πηγαίνουν, απολογούνται τη Δευτέρα από την Κοζάνη. Αυτή τη φορά Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κοζάνη, Σέρες. Διάχυτη η κατάσταση στην Ελλάδα και ουδής πήρε χαμπάρι τα τελευταία 4, 5, 6, 7 χρόνια. Πόσο μάλλον και τα περισσότερα να βάλει κανείς το καλάθι. Άρα η δισιογραφία έχει μια άλλη εγκληματική οργάνωση, υδροληψία, δωροδοκία, οποία έκπληξη στις πολεοδομίες της Αττικής, δεν το περίμενε κανείς.
και η κωδικοποίηση νομοθεσίας τόσο στη δημόσια, στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και στο χωροταξικό. Ένα ακόμα νομοσχέδιο στη Βουλή. Πόσα έχουν έρθει, και εν της πράγμας ο δέδαλος της γραφειοκρατίας παραμένει αλόβητος παρά την ψηφιακή εποχή, που έχει το δικό της αποτύπωμα βεβαίως και τη δική της φυσικά θετική επίδραση, δεν το απομειώνει κανείς. Έρχεται στον ούπο και το Πολίτης.gr για να μπαίνει κανείς στην ψηφιακή διαδικασία και να βλέπει πού και πώς προχωρεί η αίτησή του, το είχε ανακοινώσει ο κύριος Χατζηδάκης. Και έρχονται και, και άλλα πράγματα ψηφιακά, θα τα δούμε πρόσεχως. Όσον αφορά τις τιμές, Φερρυππίν. Όπου βλέπει κανείς και το αποτύπωμα που σε τι ύψη δυσιόρατα έχει φτάσει ένα απλό ταπεινό σε εισαγωγικά νόστιμο σουβλάκι. Στην δυσιογραφία έχει πολλά και ποικίλα, και βεβαίως στην δική μας εγχώρια πραγματικότητα. Ένας 37 ετών Παλαιστίνιος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών και παρακολουθεί το και συντονισμός αντιτρομοκρατική ΕΥΠ, και λέει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Πέρου ότι υπήρχαν υπόνοιες για τρομοκρατική δράση με εφαλτήριον, με επίκεντρο τη δική μας πατρίδα. Τι είδε? Σ' άλλα μέρη, σ' άλλα νερά, Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Άμυνας να αναφέρεται γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον Νότο, και να σημειώνει τους κινδύνους που υπάρχουν από τις μεταναστευτικές ροές. Να λέει κύριος Χαϊξεθ, Υπουργός Άμυνας, τον είπα, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό που αποκαλεί ο ίδιος μια εισβολή από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης παρά μετανάστευση. Αυτό το έκανε την αναφορά την ημέρα της επετείου της απόβασης στην Νορμανδία. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην νομίζετε, διαβάζει κανείς ρεπορτάζ στις ιστοσελίδες και στις εφημερίδες για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Ισραήλ στελεχών των Ηνωμένων Πολιτειών, και βεβαίως και του εκπροσώπου του κυρίου Τραμπ, του διαπραγματευτή του κυρίου Βίτκοφ, διότι πολύ θέλει το Τελαβίβ να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ουάσιγκτον και τι σκέπτεται κάθε στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα τεκτενόμενα με τον Λίβανο, μια ταλέπορη χώρα που έχει υποστεί τα πάνδυρα. Και σε μια άλλη γωνιά, ο στόλος των ντρόν από το Κίεβο να χτυπούν την Αγία Πετρούπολη, και οι αναφορές του Βλαντιμίρ Πούτιν για την μη αποδοχή της συνάντησης σε ούν κουέστη τέλος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός ο 4-5 ετών πόλεμο στην Ουκρανία, η μεγαλύτερη πληγή στην μεταπολεμική Ευρώπη. Η δυσιογραφία έχει και τι δεν έχει, μέσα κάνει μπάλα.

Σας αντιστέλνω και κανιμπάλ, ωραίες μελωδίες. Καλημέρα στην κυρία Λιακοπούλ, καλή ακροάτρια. Λέει, δύσκολο να σας πιάσει καμιά φορά στην πάντα ενός ακροατή, σε κάποιοι καπελώνουν ένας τον άλλον. Από τη μουσική σας ξεχώρισα και σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η μουσική καθοριστικών μας προαναγγέλει τα επόμενα τρία λεπτά της ζωής μας. Μουσική, μελωδίες, διαχρονικά τραγουδάκια που φτιάχνουν τη διάθεση, αντέχουν στον χρόνο κόντρα στην γκρίζα ειδησιογραφία. Είναι η ώρα 6 και 20. Στον κύριο Δημόπουλο την καλημέρα μας, την κυρία Ιωαννίδου την καλημέρα μας, την κυρία Αντωνάτου. Ο πολιτισμός είναι η μόνη ποιότητα ζωής που μας έχει απομείνει. Ναι, κύριε Αντωνάτου, η αναζήτηση ενός θετικού προσήμου και ευτυχώς υπάρχουν αρκετά. Για το βιβλίο είπαμε σήμερα, το είπαμε λίγο νωρίτερα για το βιβλίο της ημέρας που είναι του Μισελ Φάις, Ολόφρεσκον ή Μεσοτυχίες ή Αθέατη Συγκάτοικη. Αλλά έχουμε και προσκλήσεις, το είχαμε πει και χθες. Είναι για την παράσταση 12 του μηνός. Την άλλη Παρασκευή, με λίγα λόγια. Την Πέμπτη κάνει την πρεμιέρα, είναι στον ελληνικό κόσμο, σε αυτόν τον ωραίο χώρο, στο κέντρο πολιτισμού, και το υπογράφει η Όλια Ανδρεάδη στην σκηνοθεσία. Και είναι Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μια θεατρική παράσταση, ένα θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου, που σημειώνει Μανώλη Χιώτη. Με την Πίτσα Παπαδοπούλου, ως μητέρα του Μανώλη Χιώτη, το Γεράσιμο Γενατά, στο ρόλο του Μουσουργού, του συνθέτη, η Πέννη Μπαλταζή στο ρόλο της Μέρης Λίντα, και πάει λέγοντας σε ένα εκλεκτό κάστ. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Οι 5 πρώτοι που επιθυμούν, τηλεφωνούν, και καλή διασκέδαση την προσεχή Παρασκευή, όσο ακούμε το Περασμένες Μου Αγάπες.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ένα από τα στοιχεία τα οποία με τράβηξαν άμεσα βλέποντας μια πρώτη δική σου εικόνα στο YouTube ήταν τελικά η σχέση με τον κύριο Τερζόπουλο και το γεγονός ότι αυτή η αίσθηση της έκστασης και του ενθουσιασμού που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που δημιουργεί η παραδοσιακή μας μουσική και την οποία θέλαμε να μεταφράσουμε και να αποδομήσουμε ώστε να χτίσουμε τη δική μας μουσική εικόνα, δηλαδή εξαιτίας της όλης αυτής μίησης μέσα στο θέατρο Άτης και με τον Σάββατο Στρούμπο, σε φέρανε έτοιμοι ψυχολογικά, εμπειρικά, ώστε να βιώσουμε μαζί αυτό το σκέλος του θεάτρου στη μουσική.
2: Εσένα κομμάτι έτοιμη, στο άλλο με βοήθησε και εσύ πάρα πολύ στο κομμάτι του τραγουδιού και πώς αυτό δηλαδή μεταφράζεται στο τραγούδι. Πέρα από το θεατρικό και τη δραματουργία των τραγουδιών και το ερμηνευτικό κομμάτι, υπήρχε και ένα κομμάτι πώς η φωνή μπορεί να δημιουργήσει τραγουδώντας αυτές τις εικόνες που δημιουργούμε εμείς στο θέατρο με άλλον τρόπο, με λέξεις. Γεια σας, είμαι η Εύελιν Ασουάντ
1: και ο Σταύρος Τσουμάνης.
2: Είμαστε οι Pagan.
1: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
2: Όχι solo, duo.
3: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
0: Αθήνα 984.

0: Είφα Χαντεχάμπρε, Τριν Λοπέζ, 6 και 30. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Βεβαίως οι προσκλήσεις για την Παρασκευή έχουν δοθεί. Είναι η κυρία Μένεξη, η κυρία Αντωνάτου, η κυρία Ταχιντζή, ο κύριος Κοντής, η κυρία Ιωαννίδου. Καλά να περάσετε. Θα δοθούν τα τηλέφωνά σας και τα στοιχεία σας στην είσοδο στον ελληνικό κόσμο. Να περάσετε καλά την προσεχή Παρασκευή. Λίγο νωρίτερα βεβαίως. Μανώλης Χιώτης, τέχνη. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Η Όλη Ανδρεάδη το υπογράφει. Πλειάδα ηθοποιών. Να περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση. Και για κάτοικο πρωινό με ένα πλήθος θεματολογίας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά και πράγματα που γίνονται γύρω μας σήμερα, αυτή την Κυριακή, για άλλη μια φορά, τρέξιμο πιο γρήγορα από τον καρκίνο, παγκοσμιωμένα επιζησάντα του καρκίνου. Ποδηλάτες δρομής περιπατητές για έκτη χρονιά στο κέντρο της Αθήνας, από το Σύνταγμα στο Σύνταγμα, 9 το πρωί, Run Back Care. Και βεβαίως ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών Φίλων Ιατρών. Και η συμμετοχή είναι τόσο σημαντική και τόσο συμβολική βεβαίως. Και την ίδια στιγμή η μάχη που δίδεται στον ιατρικό κόσμο, τα νοσοκομεία, η ίασης, η προσπάθεια θεραπείας, η προσπάθεια ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων, ακόμα και η θεραπεία κατοίκων εκεί στον Άγιο Σάβα. Στον Άγιο Σάβα θα πάμε και θα καλημερίσουμε θερμά έναν γιατρό από το επιτελείο του νοσοκομείου, γιατρός οφθαλμίατρος, ο κύριος Αλέξανδρος Καψοκόλλης. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Συνηγορείτε, κάτι ακούω, ένα κινητό κάπου. Συγγνώμη, το δικό μου ήταν, έπρεπε να το λύσω. Συμβαίνουν αυτά.
1: Καλημέρα σε όλους. Αφού είναι live, συμβαίνουν.
0: Ακριβώς. Κύριε Καψοκόλλη, Άγιος Σάββας, ένα νοσοκομείο που προσπαθεί και παλεύει, πώς είναι η καθημερινό της?
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο νοσοκομείο, αλλά είναι ένα νοσοκομείο, όπως μας λένε πάρα πολλοί ασθενείς, που πραγματικά δέχεται με ανοιχτές αγκάλες τον κόσμο και τουλάχιστον έρχονται με το πρόβλημά τους, αλλά αντιμετωπίζονται πάρα πολύ σωστά και ανθρώπινα. Από όλο το προσωπικό. Και από τον Άγιο Σάββα και από το Κούργουλος. Γιατί το Κούργουλος είναι το παράρτημα του Αγίου Σάββα.
0: Είναι μια καθημερινή μάχη. Και βεβαίως αυτές οι διαδικασίες για την κατοίκον θεραπεία και όλα αυτά, ή να φτάνουν τα φάρμακα στο σπίτι, έχει και αυτό το αποτύπωμά του, τη σημασία του.
1: Είναι μια τεράστια πρωτοβουλία που την έχει στηρίξει πάρα πολύ η διοίκηση και κάποιοι άνθρωποι στον Άγιο Σάββα, γιατροί όπως είναι ο Μιχάλης ο Νικολάου, που είναι εξαιρετικός, και το προσωπικό, γιατί δεν τα λέμε γιατροί, εννοούμε και το υπόλοιπο προσωπικό που κρύβεται πίσω και δίπλα μας, το νοσηλευτικό, η διοικητική, όλοι.
0: Και με τον κύριο Νικολά έχω μιλήσει στο παρελθόν. Και εσείς, κύριε Καψοκόλλη, στον τομέα της οφθαλμολογίας, τι υποδομές έχει ο Άγιος Σάββας στην οφθαλμολογία, συνδεμένη βεβαίως με την νόσο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν 8 χρόνια στο να φέρουμε καινούργια μηχανήματα και τα καταφέραμε. Και περιμένουμε άλλο ένα όπλο στα χέρια μας που λέγεται πλάκες ρουθυνίου, ώστε να μπορούν οι ασθενείς εκτός από το χειρουργικό κομμάτι και το διαγνωστικό κομμάτι που κατέχουμε, να μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε για όγκους, μελανώματα δηλαδή, τα οποία είναι σε τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μην φεύγουν οι άνθρωποι, είτε να ψάχνουν κάποια λύση κάπου αλλού στη χώρα, όπως είναι στην Κρήτη, και δύσκολα τη βρίσκουν και αυτή τη λύση, είτε να πρέπει να δώσουν ένα ποσό για να φύγουν εξωτερικό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για μας. Θεωρώ ότι με την στήριξη της διοίκησης θα το πετύχουμε και αυτό.
0: Και ο κύριος Καψοκόλλης, κυρίες και κύριοι, η μάχη μέσα στην καθημερινότητα της ιατρικής. Και βέβαια, πώς τα καταφέρατε? Διότι συνήθως ένας που βρίσκεται στον χώρο του αθλητισμού, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή στην υδατοσφαίριση όπως εσείς, έχει τόσες υποχρεώσεις και όταν κάνει πρωταθλητισμό, που κανένα φορά δεν προλαβαίνει να περάσει τα μαθήματα της ιατρικής. Εσείς παίξατε πόλο πολλά χρόνια.
1: Ναι, ασχολήθηκα επαγγελματικά με τον αθλητισμό από 7 χρονών, επαγγελματικά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός που θέλει τα καταφέρνει όλα. Και έχουμε και πολύ ωραία παραδείγματα και από, και από άλλους συναθλητές μου από το πόλο και από άλλους συναθλητές από άλλα αθλήματα,
0: βεβαίως,
1: οι οποίοι πραγματικά έφτασαν πολύ ψηλά στον χώρο της επιστήμης τους. Μην ξεχνάμε τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Γιώργο τον Μαυρετά.
0: Ασφαλώς. Και ο κύριος Κικίλιας.
1: Και ο κύριος Κικίλιας, ναι.
0: Και πολλοί άλλοι.
1: Ο πρωταθλητισμός, ξέρετε, σας δίνει μια πειθαρχία, μια αίσθηση ότι βάζεις ένα στόχο, ένα κίνητρο και πρέπει να το πετύχεις.
0: Με τον Αριστίδη Καμάρα θυμάται κανείς, στον Παναθηναϊκό και παλιότερα πολλά πολλά χρόνια πριν. Και βέβαια, κύριε Καψοκόλη, ιατρική, πόλο και συγγραφή βιβλίων.
1: Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε στα 30 μου. Ήταν κάτι που μπορώ να πω προέκυψε. Και από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι το διάβασαν και τους άρεσε, κατάλαβα ότι κάτι υπήρχε εκεί πέρα και το συνέχισα.
0: Επιστημονική φαντασία. Όχι ακριβώς.
1: Όχι ακριβώς. Είναι, ελπίζω να μην είναι μελλοντική πραγματικότητα το πρώτο. Το δεύτερο είναι επιστημονική φαντασία. Το τρίτο είναι εποχής.
0: Αθάνατος Θεός, τα βασίλεια, η ματωμένη γη του Άβατον και η θεματολογία που αντλείται, πού βασίζεται?
1: Όπως λέω πάντα, το ίδιο το βιβλίο με καλεί να το ξεκινήσω, να το συνεχίσω και να το τελειώσω. Είναι κάτι σαν ένα κάλεσμα και εγώ απλά κάθομαι και το αποτυπώνω στο χαρτί και μετά στον υπολογιστή.
0: Και κατακλείδη, κύριε Καψοκόλη, είναι οι πλευρές ενός ανθρώπου με διάφορες εκφάνσεις. Η επιστήμη, η εργασία, εκείνο το οποίο αποζητάει η ψυχή και μπορεί κανείς να τα φέρει βόλτα,
1: Εφόσον θέλει και τα αγαπάει, εγώ δηλαδή τη δουλειά μου τη λατρεύω. Για μένα η δουλειά μου είναι, δεν είναι ότι είναι Δευτέρα και πρέπει να πάω στη δουλειά. Για μένα η Δευτέρα είναι ότι θέλει, ξεκινάει μια πολύ, μια δυνατή, δύσκολη αλλά υπέροχη εβδομάδα. Οπότε άμα θέλεις το κάνεις.
0: Άμα θέλεις το κάνεις, κύριε Καψοκόλη, μια καλημέρα σε εσάς. Ευχαριστώ την παρουσία στον 984. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Γεια σας.

0: Ωραίες μελωδίες κυριακάτικο πρωινό. Πλώνεται το πρωινό φως. Πολύ πολύ καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Στην κυρία Στεφανάκη την καλημέρα μας, στην κυρία Κλεαρέτη, στον κύριο Μοσχόπουλο, 213-09-09-104, στις μελωδίες απαντούμε και στο Viber 6148-984-984. Πολύ καλημέρα στην κυρία Δεσίλα, να είστε καλά, καλή Κυριακή, σας ευχαριστούμε θερμά. Πόσο κάνει η νέα εφαρμογή, πόσο κάνει στα λατινικά, θα παρουσιαστεί την ανεξάρτητη αρχή, προσεχώς για να γνωρίζουν online καταναλωτές πόση ώρα και ανά πάση στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο στο κάθε σούπερ μάρκετ, έτσι κι αλλιώς ακριβά θα είναι. Και εδώ η απόφαση του Αρείου Πάγου καθαρογράφηκε να βάλει τέλος σε ταλαιπωρία χιλιάδων δανειοληπτών με νέα στοιχεία, ποιοι ακριβώς κτλ. Ήταν όσοι είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, λέει το ρεπορτάζ της αγαπητής Μίνας Μουστάκα, οι χιλιάδες δανειολήπτες, για να υπολογίζεται η μηνιαία δόση, το επιτόκιο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Μεγάλη δουλειά. Βεβαίως οι τράπεζες θα κληθούν να το εφαρμόσουν άμεσα. Εικάζει κανείς χωρίς να χρονοτριβήσουν, και απ' την άλλη βεβαίως το παραθυράκι είναι για τα αναδρομικά, και αν θα χρειαστεί ο καθής για αυτό το διάστημα που υπήρχε ο άλλος υπολογισμός του επιτοκίου, αν θα χρειαστεί να μπει στη διαδικασία να κάνει δικαστική οδό να ακολουθήσει, να δούμε πότε θα τα πάρει και να βρει άκρη σε χύψη χρόνια. Η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα, και αν τα αφήσει κανείς λίγο στην άκρη και δει άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Θα καλημίσουμε θερμά έναν εκλεκτό κύριο, έχουμε ξανακούσει τη φωνή του, είναι μια φωνή της ιστορίας που μας συνδέει έναν αιώνα πριν και κάτι με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι το κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού, είναι το αντάμωμα των Μακρασιατών, είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας και ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου. Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε για την πρωινή παρουσία σας στον 984, κύριε Χριστοδούλου. Πολλά χρόνια τώρα και ντοκουμέντα φέρνετε στο φως και εκδόσεις γίνονται και εκδηλώσεις γίνονται και ξεναγήσεις κάνετε, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε πάντα μπροστά σε ό,τι έχει να και αφορά το μικρασιατικό πολιτισμό.
0: Και εκεί στην Νέα Ιωνία που είναι η έδρα του κέντρου, αν κανείς διαβεί την είσοδο, πού θα βρεθεί, τι θα δει, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όποιος διαβεί την είσοδο του ΚΕΜΙΠΟ θα βρει φιλοξενία, θα βρει ξεναγήσεις, θα μάθει ιστορία, θα εντυπωσιαστεί από τα τρία μουσεία που έχουμε, το Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Υφαντουργίας

0: περιοχής,
1: Βεβαίως, ήταν το πρώτο ταπειτουργικό κέντρο τη δεκαετία 1922-1932, γιατί είχαν ιδρυθεί ήδη πάρα πολλά μεγάλα και μικρά εργοστάσια. Τα τρία μεγαλύτερα ήταν η Ελληνική Ταπειτουργία, η Ανατολική Ταπειτουργία και η Ταπειτουργία Σπάρταλης. Βέβαια, υπήρχαν και δεκάδες μικρότερες βιοτεχνίες, και όχι μόνο βιοτεχνίες, αλλά και μέσα στα σπίτια κάνανε, βάζανε ένα εργαλείο και παρήγαγαν χειροποίητα τα χαλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά πλέον είναι ένα σημείο ιστορικής αναφοράς. Έχετε ετοιμάσει και σχεδιάζετε και ένα μεγάλο αντάμωμα στα τέλη του μηνός.
1: Ναι, στις 27 Ιουνίου θα γίνει εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Νέας Ιωνίας το 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων, που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και τρεις συλλόγους, την Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας, το Σύνδεσμο Αλλαγιωτών Νέας Ιωνίας και την Πολιτιστική Ένωση η Καπαδοκία. Βέβαια, μεγάλες ευχαριστίες πρέπει να αποδώσουμε στην Περιφέρεια Αττικής και στον Περιφερειάρχη κύριο Νικόλαο Χαρδαλιά, αλλά και στον Δήμαρχο Νέας Ιωνίας κύριο Παναγιώτη Μανούρη για τις μεγάλες προσπάθειες και βέβαια χορηγίες οικονομικής φύσεως που μας δίνουν προκειμένου να γίνει αυτό το
0: εκεί αντάμωμα. Στο δημοτικό στάδιο, και βεβαίως φαντάζεται κανείς, θα υπάρχουν μουσικές, εκδηλώσεις, ομιλίες και η συνύπαρξης των ανθρώπων που έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς στη μνήμη.
1: Βεβαίως. Είναι καλεσμένοι 2.300 άτομα, ένας εντυπωσιακός αριθμός, 75 μικρασιατικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, που θα συγκεντρωθούμε εκείνο το βράδυ στις 27 του μηνός να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε και να φέρουμε στη μνήμη μας τους απόγονούς μας που χάρη σε αυτούς σήμερα εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, και να μην ξεχνάμε ότι η συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της οικονομίας, των τεχνών, των γραμμάτων, ό,τι έχει να κάνει με ανάπτυξη στην Ελλάδα, είναι η προσφορά των μικρασιατών.
0: Από τον Πόντο στην Προποντίδα, την Καπαδοκία στην Ερυθρέα και τη Σμύρνη, το Αϊβαλί και όλα αυτά, σημεία αναφορά στην Νέα Ιωνία. Κύριε Χριστοδούλου, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Καλή επιτυχία στο αντάμωμα στα τέλη του μηνός στη Νέα Ιωνία. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, με μια μυρτιά.

Μερλίντα, τα παραδέκα θέλανε 84, πολύ καλή μέρα στην συντροφιά μας, εσάς που μας θυμάτε με την ακρόαση σας, το αγαπητό κύριο Μπούρμπο, καλημέρα. Και η ειδησιογραφία που δεν τελειώνει, ελληνικά ντρόνς θα δοκιμάσει ο στρατός, ασκεί στο Ιόνιο, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, ο Δούριος Ήπος από Δευτέρα ως Πέμπτη, ενδιαφέρον. Και η ανάπτυξη των ντρόνων από ελληνικές εταιρείες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξιοποίησή τους. Εκλογές σε μια άλλη γειτονιά του κόσμου, στην Αρμενία. Η επιλογή πλευράς, Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ρωσία. Οι εκλογές που γίνονται σήμερα και την μια στιγμή διαβάζει κανείς στις σελίδες, τηλεγραφήματα. Οι αρχές Αρμενίας συνέλαβαν το Σάββατο 6 υποψήφιους του φιλορωσικού αντιπολιτευμένου κόμματος, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες. Αχ, αυτές οι εκλογές και τι σηματοδοτούν στην κάθε γωνιά του κόσμου. Ο Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, οι τρεις ηγέτες, οι Big Three, να συζητούν στο Λονδίνο τι θα κάνουν με τη Μόσχα και ποιος θα είναι ο διαπραγματευτής. Η εταιρεία Anthropic, ξέρετε, από τις πιο ισχυρές στον κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, ένα καμπανάκι κινδύνου για ανεξέλεγκτη ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI και ζητά αυτή που τα δημιουργεί να υπάρχει προσωρινή επιβράδυνση τεχνολογικής κούρσας σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι η τεχνητή νοημοσύνη προσεχώς θα βελτιώνει και θα αναπτύσσει τον εαυτό της χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, και όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Αποτυπώνεται βεβαίως και στα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα. Όπου κυριαρχούν φυσικά και οι πολιτικές εξελίξεις, λέει η Καθημερινή, το παράθυρο του Οκτωβρίου. Αναβρασμός στην αντιπολίτευση βεβαίως και οι φόβοι του χειμώνα φέρουν τις κάλπες πιο κοντά. Στην πρώτη σελίδα, μη κατοικήσει με 250.000 κλειστά σπίτια, γιατί βεβαίως λέμε για κλειστά σπίτια πάρα πολλά. Υπάρχουν στα χαρτιά, πληρώνεται το έμφια, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν. Στην Καθημερινή βεβαίως ξεκινάει και το Μουντιάλ, όπως γράφει και το Βήμα στην πρώτη σελίδα, αλλά μην παραβλέψει κανείς τη βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας στην Αλβανία, η προβολή σε αναταραχές σε κυβέρνηση Ράμα με την επένδυση του κ. Κούσνερ. Ο ελεύθερος τύπος πάει για double score για τη Νέα Δημοκρατία, κεντρικό θέμα. Δίνει τη Νέα Δημοκρατία 28,1, άπειρες δημοσκοπήσεις και οι επενδύσεις οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς. Και εκεί στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο θέμα, εκλογές. Έσω έτοιμος για κάλπες, κινήσει εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση. Το κατανοεί κανείς αυτό. Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέπτεται Σεπτέμβρη. Και στην πρώτη σελίδα επίσης οι 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Πόσοι πολλοί υπάρχουν. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, λέει η Real News, κεντρικό θέμα σήμερα. Και επίσης και εκεί η Αλβανία. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Η κυριακάτικη δημοκρατία, 80,4% οργή, η αδικία πνίγει την Ελλάδα. Έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γράφει η δημοκρατία της Κυριακής. Και η Αυγή, λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ και παρουσιάζει τους μισθούς. 292.000, αν βλέπω καλά, οι αποδοχές των μελών και μπόνους των εκτελεστικών το 2018. 2,5 εκατομμύρια, λέει το 25, μάλιστα. Και βέβαια το πάνδημο έτοιμο για ύπαρξη, συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων που λέει ο κύριος Φάμελος χτες. Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για να πορευθεί μαζί με την Ελλάς. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς, κεντρικό θέμα στην κυριακάτικη κόντρα. Η εστία ευθύνη διαστροφή Μητσοτάκη λόγω Σαμαρά. Βορύδης αντί Φλωρίδη. Με δύο πρόσωπα δίπλα-δίπλα. Και η γεωπολιτική σκακέρα της υψηλής τεχνολογίας, η Μύρνα Νικολαίδη σε αποστολή στην Κίνα. Εφημερίδα Λόγος, μπαράζ αλλαγών στα σχολικά και ηλικία, ναι, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Τέλος, τυρόπιτες ζαμπών και επεξεργασμένα. Για τα παιδιά, να μην υπάρχει και επεξεργασμένη έτοιμη τροφή ή πνευματική και να υπάρχει κριτική σκέψη, ακόμα καλύτερα, ένα άλλο θέμα. Ντοκουμέντο, εργολάβος της ΙΑ στην Ελλάδα, για τον Νίκο Μαρατζίδη, πάλι επανέρχεται το ντοκουμέντο. Ο σκοτεινός Τζον Ρέντον τσέκαε τους συνεργάτες της Integrity Initiative, μια ιστορία κατασκοπίας. Κεντρικό θέμα στο ντοκουμέντο. Το παρόν στον αέρα το πολιτικό σκηνικό. Υποδιάρρηση τρία κόμματα, στα όρια άλλα δύο. Βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Βεβαίως το κεντρικό θέμα στο παρόν παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ. Καταγγελίες για ακατανόητες αυξήσεις, λογαριασμούς. Βεβαίως, βεβαίως του νερού.
Μπαμ στο ρεπορτάζ, τέλος το πάρτι των φαν, η βόβα του Αρίου Πάγου, απόφαση σταθμός, φρένωση στο κογλυφικές πρακτικές σέρβισες και φαντς που έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Είδω και το βήμα Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς, σε ποια δεξαμενή ψαρεύει ποιος. Και στο βήμα ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο και τι επικαλεί την πλευρά Ντίλιαν, οι υποκλοπές στο πρώτο. Στο πρωτοσέλιδο του βήματος και αυτές προσύμφωνο με την ΕΕΠ και ανταλλαγή mails για το Predator. Ένα σύνθετος περίεργος κόσμος. Φελιτσιτά.

Φτάσαμε στο παρατρία, απορία ψάλτου Β, ένα αριθμό μέχρι το 24, σε παρακαλώ, Εύη μου. Το 15 έφτασε. Από τις εκδόσεις Πατάκη είναι ο κύριος Μπομπότσης, Ακαδημίας 65. Κύριε Μπομπότση, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο σας Μισελ Φάις, ολόφρεσκον, μεσοτυχίες, αθέατη συγκάτοικη. Καλημέρα στην κυρία Τζάκη, στην σύντροφιά μας, σας που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, το Αθήνα 984, με την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, felicità και love me do.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Αραβδαπού Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με τη δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα από δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Σύμφωνα με την Ελλάς, η δράση του κυκλώματος αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση ευθερέτων και μείωση προστήμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις 4 διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση, καθώς και 3 τροπολογίες, μεταξύ αυτών και εκείνη που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, και Τρίφων Αλεξιάδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται». Προφυλακιστέως μετά την πολύωρη απολογία του κρίθηκε ο 41χρονος καθμολογίων δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι 11 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, λόγω και του προχωρημένου της ηλικίας τους, απολογήθηκαν οι γονείς του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες κοντά σε χώρο που διεξάγεται φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο, στην πολιτεία του Οχάιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως αναζητά τους δράστες χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο καιρός, γενικά αίθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάγκαν από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της υπαίθρου, Είμαστε όλοι άνθρωποι τη υπαίθρου, πιστεύει.
7: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπο από εκεί δεν ξεκίνησε.
6: Ναι, ναι. Αυτό ήταν έτσι. Με σύνδεση κιόλα, ναι. Και επίση είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο λογότυπο είναι το πι το ελληνικό, το νι το αγγλικό, τα δύο α που είναι τα βουνά μα και τα δούλια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μα και το τζι η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία.
7: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
6: και ο Σταύρος Τσουμανής.
7: Είμαστε οι Pagan.
6: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
7: Όχι σόλο, ντουο.
8: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν Γερμανό συνθέτη, μαέστρο και δάσκαλο που γεννήθηκε στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας το 1734. Πρόκειται για τον Franz Ignaz Beck. Ο Franz Ignaz Beck υπήρξε δημιουργός της κλασικής περίοδου και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτότυπους συνθέτες της εποχής του. Τις πρώτες του μουσικές γνώσεις τις πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ομποίστας και παράλληλα πρίτανη στη σχολή του Μάνχαϊμ. Με την καθοδήγηση του Johann Stamitz συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική. Εκεί αναπτύχθηκε η λεγόμενη σχολή του Μάνχαϊμ, με χαρακτηριστικά τη δραματική χρήση των αντιθέσεων και το κρεσέντο, το περίφημο Mannheim Rocket. Ο Beck, ως μαθητής του Stamitz, υιοθέτησε αυτές τις καινοτομίες και τις ενσωμάτωσε στο έργο του. Αργότερα στην Νάπολη, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, παντρεύτηκε και απέκτησε 7 παιδιά. Ύστερα από 3 χρόνια, έφυγε μαζί με την οικογένειά του για τη Μασσαλία, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας και των συναυλιών του Grand Theater. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στη Γαλλία, όπου μέχρι την Επανάσταση γνώρισε σημαντική επιτυχία. Αργότερα, ο Franz Ignaz Beck μετακινήθηκε στον Μπορντό ως οργανίστας της εκκλησίας. Εκεί εντυπωσίαζε διαρκώς το εκκλησίασμα με τις πρωτότυπες αυτοσχεδιαστικές του ικανότητες. Η φήμη του Franz Ignaz Beck βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες που αξιοποίησαν τα πνευστά όργανα με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, προσθέτοντας δραματικότητα, τεχνική δεξιοτεχνία και ευέλικτους ρυθμούς στις συμφωνίες του. Όποιος αγαπά τον Χάιντεν και τον Μότσαρτ, θα βρει πολλά να απολαύσει στη μουσική του Τσπέκ. Ουβερτούρα από το έργο «Το έρημο νησί». Ερμηνεύει η παρόκο ορχήστρα της Βρότσλαβ, υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίλ. Franz Ignaz Beck.

θα ακούσουμε Λάρκο και Πρεστίσιμο από τη Συμφωνία Έργο 3, αριθμός 2. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν, Franz Ignaz Beck.

Ακολουθεί Quanto Corpus από το έργο Stabat Mater. Ερμηνεύουν το σύνολο La Stagione Frankfurt και η χοροδία της Στουτγκάρδης υπό τη διεύθυνση του Μίχαελ Σνάιντερ. Franz Ignaz Beck.

Θα ακούσουμε Πρέστο από τη Συμφωνία Αριθμός 17. Παίζει η Ορχήστρα του Μάνχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Άντερς Μούσκενς. Franz Ignaz Beck.

αγαπημένοι μου ακροατές. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόασή σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Και επειδή τα αποφθέγματα δίνουν κίνητρο και έμπνευση, θα σας αφήσω με μια φράση του George Bernard Shaw. Η ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις τον εαυτό σου, αλλά με το να την επινοήσεις. Συμφωνία έργο 3, αριθμός 3, από το σύνολο Mozartists, υπό τη διεύθυνση του Ian Page. Franz Ignaz Beck.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτι στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιν του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι εξυλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Σύμφωνα με την Ελλάς, η δράση του κυκλώματος αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστίμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κυριάρχησε και στις 4 διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση, καθώς και 3 τροπολογίες, μεταξύ αυτών και εκείνοι που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Πολάκης, Παπάς, Δούρου και Τρίφων Αλεξιάδης. Σχολιάζοντας την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται». Προφυλακιστέως, μετά την πολύ ωραία απολογία του, κρίθηκε ο 49χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του στην Καλαμάτα. Στην Τεχεράνη μετέβη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες κοντά σε χώρο που διεξάγεται φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο, στην πολιτεία του Οχάιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά τον ύποπτο ή τους υπόπτους χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο», χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς παίρνουν μέρος στο Run by Care, στη δράση που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Ο αγώνας ξεκινά στις 9 το πρωί από την πλατεία Συντάγματος, σε ισχύ είναι ως τις 12 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Και ο καιρός γενικά εύθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6.01, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Εύη Ρεντίφη. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας. Η Πέμη Παναγοπούλου, να πούμε χρόνια πολλά στον Αγισιλέο, στην Αγισιλία, στη Βενετία που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και καλά. Μαζί θα είμαστε έως τις 11 το πρωί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθηνάς, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8 το πρωί, από αυτήν την ώρα έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς με σύνθημα τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο, χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς παίρνουν μέρος στο Run Bike Care, στη δράση που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από την πλατεία Συντάγματος και θα έχει τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. Ξαναλέω ότι από αυτήν την ώρα έως τις 12 το μεσημέρι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες Φιλελίλων, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας, Σύνα, Πανεπιστημίου και έχουμε και στην πλατεία Συντάγματος όπου από εκεί ξεκινούν οι δρόμοι και οι ποδηλάτες και εκεί θα τερματίσουν. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, με βαρύπτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η δράση του κυκλώματος αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Στην πολιτική επικαιρότητα, τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κυριάρχησε και στις 4 ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν. Να πούμε ότι αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση, καθώς και 3 τροπολογίες, μεταξύ αυτών και εκείνοι που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο Τρίφων Αλεξιάδης. Σχολιάζοντας τώρα την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Τεχεράνη μετέβη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στο πλαίσιο του συνοχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπαξίες συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε την πρόβλεψη του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα, λοιπόν, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες.
Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγια 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, ο υδράγυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 24,8 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 59%. 100%.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Η Καθημερινή, το παράθυρο του Οκτωβρίου, το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόορες εκλογές, ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά. Σας το έλεγα και χθες, υπάρχει τις τελευταίες ημέρες διακινείται ένα σενάριο για εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ δηλαδή, ή να πάμε εκεί γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο. Είχε φουντώσει αυτό το σενάριο του Οκτωβρίου λίγο πριν ανακοινωθούν τα δύο κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε πάμε στο τέλος της θητείας, τώρα ξαναφουντώνει. Λοιπόν, στα άλλα θέματα της πρώτης σελίδας, στεγαστική κρίση, μη κατοικήσιμα 250.000 κλειστά σπίτια, Αλβανία, η βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. Επίσης, στον πυρετό του Μουντιάλ, τι περιμένουν εδώ στα γήπεδα της Αμερικής, άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, το βάρος του πολέμου, ρογμές στον άξονα Μπίμπι Τραμπ και ένα χρόνο μετά η όμηρη της φωτιάς στην Πάτρα. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αποκάλυψη του ριζοσπάστη κουκουλώνει τους κινδύνους επέκταση του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Επίσης στην πρώτη σελίδα, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Αυτά από την εφημερίδα ριζοσπάστης. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Double score για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκόπηση Παλμός Ανάλυσης. 28,1% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3%. Η κυρία Καρισιάνου στο 10,3%, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Ελληνική Λύση 7%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,6%. Της 100. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: εγκρίζει εμμονές Τουρκίας για τα 5 ελληνικά νησιά. Οι επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς, πεδίο μάχης εισβέρνηστα στον Αυλώνα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη στο τραπέζι η πρόσθετη αύξηση συντάξεων, τα 3 κυβερνητικά σενάρια εν όψη ΔΕΘ, έξτρα μπόνους 2-2,5% πέραν της αύξησης του 2027, νέα ενίσχυση από 50 έως 100 ευρώ στο μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου, μηχανισμός συμπληρωματικών αυξήσεων λόγω πληθωρισμού. Και την πέμπτη η Σέντρα, η 7 ξεχωριστή στάρ του Μουντιάλ. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Έσω έτοιμος για εκλογές, ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέπτεται και το Σεπτέμβριο, κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση. Επίσης ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση, ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό, το ΠΑΣΟΚ. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, συνέντευξη Donald Trump Jr. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στην ενέργεια και τα ακίνητα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Και ποιες μέδουσες, οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Τέλος, 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Πάμε στη Real News. Πολιτικά ρίχτρα στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Άλλα θέματα: πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν η φάρπαγη ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία τουριστικού θεάτρου. Τουριστικού θέρετρου. Επίσης, το ραντάρ της εφορίας, ερωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα, ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Αποκλειστικό το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολούθηση υπέρ του Ιράν. Τέλος, σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. 80,4% οργή. Η αδικία πνίγει την Ελλάδα. Έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ομολογία Βρυξελών. Άγνωστο εάν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα: κέρδισε την Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Στην Αυγή, λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boy της ΔΕΗ. Είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Με μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων. Άλλα θέματα: φάμελος σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνδημο, έτοιμα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Μουντιάλ 2026, ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με ψηλότερα τύχη. Αυτά από την Αυγή της Κυριακής. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Διαρκή άνοδο των ποσοστών καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Σαφάρι φορολογικών ελέγχων από ΑΔΕ. Στο όριο της κατάρρευσης οι δομές υγείας Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη. Κλειστές ΜΕΘ, εξαντλημένοι γιατροί και κενές θέσεις. 27 κοινωνικά επιδόματα στον προκρούστη του νέου Μητρώου. Πόσα λειτουργεί η ενιαία πλατφόρμα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: μανιφέστο από την Κρήτη, βολές για εθνικά θέματα και ο ΠΚΠ, και αναφέρεται στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Αυτά από την Κυριακάτικη Κόντρα.

με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό χάθηκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

Λοιπόν, πάμε στην απογευματική μερική επαναφορά δώρων, μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Εξετάζεται η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Στο τραπέζι και η νέα αύξηση ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Προς πλήρη κατάργηση προσωπική διαφορά αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της φοράς αλληλεγγύης, έξτρα κίνητα για την απασχόληση συνταξιούχων. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, Γιώργος Σουφλιάς, ο Υπουργός των Έργων και της ισχυρής άποψης. Επίσης, είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε επίσης Νέα Δημοκρατία, γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στην εστία. Ευνίδια στροφή Μητσοτάκη λόγω Σαμαρά. Βορύδης αντί Φλωρίδη είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, κωδικός μεσαία τάξη, μείωση σε φόρους επιχειρήσεων ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Πάμε στο λόγο. Μπαράζ αλλαγών στα σχολικά κηλικία, τέλος ετηρόπιτες ζαμπών και επεξεργασμένα. Δημοσκόπηση προράτα, σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς και τέταρτο το Πασόκ. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε ακόμη θανατηφόρες οι συνήθειες των νέων οδηγών στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει SOS, καθώς 9 στους 10 χρησιμοποιούν κινητό ενώ οδηγούν. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε και στο ντοκουμέντο. Ο σκοτεινός Τζον Ρένον τσέκαρε τους συνεργάτες της Intercity. Ο εργολάβος της CIA στην Ελλάδα είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος παραδίδει τα κλειδιά στον Τσίπρα και αυτός δεν τα θέλει. Κραυγή αγωνίας, κρεοπόλες και αρτοποιοί ασφικτιούν από το ενεργειακό κόστος. Αυτά από την εφημερίδα ντοκουμέντο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ένα από τα στοιχεία τα οποία με τράβηξαν άμεσα βλέποντας μια πρώτη δική σου εικόνα στο YouTube ήταν τελικά η σχέση με τον κύριο Τερζόπουλο και το γεγονός ότι αυτή η αίσθηση της έκστασης και του ενθουσιασμού που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που δημιουργεί η παραδοσιακή μας μουσική και την οποία θέλαμε να μεταφράσουμε και να αποδομήσουμε ώστε να χτίσουμε τη δική μας μουσική εικόνα, δηλαδή εξαιτίας της όλης αυτής μίησης μέσα στο θέατρο Άτης και με το Σαββατοστρούμπο, σε φέρανε έτοιμοι ψυχολογικά, εμπειρικά, ώστε να βιώσουμε μαζί αυτό το σκέλος του θεάτρου στη μουσική.
3: Εσένα κομμάτι έτοιμη, στο άλλο με βοήθησε και εσύ πάρα πολύ στο κομμάτι του τραγουδιού και πώς αυτό δηλαδή μεταφράζεται στο τραγούδι πέρα από το θεατρικό και τη δραματουργία των τραγουδιών και το ερμηνευτικό κομμάτι. Υπήρχε και ένα κομμάτι πώς η φωνή μπορεί να δημιουργήσει τραγουδώντας αυτές τις εικόνες που δημιουργούμε εμείς στο θέατρο με άλλον τρόπο, με λέξεις. Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
2: και ο Σταύρος Τσουμάνης.
3: Είμαστε οι Pagan.
2: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
3: Όχι solo, duo.
4: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Το παρόν στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια άλλα 2, βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Επίσης παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ακατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που έρχονται να συμπληρώσουν το καπέλο του 200% στα πάγια. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, παγιδευμένα στο κινητό, 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν αρνητικές ειδήσεις που προκαλούν προβλήματα στην ψυχική υγεία. Αυτά από την ένα ακόμη θέμα, ο Σαμαράς ανάχωμα σε βολική, εντός εισαγωγικών βεβαίως η λέξη, συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, και Ράμα και Σκόπια παίζουν με την αξιοπιστία της Ελλάδας. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Και στο Βήμα, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Προσύμφωνο με την ΕΙΠ και ανταλλαγή mails για το Πρέταντορ. Τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν, οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία για τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Η ώρα είναι 8 και 38 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ασχολούμαστε με τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες. Το 2025 είχαμε 373 πνιγμούς. Θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον οργανισμό Safe Water Sport προκειμένου να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον ιδρυτή και πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports, τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Είναι εφιαλτικά τα νούμερα. 373 συνάνθρωποι μας πέρυσι πνίγηκαν σε ελληνικές θάλασσες.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα, όπως θα καταγράφει τουλάχιστον το παρατηρητήριο ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, που είναι μια πρωτοβουλία που τρέχει ο οργανισμός μας μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Ελληνική Αστυνομία, δείχνουν ότι ναι, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και περίπου όλα τα χρόνια σταθερά, δηλαδή χωρίς σοβαρές.
0: Έπεσε η γραμμή. Χρήστο, να προσπαθήσουμε να έχουμε εκ νέου στην παρέα μας τον κύριο Πασχαλάκη. Να πούμε το εξής, ότι κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι η πρόληψη των πνιγμών, είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Ένα μεγάλο ποσοστό από τους ανθρώπους που πνίγονται στις ελληνικές θάλασσες, περίπου το 80% μπορεί να ξεπερνά και το 80%, είναι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Έχουμε τον κύριο Πασχαλάκη. Τον έχουμε.
1: Ναι.
0: Πρόεδρε, τώρα σας ακούω. Έλεγα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που πνίγονται είναι άνω των 60 ετών.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα βασικά εντοπίζεται στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, που είναι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών, που κατά ποσοστό περίπου 80%, δηλαδή περίπου 300 άνθρωποι, κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό. Και εκεί ουσιαστικά η προσπάθεια μας εστιάζει με το Υπουργείο Υγείας, στο να τους ενημερώσουμε και να τους προστατεύσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Πρόεδρε, γιατί?
1: Κοιτάξτε, το βασικότερο θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταρχήν κάποια ιατρικά, παθολογικά προβλήματα, τα οποία δεν δίνουν, όπως έχει αποδειχθεί, τη δέουσα σοβαρότητα όταν έρχονται σε επαφή με το υδάτινο περιβάλλον. Έχει αυξημένη ζέστη που προκαλεί εξάντληση κτλ. Εκ των πραγμάτων η σωματική δραστηριότητα. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι πηγαίνουν σε παραλίες οι οποίες δεν έχουν, είτε δεν έχουν κάποιο παρέα, είτε δεν έχουν αποδοτική κάλυψη. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι μόνοι τους στην παραλία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες που οι άνθρωποι αυτοί συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο. Άρα, αν συμβεί κάτι, δεν υπάρχει κάποιος να τους βοηθήσει. Και το τρίτο είναι ότι θα έλεγα ότι δεν ακολουθούν και τις βασικές οδηγίες που όλοι λένε, και το Υπουργείο Υγείας και εμείς φυσικά, ότι δεν κολυμπάς κάθετα, δηλαδή, αλλά παράλληλα με την ακτή. Γενικά δεν υπομακρύνεις δηλαδή πάρα πολύ για να μπορείς να σε δουν αν κινδυνεύσεις. Και εκεί ουσιαστικά εστιάζει και η προσπάθειά μας.
0: Πρόεδρε, ακόμη έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν και διάβαζα χθες ότι υπάρχουν σε πάρα πολλές παραλίες, οργανωμένες παραλίες, δεν υπάρχουν ακόμη ναυαγοσώστες.
1: Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή η ναυαγοσική περίοδος ξεκινάει από την 1η Ιουνίου μέχρι 39. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι η περίοδος που θα έπρεπε να είχαν στηθεί αυτή τη στιγμή οι ναυαγοσικοί πύργοι και οι ναυαγοσώστες θα ήταν στη θέση τους. Επειδή όμως σε όλους τους δήμους της χώρας, που είναι περίπου 120 που έχουν θάλασσες παραλίες, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί ή προσλήψεις, θα το πω έτσι, για την ναυαγοσική κάλυψη, τις πρώτες εβδομάδες αυτές του Ιουνίου δυστυχώς το ποσοστό δεν είναι καλό και αυτό δημιουργεί ένα έξτρα πρόβλημα.
0: Τι θα περιλαμβάνει η καμπάνια?
1: Κοιτάξτε, η καμπάνια θα περιλαμβάνει καταρχήν μία αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, το οποίο θα γίνει ουσιαστικά μέσω της ΙΔΙΚΑ και ακριβώς όπως σε άλλες παθήσεις και εδώ θα επισημαίνει στους ανθρώπους αυτούς τις βασικές οδηγίες και το γεγονός ότι πρέπει να προσέχουν όταν έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα. Το δεύτερο άξονα θα είναι μέσω των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, γενικότερα μονάδων που υπάρχουν φροντίδα για τους ηλικιωμένους, να υπάρχουν αφίσεις, να υπάρχουν κάποια φυλάδια, κάποια ενημερωτικά βίντεο τα οποία ουσιαστικά να προβάλλονται και να ευαισθητοποιούν τον κόσμο. Και μέσω των φροντιστών υγείας, των ανθρώπων που φροντίζουν τους εγκλημένους, αλλά και τους γιατρούς τους ίδιους και τους φαρμακοποιούς, να υπάρχει έτσι μια συστηματική υπενθύμηση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου για το κομμάτι αυτό. Εμείς επίσης έχουμε κάνει και μια καμπάνια τηλεοπτική και ένα ραδιοφωνικό μήνυμα, το οποίο ως κοινωνικό μήνυμα προβάλλεται όλο την καλοκαιρινή περίοδο και από τα ραδιόφωνα, σαν ραδιοφωνικό μήνυμα και από την τηλεόραση, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε έτσι να ενημερώσουμε τους πάντες.
0: Με τους μικρότερους σε ηλικία τι γίνεται? Μου λέτε ότι το 80% είναι άνω των 60, με τους μικρότερους?
1: Κοιτάξτε, οι μικρότεροι δεν είναι.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ένας λαός που έχουμε γεννηθεί μέσα στη θάλασσα. 378 άνθρωποι να έχουν χάσει πέρυσι τη ζωή τους από πνιγμό είναι τεράστιο νούμερο.
1: Είναι τεράστιο νούμερο, και αυτό που είπαμε, ποιες είναι έτσι οι αιτίες του φαινομένου αυτού, και στις μικρότερες ηλικίες υπάρχουν δυστυχώς θύματα που εκεί θα έπρεπε να είναι μηδενικά κανονικά, και πρέπει να το πετύχουμε το στόχο αυτό. Στη συγκεκριμένη κατηγορία των ανθρώπων αυτό περνάει μέσα από την, είτε αν είναι πάρα πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή παιδιά κάτω των 5 ετών που δεν μπορούν να ξέρουν κολύμβηση, πρέπει οι γονείς να έχουν το νου τους, να έχουν πάντα την επιλήψη του παιδιά, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με κολυμβητικές δεξαμενές, με πισίνες ξενοδοχείων ή γενικότερα με τη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαν ευθύνη πέφτει πάνω στους γονείς. Στις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών δηλαδή και νέων, νομίζω ότι οι βασικές κολυμβητικές δεξιότητες σαν γνώσεις πρέπει να αποκτώνται από όλους, και εκεί είναι που εστιάζουμε εμείς με το Υπουργείο Παιδείας, στο να καταφέρουμε να κάνουμε το πρόγραμμα κολύμβησης που υπάρχει στα σχολεία καθολικό και να έχει γενική εφαρμογή στην Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού.
0: Πότε θα ξεκινήσει η καμπάνια?
1: Η καμπάνια θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες μέρες με το πρώτο μήνυμα και θα γενικευτεί μέσα στο καλοκαίρι της καλοκαιρινής μήνυσης.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλάκη, ιδρυτή και πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports.

Λοιπόν, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1821 ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη τάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες ημέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. Σαν σήμερα το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί στην τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. Σαν σήμερα το 1907 απαγχωνίζεται από τους κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπετάν Αγράς. Και σαν σήμερα το 1970 ιστορική απόκρουση του Γκρόντον Μπάνκ στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία 1-0 στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικό. Λοιπόν, να επαναλάβουμε το εξής, ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Run by Care. Με σύνθημα τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο. Χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, παίρνουν μέρος στο Run by Care, στη δράση που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 από την πλατεία Συντάγματος, όπου και στην πλατεία Συντάγματος είναι ο τερματισμός. Έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 12 το μεσημέρι σε βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας: Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Λεωφόρος Βασιλής Όλγας, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας, Σύνα Πανεπιστημίου και βεβαίως στην πλατεία Συντάγματος. Για να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη κοινής κυκλοφορίας, αυτήν την ώρα δεν υπάρχουν προβλήματα και στους δύο κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Μικροπροβλήματα

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9 για την ακρίβεια, είναι 8 και 54 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάστασης Ιστορίας σε εκφώνηση Νάση Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι σήμερα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 27 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 50%.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουνίου 1942 ολοκληρώνεται με νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις πιο καθοριστικές συγκρούσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό ωκεανό. Η μάχη διεξάγεται κοντά στο νησί Midway μεταξύ των Αμερικανικών και των Ιαπωνικών δυνάμεων, σε μία περίοδο που η Ιαπωνία φαινόταν κυριαρχή στην περιοχή. Χάρη στην αποκρυπτογράφηση των Ιαπωνικών σχεδίων και στην αποτελεσματική χρήση των αεροπλανοφόρων, οι Αμερικανικές δυνάμεις καταφέρνουν να ευνηδιάσουν τον αντίπαλο και να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες. 4 Ιαπωνικά αεροπλανοφόρα βυθίζονται, γεγονός που αποδυναμώνει καθοριστικά την επιθετική ισχύ της Ιαπωνίας. Σε μόλις 4 ημέρες, η Ιαπωνία έχασε την αεροναυτική υπεροπλία που έκτιζε επί δεκαετίες. Επίσης, έχασε τους πιο έμπειρους πιλότους και μηχανικούς της, τους οποίους ήταν αδύνατο να αντικαταστήσει εν μέσω πολέμου. Η αεροναυμαχία του Midway θεωρείται σημείο καμπής στον πόλεμο του Ειρηνικού, καθώς ανατρέπει την έως τότε ισορροπία δυνάμεων και επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να περάσουν στην αντεπίθεση. Από εκείνη τη στιγμή, η Ιαπωνία αναγκάστηκε σε μόνιμη άμυνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τη στρατηγική του Island Hopping, άλματα από νησί σε νησί προς το Τόκιο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αυτή την ώρα ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος ο αγώνας Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς παίρνουν μέρος στη δράση με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο». Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής. Στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η δράση του κυκλώματος αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κυριάρχησε και στις 4 διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, για συμπόρευση, καθώς και 3 τροπολογίες, μεταξύ αυτών και εκείνοι που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Τρίφων Αλεξιάδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται». Ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και την κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο 2 ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα. Οι νέες επιθέσεις της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες κοντά σε χώρο που διεξάγεται φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο στην πολιτεία του Οχάιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως αναζητεί τον ύποπτο ή τους υπόπτους. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98,3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 84.

Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Το 213-09-09-100. Συγγνώμη. Ναι, 213-09-09-100. Απαντά στα μηνύματα Σιπέμι Παναγοπούλου. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Σημειώστε το τηλέφωνο 213-09-09-100. Διότι σε λίγο θα έχουμε διαγωνισμό. Να επαναλάβω τα στοιχεία για τον καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές του 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35, στην Αττική έθρεος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 27,3, η υγρασία αγγίζει το 49%. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με σύνθημα τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο. Χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς παίρνουν μέρος στο Run by Care, στην δράση που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και φέτος στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ακόμα μια γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι, σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα, γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού λοιπόν στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για ακόμη μια συναυλία γιορτή. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν, θα κάνουμε κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 11, μία διπλή πρόσκληση, επαναλαμβάνω, για την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στο Μέγαρο, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής.

0: στο πρωί.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επικοινωνείτε μαζί μας στο 2-13-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμπτη Παναγωπούλου και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτες μετά από κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την μουσική παράσταση του Κωστή Μαραβέγια στο Μέγαρο, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής για την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ζήτησαμε να συνομιλήσουμε για την σύλληψη του 37χρονου αλλοδαπού Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη. Πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Διάβαζα νωρίτερα ότι υπάρχουν πληροφορίες πως από τη Λιβύη με βάρκα στην Κρήτη θα έφταναν εκρηκτικά που θα τα παραλάμβανε ο Παλαιστίνιος και ότι υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο στόχος ήταν Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Τι στοιχεία έχουμε? Πρώτα-πρώτα τον έχουν μεταφέρει στην Αθήνα.
2: Στην Κρήτη είναι, για την ώρα δεν έχω κάποια ενημερώση για Αθήνα.
1: Είχαμε επιχείρηση αντιτρομοκρατική μαζί με στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών, έτσι, της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Ναι, έγινε χθες μια συντονισμένη επιχείρηση σε Αθήνα και Κρήτη από την ΕΥΠ και την αντιτρομοκρατική. Όλα αυτά που ανέφερες είναι σενάρια τα οποία για την ώρα εξετάζονται. Είχε τεθεί υπό παρακολούθηση τις τελευταίες 15 μέρες μετά από πληροφορίες που είχαν λάβει ελληνικές υπηρεσίες από την Κύπρο. Στην Κύπρο είχαν γίνει δύο συλλήψεις που εκεί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μια ομάδα επιχειρησιακή της Χαμάς. Δύο άτομα αρχηγικά. Εικάζουν οι αρχές ότι τρίτο μέλος της συγκεκριμένης ομάδας είναι το άτομο 37χρονος ο οποίος εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος από την Παλαιστίνη βρίσκεται στη χώρα μας τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Του έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, διέμενε μόνιμα δηλαδή στη χώρα. Διέμενε στην Αθήνα και εργαζόταν σε ζώνες σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Ήταν μόνος όταν έγινε η σύλληψη. Έγιναν έφοδοι και σε δύο σπίτια σε Αθήνα, στα Πατήσια εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη εκεί που έμενε, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουν εντοπιστεί διάφορα αντικείμενα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητά τηλέφωνα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στην Αθήνα εδώ εντοπίστηκε και ένας εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός. Δοσομετρητές και κάποια άλλα υλικά που οδηγούν τις αρχές ότι εκεί ίσως κατασκευαζόταν μια χημική βόμβα χωρίς ωστόσο να διέθετε όλα τα υλικά για να να την είχε έτοιμη, να το πούμε έτσι, Γιάννη, ότι ίσως ανέμενε κάποια περαιτέρω υλικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βόμβας και γι' αυτό εικάζουν οι αρχές ότι το χτύπημα που ίσως να ετοιμαζόταν δεν θα ήταν άμεσο. Υπάρχει πληροφορία αυτή που ανέφερες για το κρουαζιερόπλοιο, ότι την Τρίτη δεν είναι ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό εκεί στην περιοχή που διέμενε ο 37χρονος. Ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν να είχε τα υλικά όλα αυτά ώστε να κατασκευαστεί αυτή η βόμβα μέχρι την Τρίτη. Γι' αυτό είναι μια εικασία των αρχών που δεν φαίνεται ωστόσο να ήταν ο συγκεκριμένος στόχος, το συγκεκριμένο κρατζοπλό στόχος της συγκεκριμένης ομάδας. Όπως είπε, είναι μια υπόθεση η οποία αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Μένει να δούμε τι άλλα στοιχεία θα προκύψουν από τα αντικείμενα δηλαδή που εντοπίστηκαν, δηλαδή από το κινητό τηλέφωνο, από κάποια USB που εντοπίστηκαν και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή τι άλλες επαφές είχε ο 37χρονος. Να δούμε και τι ισχυρίζεται και ο ίδιος και τι θα υποστηρίξει στις ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και να δούμε αν θα προκύψει και μπλοκή και άλλου ατόμου εδώ στη χώρα μας, δηλαδή αν υπήρχε και άλλο άτομο, κάποιος δεύτερος σύνδεσμος με τη συγκεκριμένη ομάδα εκεί της Κύπρου.
1: Ο συγκεκριμένος είχε πάρει άσυλο, έτσι.
2: Ναι, του χορηγητή άσυλο, ήταν μόνιμα δηλαδή διέμενε στη χώρα μας. Όπως είπαμε, πάνω από ένα χρόνο ήταν εδώ, δύο με τον τελευταίο χρόνο να διέμενε εδώ, να έχει έρθει στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση. Θα την παρακολουθήσουμε και θα μας δώσεις και εσύ οτιδήποτε καινούριο στοιχείο, θα μας μεταφέρεις και εσύ οποιοδήποτε καινούριο στοιχείο υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά από την αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Αντωνία Λεγάκη, δικηγόρο που αναλαμβάνει υποθέσεις κακοποιημένων γυναικών. Κύριε Λεγάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι για μία ακόμη φορά ασχολούμαστε με μία στιγμή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Χθες είχαμε και μεγάλη διαδήλωση στην Καλαμάτα για την δολοφονία της άτυχης Βασιλικής. Τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια? Τι έχει αλλάξει? Υπήρχαν τα ίδια περιστατικά και απλώς δεν ασχολούμασταν εμείς στο παρελθόν?
0: Έτσι είναι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι πια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Δεν κρύβονται, οι νεκρές γυναίκες δεν κρύβονται πίσω από τα εγκλήματα πάθου ή από τα εγκλήματα τιμής. Mm-hmm. Αυτά γίνονταν πάντα και ήταν είτε και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς, γιατί εγώ σας θυμίζω προηγούμενες δεκαετίες και ο αδερφός λέει σκότωσε την αδερφή γιατί ήταν ανήθικη και διάφορα τέτοια. Και ο σύζυγος τον απατούσε, του σκοτωμού. Αθωώνονταν οι άνθρωποι. Αυτό έχει αλλάξει, ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πραγματικό έγκλημα έτσι όπως είναι. Με τη γυναίκα που τη σκοτώνουν επειδή διεκδικεί να είναι γυναίκα και διεκδικεί να είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος που να έχει δικό της μυαλό και δική της θέση. Καμιά φορά κιόλας μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, χωρίς να διεκδικεί τίποτα καν από αυτά, να τα έχει χάσει. Θα έλεγα όμως ότι αυτό που παραμένει και αυτό που πιο πολύ απ' όλα είναι εξοργιστικό δεν είναι καν οι 45 μαχαιριές του δράστη. Είναι οι πολύ περισσότερες μαχαιριές της ελληνικής πολιτείας και σε αυτό και στα άλλα θύματα.
1: Γιατί
0: έχουμε μια αστυνομία η οποία συνεχίζει να διώχνει τα θύματα μέχρι να γίνουν νεκρά θύματα. Συνεχίζει να μην παρεμβαίνει. Έχουμε πολύ περισσότερο μία δικαιοσύνη και εδώ πρέπει να μιλήσουμε, γιατί για την αστυνομία έχουν πια ακουστεί πολλά, αν και λίγα έχουν αλλάξει. Δεν έχουν ακουστεί, δεν έχει ακουστεί όμως η σκανδαλώδης ανοχή της δικαιοσύνης στους δράστες που προσάγονται ενώπιόν της και οι ποινικές διώξεις που τους ασκεί είναι αστείες. Και να σας πω εδώ ότι εγώ δεν είμαι οπαδός της φυλακής για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού φαινομένου. Η φυλακή δεν άναξε ποτέ την κοινωνία. Δεν μπορεί όμως η πολιτεία και η κοινωνία να μην επιδεικνύουν την απαξία και την αποδοκιμασία στα εγκλήματα αυτά. Δεν μπορεί μια γυναίκα να φτάνει στον εισαγγελέα σπασμένη στο ξύλο, να φτάνει με ιατροδικαστικές εκθέσεις που λένε ότι γλίτωσε το θάνατο το τελευταίο δευτερόλεπτο, να φτάνει με επανειλημμένες δηλώσεις ανθρωποκτόνου δόλου του δράστη και ο εισαγγελέας να κάνει πάντα ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη, ούτε καν για βαριά ή βαριά σκοπούμενη, και βέβαια είναι πολύ πιο συχνές οι απόπειρες ανθρωποκτονίας.
1: Έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο έτσι τα τελευταία χρόνια? Πρέπει να αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο?
0: Όχι, το νομικό πλαίσιο υπάρχει, δεν είναι
1: υπάρχει.
0: Αυτό. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα είναι όταν φτάνει ο δράστης, εάν κάποιος άντρας στο δρόμο ή στο σπίτι ή οπουδήποτε χτυπήσει κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο έναν άλλον άντρα, τότε η ποινική δίωξη που θα ασκήσει ο εισαγγελέας αποφασίζει αυτό που έχει μπροστά του, τι αδίκημα είναι. Αποφασίζει με βάση συγκεκριμένα νομικά κριτήρια. Με βάση τη βλάβη, με βάση την επαπειλούμενη, δηλαδή μια γυναίκα ή ένας άντρας που μόλις έχουν αποπειραθεί να τον στραγγαλίσουν, δεν έχει τρομακτικές σωματικές βλάβες. Είχα εγώ ιατροδικαστική έκθεση με ένα απλό είδημα στον τράχυλο, λόγω περίσφυξης. Δηλαδή τη στραγγάλιζε εκείνη τη γυναίκα, εκείνος ο άντρας, και τους διέκοψε ο ξενοδόχος που μπουκάρισε μέσα και έσωσε την κοπέλα. Και η ποινική δίωξη δεν ήταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά για απόπειρα για απλή σωματική βλάβη. Εκεί ο εισαγγελέας λοιπόν, αν έχει απέναντί του δύο άντρες, θα πει ότι ο ένας αποπειράθηκε να σκοτώσει τον άλλον ή αποπειράθηκε να του προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη. Αν έχει απέναντί του έναν άντρα που χτυπάει τη γυναίκα του, και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ συχνά στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι το λένε αυτό, κύριε πρόεδρε, η γυναίκα μου είναι. Είναι δική μου γυναίκα. Είναι εν ολίγης το δικαίωμά μου να μπορώ μέσα
1: το
0: να τσοκοτώσω.
1: Το αναφέρουν ως ελαφρυντικό έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγα να δείρω μια γυναίκα στο δρόμο άγνωστη. Ήταν η δική μου. Αυτά είναι όλα τα αδικήματα που λέγονται αδικήματα εξουσίας. Γιατί είτε ο άντρας είναι ένας κοινωνικά ισχυρός και οικονομικά ισχυρός και επιδεικνύει έτσι τη δύναμή του, είτε είναι ένας άνθρωπος που είναι στο κατώτερο στάδιο της κοινωνικής πυραμίδας και δεν έχει τίποτα, μπορεί να κατέχει μία γυναίκα και ένα παιδί. Και να το επιδεικνύει με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν η πολιτεία μέσω της εισαγγελικής αρχής ανέχεται και στην πραγματικότητα κατανοεί τον δολοφόνο, γιατί το ότι δεν σκοτώθηκε η μία θα σκοτωθεί η επόμενη.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Όταν τον κατανοεί και τον στέλνει στο μονομελές πλημελιωδικείο με απλά πλημελήματα, τότε αυτό την επόμενη φορά θα τη σκοτώσει. Αν τον στείλει στον ανακριτή που θα πάει για το κακούργημα και θα κρατηθεί λίγο και θα πάει και υπάρχει περίπτωση να προφυλακιστεί και αν μείνει εκτός φυλακής θα πρέπει να πηγαίνει 1-2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα να δίνει παρόν, τότε και αυτός και η κοινωνία θα καταλάβουν ότι αυτό το έγκλημα είναι σοβαρό κακούργημα και ότι η πολιτεία εκδηλώνει ότι δεν το ανέχεται. Μέχρι τώρα η πολιτεία εκδηλώνει ότι και το ανέχεται, ενίοτε καλά μονίμως το υποτιμά, ενίοτε καλοπιάνει και το δολοφόνο στα ακροατήρια. Γιατί μπορεί τώρα που τη σκότωσε με τις 45 μαχαιριές στο πρωτόδικο να φάει μια ισόβια. Αλλά είναι δεκάδες οι γυναίκες που έχουν υποστεί βαριές σωματικές βλάβες, που πάει για πλημέλημα, άλλες που έχουν σωθεί την τελευταία στιγμή από απόπειρες ανθρωποκτονίας και φεύγουν, βγαίνουν από τα μεικτά ορκωτά νεκρές γυναίκες με τους δράστες να εκδηλώνουν μια τρομερή αυθάδεια σε ό,τι αφορά τις ίδιες. Έχουμε εκπομπές ολόκληρες στην τηλεόραση που μιλούν για το πόσο ανήθικο ήταν το θύμα. Έχουμε την εξαπόλυση και δεν παρεμβαίνει εκεί κανένας εισαγγελέας. Δεν παρεμβαίνει να πει ότι δεν έχει δικαίωμα εξής, να κύριε. Το κάνεις αυτό.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Να ρωτήσω όμως το εξής. Το ένα κεφάλαιο έχει να κάνει με το δικαστικό μας σύστημα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατικά. Το άλλο έχει να κάνει με την ίδια την κοινωνία.
0: Βεβαίως.
1: Με τους συγγενείς, με τους φίλους, με τους γνωστούς, με τους συγκάτοικους, έτσι στην ίδια πολυκατοικία σε διπλανά διαμερίσματα. Εκεί δεν μιλάει κανείς.
0: Ακούστε. Ότι είναι κοινωνικό το φαινόμενο είναι δεδομένο. Οι κοινωνίες όμως δεν αλλάζουν αυτόματα. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, μέσα από συλλογικές προσπάθειες, θα έλεγα, φεμινιστικών συλλογικοτήτων και την δική μας όλων αφύπνιση σε ό,τι αφορά αυτό το φαινόμενο, έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι ένα μειοψηφικό. Είναι μειοψηφικό φυσικά ευτυχώς, αλλά δεν είναι ένα πράγμα που συνέβη μια φορά και δεν έγινε. Έχουμε όμως για να μιλήσει η κοινωνία, θα να μιλήσουν οι συγγενείς, οι συγκάτοικοι κτλ. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουν ότι η πολιτεία θα τους αντιμετωπίσει με το σεβασμό και την προστασία που χρειάζεται. Ότι δηλαδή δεν θα έρθει ο δράστης να τους κάνει μηνύσεις και η εισαγγελία θα τους ασκεί διώξεις. Δεν θα απειληθούν. Εδώ απειλούνται οι συγγενείς των θυμάτων. Απειλούνται ανοιχτά στα social media και κανένας δεν πάει να πιάσει αυτούς τους τύπους που βγαίνουν και βυσοδομούν ενάντια στις νεκρές μητέρες που αφήνει τα παιδιά τους ορφανά αυτός ο καλός μπαμπάς. Βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε τι καλός μπαμπάς που ήταν αυτός που τη σκότωσε μπροστά στα παιδιά της. Δηλαδή δεν μπορεί να λέγονται αυτά. Και αυτά είναι παράνομα, να ξέρετε, είναι προσβολή μνήμης τεθνεώτος. Και να μην παρεμβαίνει η εισαγγελία να συλλάβει αυτούς. Όταν λοιπόν οι επίσημοι θεσμοί της πολιτείας στην πραγματικότητα χαϊδεύουν το δολοφόνο, τότε όλοι οι γείτονες θα τραβηχτούν πίσω και θα φοβηθούν. Προφανώς δεν πρέπει
1: Έχετε
0: να το
1: δίκιο.
0: Κάνει.
1: Έχετε
0: αλλά
1: δίκιο.
0: Τι δείγμα δίνει η πολιτεία.
1: Έχετε
0: τι δείγμα δίνει το σχολείο και κυρίως πάνω απ' όλα τι κάνουν οι θεσμοί. Τι κάνει η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία που ψηφίζει νόμους χαϊδευτικούς για τους δολοφόνους, τι κάνουν οι θεσμοί όπως η δικαιοσύνη που αποφεύγουν να ασκήσουν διώξεις αντίστοιχες, τι κάνει η αστυνομία που καλείται να εφαρμόσει τον νόμο. Γιατί εγώ ξέρετε, δεν πιστεύω ότι οι αστυνομικοί έχουν ατομική ευθύνη και απλώς βαριούνται. Βαριούνται κιόλας, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Αν η εντολή της υπηρεσίας είναι ότι αυτά τα εγκλήματα τα φροντίζουμε έτσι, ο αστυνομικός είναι κρατικός υπάλληλος και θα κάνει αυτό που του δει στην πλειοψηφία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι τελευταίο. Έχουν γίνει βήματα, κατά την εκτίμησή σας, τα τελευταία χρόνια με το κουμπί πανικού? Έχουν γίνει, αλλά είναι δειλά αυτά τα βήματα.
0: Είναι αστεία τα βήματα. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα της κοινωνίας. Mm. Είναι αστεία τα βήματα που έχουν γίνει από την πολιτεία. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στα δικαστήρια. Δηλαδή, κάθε φορά που έχουμε μια γυναικοκτονία, έχουμε την αστυνομία να τρέχει και να μην φτάνει σε διάφορες κλήσεις των panic button κτλ. Και να τρέχει και για να πάρει δηλώσεις από την παθούσα ότι εκείνη δεν θέλει να κάνει μήνυση. Μην τυχόν και έχει την ευθύνη η αστυνομία. Έχουμε παράλληλα όμως αστυνομικά τμήματα που τη στέλνουν πίσω, τη σκοτώμουν πολύ πρόσφατα. Εμένα μου στέλνανε πίσω μια πελάτησά μου και όταν πήρα εγώ τηλέφωνο έξαλλη, γυρνάει και μου λέει ο αστυνομικός: όχι, δεν τη διώχνουμε. Απλώς να, εσείς μας το λέτε το αδίκημα σωστά, εκείνη δεν μας το έλεγε σωστά. Πρέπει να έχει τελειώσει και τη νομική το θύμα την ώρα που καταγγέλει ότι ο άλλος σε έχει αρπάξει τα λεφτά και τα παιδιά και τη λέει: θα σε σκοτώσω κιόλα.
1: Yes.
0: Δηλαδή είναι αστειότητες αυτά. Και όχι, μπορεί να πηγαίνουν πολύ περισσότεροι από τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορεί η δικαιοσύνη να λέει μη διαλύσουμε την οικογένεια. Δεν είναι οικογένεια αυτό όταν έχουμε τον εγκληματία μέσα στο σπίτι της παθούσας καθημερινά να τη σκοτώνει και να σκοτώνει και τα παιδιά. Και να πάψει και η αστειότητα αυτή ότι είναι καλός πατέρας. Αν κάποιος χτυπήσει τη μητέρα μου μία φορά, το παιδί θα υποστεί τραύμα για μια ολόκληρη ζωή. Αν βλέπει τον πατέρα του να χτυπάει τη μητέρα του κάθε μέρα, τότε θα βγει ένας μόνιμα συναισθηματικά ανάπηρος ενήλικας.
1: Κύριε Λεγάκη, ξέρετε ποιο είναι το δυσάρεστο? Ότι δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και ίσως μαθαίνουμε ελάχιστα.
0: Δηλαδή η βία, μπορούμε να μάθουμε περισσότερο.
1: Η βία είναι παντού, είναι μέσα στα σπίτια.
0: Βέβαια.
1: Και μαθαίνουμε πολύ λίγα. Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται.
0: Είναι στο τέρμα να τα αλλάξουμε αυτό.
1: Δυστυχώς. Μαθαίνουμε ελάχιστα, έτσι. Ελάχιστα από αυτά που συμβαίνουν.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τη δικηγόρο, την κυρία Αντωνία Λεγάκη.

0: Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη μουσική παράσταση του Κωστή Μαραβέγια και φέτος στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι, σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα, γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου λοιπόν την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή. Κυρίες και κύριοι, την Τετάρτη στην Αύπακτο είχαμε ένα απίστευτο τροχαίο. Ένας ηλικιωμένος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του οχήματα και τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, τραυματίζοντας μάλιστα δύο ανθρώπους. Κατά τύχη, μία μητέρα γλίτωσε και το παιδί της όταν το τράβηξε μέσα από το αυτοκίνητο και μπήκαν σε ένα κατάστημα. Τη στιγμή που το όχημα του ηλικιωμένου οδηγού έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Ρέτζελο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για το εάν πρέπει οι άνθρωποι πάνω από κάποια ηλικία να οδηγούμε. Να είναι σε ισχύ το δίπλωμά μας και να βγαίνουμε στους δρόμους. Πρέπει ή δεν πρέπει.
1: Καταρχήν, να πούμε τι ισχύει με τις ανανεώσεις των διπλών.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Όταν κάποιος φτάνει στην ηλικία των 65, πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από οφθαλμίατρο και παθολόγο, αν δεν έχει κάποια άλλη πάθηση.
0: Ναι.
1: Και ανανεώνει το δίπλωμά του για
0: 3 χρόνια. Δεν
1: προσθέτουν
0: και κανέναν νευρολόγο. Καλό θα κάνει.
1: Καλό θα ήταν.
0: Ακούστε που σας λέω, με αυτά που συμβαίνουν σε ελληνικούς δρόμους, καλό θα μας κάνει.
1: Όταν φτάνει την ηλικία των 80.
0: Ναι.
1: Ανά 3 χρόνια ανανεώνει, μόλις φτάσει στην ηλικία των 80, περνάει από οφθαλμίατρο, παθολόγο, οριλά και ψυχίατρο.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να ανανεώσει έως 2 χρόνια. Τώρα τι γίνεται. Οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα ή να περιορίσουν το χρονικό διάστημα που ανανεώνουν, αν έχει κάποια προβλήματα ο άνθρωπος.
0: Υπό νορμάλ συνθήκες είναι διετία, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ή να του βάλουν κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, τι περιορισμούς μπορούν να βάλουν. Να μην οδηγεί νύχτα κάποιος, να μην μπαίνει σε αυτοκινητόδρομο και του περιορίζουν και το όριο ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να μπουν. Και το λέω αυτό γιατί, ναι μεν στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, ένας υπερήλικας μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα μέσα, φανταστείτε όμως στην επαρχία που θέλει να πάει σε ένα φαρμακείο, δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και επειδή ανοίγει η συζήτηση για το αν θα πρέπει να οδηγούν ή όχι, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδεθεί το ΆΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάποιος που έχει ανανεώσει το δίπλωμα, ηλικιωμένος ή πιο μικρός, αν πάθει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν φαίνεται και συνεχίζει να έχει δίπλωμα. Δεν του αφαιρείται η δυνατότητα. Δηλαδή, εγώ δεν σας λέω, βάλτε έναν τριαντάρι που παθαίνει ένα σοβαρό πρόβλημα και παίρνει ψυχοφάρμακα ενδεχομένως που δεν επιτρέπουν την ασφαλή οδήγηση. Αυτό συνεχίζει και βρίσκεται στο δρόμο. Αν συνδεθεί το σύστημα, τον ενημερώνουν κατευθείαν ότι πρέπει να παραδώσει το δίπλωμα και ότι δεν πρέπει να οδηγεί και ενδεχομένως να επανεξεταστεί για να του δοθεί η δυνατότητα να οδηγεί. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τώρα, ανοίγει μια συζήτηση συχνά πυκνά για αν θα πρέπει να αυστηροποιηθούν τα μέτρα για τους ηλικιωμένους. Ενδεχομένως, αν θα μπαίνανε και κάποιες περαιτέρω εξετάσεις, θα μπορούσε να βοηθήσει. Το να μπει το όμως
0: εξέταση... Ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος 80-82 ετών, 83 ετών, δεν μπορεί να έχει τα ίδια αντανακλαστικά στο δρόμο.
1: Ακόμα
0: και καλά να είναι ο άνθρωπος, έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει, δεν γίνεται.
1: Κοιτάξτε, μας δείχνει όμως η στατιστική, μας δείχνει το εξής. Η ηλικιακή ομάδα που έχει τα πολλά ατυχήματα είναι η ηλικιακή ομάδα από 20 έως 30.
0: Εκεί που κάνουμε τις μαγκές μας.
1: Ναι, εκεί, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει τα περισσότερα ατυχήματα. Όπως και ανοίγει πάντα μία συζήτηση, ας πούμε, για τα πατίνια ή για τις γουρούνες, τώρα ειδικά που είναι καλοκαίρι.
0: Καλά, θα τα πούμε σε λίγο για τις γουρούνες.
1: Για τα δίκυκλα. Δηλαδή, ανοίγει η συζήτηση για τα πατίνια που έχει 2 νεκρούς το χρόνο. υπάρχει μεγαλύτερη προβολή γιατί είναι παιδάκια. Ανοίγει η συζήτηση για τις γουρούνες που γίνεται το καλοκαίρι, έχει κάποια ατυχήματα. Τα δίκυκλα όμως έχουν το 50% των θανατηφόρων ατυχημάτων.
0: Τα εκεί μηχανάκια, μια... τα μηχανάκια και
1: ναι,
0: μηχανές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα. Για τους ηλικιωμένους, να πω για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, για τους ηλικιωμένους πιστεύω ότι όταν ανανεώνουν το δίπλωμά του, ενδεχομένως το κράτος να έβαζε υποχρεωτικά, και δεν το λέω να πάει σε μια σχολή οδηγών, να βρουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να υπάρχει υποχρεωτικά ένα δίωρο που να ενημερώνονται για κάποια πράγματα. Μπορούν να ενημερωθούν, ας πούμε, αν για παθήσεις και οδήγηση. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος όταν παίρνει φάρμακα, ενδεχομένως ποιες ώρες να αποφεύγει. Να παίρνουν αυτοκίνητα πιο εύκολα στο χειρισμό, να μην είναι πολύπλοκα. Να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, να ενημερώνονται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι άλλαξε. Γενικά να έχουν μια συμβουλευτική, έτσι ώστε να προσέχουν περισσότερο και να βοηθήσουμε στο να μην συμβαίνουν τόσα πολλά τροχαία ατυχήματα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στις γουρούνες και μετά πάμε στα πατίνια. Να πούμε το εξής: το καλοκαίρι στα νησιά, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία δεν μπορούν να διαχειριστούν τα περιστατικά τραυματισμών και σοβαρών τραυματισμών, μέχρι και θανατηφόρα, από την ιστορία με τις γουρούνες στους δρόμους. Πρώτα-πρώτα, οι γουρούνες δεν είναι για τους δρόμους. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό μόνο. Για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να λέμε την πραγματικότητα. Οι γουρούνες δεν είναι όχημα για το δρόμο. Στην Ελλάδα το επιτρέπουμε.
1: Και είχε δοθεί η δυνατότητα, μάλλον είχε γίνει μια συζήτηση το 2018, έτσι ώστε να καταργηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Να καταργηθούν, να κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έμεινε στα χαρτιά.
1: Επειδή υπήρχε αντίδραση, δόθηκε η δυνατότητα νομοθετικά στους δήμους να ορίσουν το πού θα κυκλοφορούν, όμως και οι δήμοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να έρθουν σε κόντρα με τις επιχειρήσεις.
0: Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
0: Η εικόνα που μου μεταφέρουν και το γνωρίζω πολύ καλά από κέντρα υγείας και από νοσοκομεία στα νησιά είναι ότι οι γιατροί δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος με το χαμό που γίνεται με τις γουρούνες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και υποστελέχωση στα νησιά. Ξαφνικά, αν έχουμε κάποιους γιατρούς.
0: Μα πέρα από αυτό, πρέπει να προσθέτουμε.
1: Γίνονται...
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά τι σχέση έχει τώρα με το. Δεν είναι όχημα για το δρόμο η γουρούνα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αντιλαμβάνομαι και το ρίσκο των επιχειρηματιών που αγόρασαν οι άνθρωποι εμπόρευμα και θέλουν να το πουλήσουν. Αλλά προς Θεού, ξεκίνησε μια κουβέντα πριν από χρόνια και μπορούσε να δοθεί λύση. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα για τις γουρούνες να πούμε ότι είναι ένα όχημα που δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανάκι. Έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά και για να την οδηγήσει κάποιος, τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μια.
0: Πρόεδρε, επειδή έχω οδηγήσει, δεν οδηγείται.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να την οδηγήσει.
1: Θέλει εμπειρία, κοιτάξτε, όλα οδηγούνται αν πας σιγά, προσεκτικά. Ναι, δεν γίνεται όμως να οδηγείς μια γουρούνα, να πας να μπεις σε μια στροφή, να μην ξέρεις πώς θα πρέπει να κινηθείς στη στροφή. Έχουν πολλές φορές ανατροπές, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γιατί δεν φορούν...
0: Σοριδών πάνε στα νοσοκομεία.
1: Δεν φορούν καταρχήν κράνος και δεν φορούν το καλοκαίρι. Περισσότεροι οδηγούν με παντόφλες, με σορτσάκια, που και αυτό απαγορεύεται, έτσι.
0: Πρόεδρε, με τα πατίνια τι γίνεται? Περιμένουμε με νομοθετική παρέμβαση.
1: Πηγαίνουν, είχε πει ο αναπληρωτής
0: υπουργός
1: που άλλαξε θέση, ο κύριος Χιρανάκης, ότι θα έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει στους ανήλικους. Εδώ υπάρχει μια ένσταση ως προς το εξής μόνο. Στα 16 χρόνια κάποιος μπορεί να πάρει δίπλωμα και να οδηγεί δίκυκλο μηχανάκι 50. Το να μην οδηγεί πατίνι είναι λίγο περίεργο, αλλά εγώ το δέχομαι. Δεν μπορεί ένα παιδί που είναι ηλικίας 12-13, καταρχήν οι γονείς να του παίρνουν δώρο ένα πατίνι επειδή πέρασε στο σχολείο ή πέρασε με καλό βαθμό, αυτό δεν είναι δώρο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεύτερον, δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος χωρίς να έχει γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στον δρόμο, γιατί το πατίνι είναι όχημα. Είναι όχημα και θα πρέπει και να συμπεριφέρεται ως όχημα και να το βλέπουν και οι υπόλοιποι ως όχημα. Πρέπει να έχει και πινακίδες, πρέπει να είναι υποχρεωτικά να έχει ασφάλιση και ο αναβάτης θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξέρετε, στη Γερμανία τα παιδάκια παίρνουν πιστοποιητικό από το σχολείο για να οδηγούν
0: αυτό
1: το
0: είναι το κλειδί. Θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η κουλτούρα να μπαίνει, αυτό το μάθημα να μπαίνει στα σχολεία.
1: Μα είναι
0: πρέπει να
1: ζωής,
0: αποκτήσουν
1: μάθημα,
0: οδηγική
1: μάθημα
0: κουλτούρα είναι... από το δημοτικό.
1: Ξέρετε, κύριε Θεοδόση, δεν ξέρουν να περπατάνε οι περισσότεροι. Στον δρόμο, αν θα δεις, περπατάνε άναρχα, με το κινητό στο χέρι περνάνε τον δρόμο, δεν περνάνε από διαβάσεις. Δεν προστατεύουν τα παιδιά τους, πολλές φορές τα έχουν εκτεθειμένα από την πλευρά του δρόμου. Γι' αυτό λέμε ότι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα μάθημα ζωής. Θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία να μάθουν πώς θα συνυπάρχουν στο δρόμο με τους υπόλοιπους, είτε ως πεζοί, είτε ως ποδηλάτες, είτε ως οδηγοί πατινιών και αργότερα ως δικυκλιστές ή οδηγοί αυτοκινήτων.
0: Πρόεδρε, επειδή έχετε καλύτερη εικόνα από όλους μας, ο Έλληνας οδηγός είναι ένας καλός οδηγός?
1: Σε ό,τι αφορά το χειρισμό, είναι ένας πολύ καλός οδηγός ο Έλληνας, γιατί και δεν υπάρχουν...
0: Καλός οδηγός.
1: Σε ό,τι αφορά το χειρισμό, είναι ένας πολύ καλός οδηγός ο Έλληνας, γιατί και δεν υπάρχουν...

0: και οι έξυπνες κάμερες ήδη είναι σε λειτουργία 6 στην Αθήνα και έρχονται πρόστιμα. Αναμένεται να μπουν άλλες 388 από την περιφέρεια Αττικής και συνολικά 2.000 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πρέπει να μπουν, πρέπει ο οδηγός να μάθει ότι θα πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας. Δηλαδή δυσανασχετούμε λίγο με τους ελέγχους, αλλά ουσιαστικά αυτό μας έφερε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Έτσι, δυστυχώς αυτό και όχι η κουλτούρα που πρέπει έτσι. Να...
1: Πάντως να πω το εξής, παρατηρώντας στον δρόμο, ελπιδοφόρο είναι το γεγονός πως οι οδηγοί στα δίκυκλα, οι 9 στους 10, το ποσοστό είναι τεράστιο, για να μην πω, κάπως μπορεί να δει κάποιος έναν άνθρωπο να μην φοράει κράνος, φοράνε όλοι κράνος. Ένα τεράστιο ποσοστό.
0: Φοράνε 2 στους 10.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και ζώνες ασφαλείας φοράνε. Τώρα βλέπουμε πολλές φορές όμως στα πίσω καθίσματα και να το πούμε για τους ακροατές μας. Ξέρετε πολύ όταν κάθονται στο πίσω κάθισμα του ακροατή.
1: Δεν φοράμε ζώνη.
0: Φεύγουν να βάλουν ζώνη.
1: Ναι.
0: Είναι τραγικό γιατί όταν θα γίνει ένα ατύχημα θα πέσει με τέτοια φορά αυτός που κάθεται πίσω σε αυτόν που κάθεται μπροστά που θα τον σκοτώσει αυτός. Δηλαδή είναι τέτοιες οι δυνάμεις που επιδρούν, που γίνεται επικίνδυνος για αυτόν που κάθεται μπροστά του, οπότε όλοι θα πρέπει να φοράμε ζώνη ασφαλείας, πρέπει να ξέρουν στο πώς θα μεταφέρουν τα παιδιά τους όλοι, δηλαδή ότι πρέπει να είναι σε ειδικά καθισματάκια, δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγχτα. Ακόμα και στα δημόσια μέσα θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα καρεκλάκια, δηλαδή στη Γερμανία αν θα βάλεις παιδί μικρό στο αυτοκίνητο σε ταξί, αν δεν έχει καρεκλάκι απαγορεύεται να μπει. Δεν γίνεται να μπει. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Γρέτζελο.

Να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθηνάς έως τις 12. Έχουμε σε εξέλιξη τον έκτο αγώνα Run Bike 2026. Έχει δοθεί εκκίνηση από το Σύνταγμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Φιλελλήνων, στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, στη λεωφόρο Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Ίνα Πανεπιστημίου και πλατεία Συντάγματος, όπου έχουμε τον τερματισμό. Με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο», χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς παίρνουν μέρος στο Run Biker, στη δράση που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, είναι 9 και 55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-0909-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμπτη Παναγοπούλου και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες. Λίγα λεπτά πριν από τις 11, μετά από κλήρωση, θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι, σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γι' αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 για ακόμα μια συναυλία γιορτή. 2-13-09-09-100, αφήνεται όνομα και τηλέφωνο. Λοιπόν, να σας πω ότι στην Αθήνα σήμερα έθριος ο καιρός. Είναι γεγονός ότι θα γεμίσουν οι παραλίες της Αττικής. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην πρωτεύουσα αυτήν την ώρα. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς, 29,3 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 45%. Να ρίξουμε μια ματιά και στον χάρτη κίνησης κυκλοφορίας στην Αθήνα. Πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σας έλεγα νωρίτερα, που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, δεν έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδικών δικτύων. Μικροπροβλήματα υπάρχουν και μικροπροβλήματα όμως και στον Πειραιά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε ισχύω στις 12 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του αγώνα Run by Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φύλων Ιατρών Αθηνών. Χιλιάδες ποδηλάτες και δρομείς παίρνουν μέρος στη δράση με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο». Σημείο τερματισμού, η πλατεία Συντάγματος. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Λαρδοπού παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιν του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κυριάρχησε και στις 4 διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φαμέλου για συμπόρευση, καθώς και 3 τροπολογίες, μεταξύ αυτών και εκείνης που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Πολάκης, Παπάς και Ρεναδούρου. Σχολιάζοντας την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται». Ρωσικές επιθέσεις στην νότιο-ανατολική και την κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο 2 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Οι επιθέσεις της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη και να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Πάπας Λέων ο 14ος από τη Μαδρίτη, πρώτο σταθμό της επταήμερης επίσκεψής του στην Ισπανία. Η επίσκεψη του Ποντίφικα στη Μαδρίτη συμπίπτει με τις συναυλίες του Bad Bunny, με αποτέλεσμα την ώρα που ο Πορτορικανός τραγουδιστής έδινε συναυλία στο στάδιο Μετροπολιτάνο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Πάπας να συμμετέχει σε αγρυπνία με περίπου 600.000 νέους έξω από το στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου, έδρα της Ρεάλ. Αν οι νέοι έρθουν αντιμέτωποι με το ερώτημα αν θα δουν τον Bad Bunny ή τον Πάπα, νομίζω ότι πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny, είχε απαντήσει ο Πάπας όταν ρωτήθηκε σχετικά, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιοι για να έρθουν να δουν τον Πάπα, συμπλήρωσε. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Πάγκαν από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της Υπαίθρου.
4: Είμαστε όλοι άνθρωποι της Υπαίθρου, πιστεύεις?
3: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος από εκεί δεν ξεκίνησε.
4: Ναι, ναι. Αυτό ήταν έτσι. Με σύνδεση κιόλας, ναι. Και επίσης είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο λογότυπο είναι το πι το ελληνικό, το νι το αγγλικό, τα δύο αλφα που είναι τα βουνά μας και τα δόντια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μας και το G η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία.
3: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
4: και ο Σταύρος Τσουμανής.
3: Είμαστε οι Πάγκαν.
4: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
3: Όχι σόλο, ντουο.
5: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
7: Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγια, τοπικά 6 ψηφοφόρη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν 30 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, 29,4 για την ακρίβεια. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την μουσική παράσταση Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.
8: Το πρώτο μας φιλί είχε κάτι.
7: Μετά το τραγούδι.
8: Είχε και μια τρέλα που δεν έχω ξαναβρει. Το πρώτο σου φιλί το έχεις δώσει σε κοπέλα.

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Να σας πω ότι έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ανάρτησή του τονίζει πως οι αλλαγές που εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει μεταξύ άλλων. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, τον Γιώργο Τράπαλη. Κύριε Τράπαλη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πουλάει ως θέμα η συνταγματική αναθεώρηση στην κοινωνία, κατά την εκτίμησή σας? Να ξεκινήσω την συζήτηση από εκεί, επειδή το έχω μπροστά μου. Είναι ένα θέμα που συζητάμε
1: στην καθημερινότητα? Προφανώς και όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει την καθημερινότητα του καθενός, αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ίσως ήρθε η ώρα να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, ε.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε.
0: Γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Στέλνουμε το τενεκεδάκι, το κλωτσάμε να πάει λίγο πιο κάτω. Όλες οι κυβερνήσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, το γεγονός της κουβέντας και της ατζέντας την καθορίζει πάντα μια κυβέρνηση, την καθορίζει.
0: Σωστό.
1: Μετά και έρχεται από την κοινωνία από κάτω προς τα πάνω. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε απλά να το πετάμε έτσι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Σωστό. Σωστό. Πάμε λοιπόν στα τρέχοντα. Χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δύο γραμμές. Η μία λέει ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, να ακολουθήσουμε την πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη λέει αυτόνομη πορεία και συνεργασία κεντρικά, ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα. Θα αντέξουν στο ίδιο διαμέρισμα οι δύο αυτές τάσεις?
1: Το ζήτημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έρχεται και ακολουθεί την νομοτελειακή πορεία ενός κόμματος το οποίο οι ψηφοφόροι του θέλουν απόλυτα να είναι ένα άλλο. Αυτό το έχουμε δει, το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Περίπου 7,5 στους 10 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ του μεγαλύτερου, του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών, θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ήταν απόλυτα λογικό σιγά σιγά να μιλάμε για μια αφομοίωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, και θα λέγαμε εξαήλωση. Και αφού επιτελείται αυτή η εξαήλωση, είναι οι πολιτικές εξελίξεις έπονται, οι πολιτικές αποφάσεις έπονται, η κοινωνία αποφάσισε πρώτη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή επιχειρεί ένα νέο βήμα, θέλει να πάει με παλιά στελέχη?
1: Νομίζω ότι τέτοια τα στελέχη προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο
0: να πάνε
1: δικιάς τους και να μπορέσουν να υπάρχουν την επόμενη μέρα. Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει, και ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να. Δεν είναι εύκολο να μπορεί να επιλέξει στελέχη και να βρει στελέχη τα οποία θα είναι κατά τον ίδιο αξιόλογα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι εύκολο να αφήσει και πίσω τα πάντα, γιατί είναι σαν να ξεχνάει και ο ίδιος την πορεία του. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Μπορεί να το πλασάρει αυτό στην κοινωνία, στο πολιτικό ακροατήριο, το νέο δηλαδή, αλλά με παλιά στελέχη, με στελέχη που δοκιμάστηκαν στην κυβέρνησή του?
1: Μα και αυτό είναι και ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι στιγμής προσπαθεί να έχει πλάι του στελέχη και άτομα τα οποία είναι καινούρια και είναι διαφορετικά από τον ίδιο, βασικά, αυτό είναι πιο σημαντικό. Θέμα για τον κύριο Τσίπρα είναι αν θα μπορέσει να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα ξεπεράσει αυτό που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Είναι ένας σοβαρός πύχης, πιθανά όχι και τόσο ψηλός για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κάτι που μάλλον πρέπει να ξεπεραστεί.
0: Πρέπει γιατί να αν... Παρακαλώ.
1: Γιατί εκτιμώ ότι αν δεν ξεπεραστεί, τελικά αυτό το rebranding και το πώς κάνει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρας δεν θα έχει την επιτυχία την οποία θα ήθελε να είχε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το να κατακτήσει τέταρτη θέση χωρίς πραγματικούς αντιπάλους, ειδικά από το χώρο της κεντροαριστεράς, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι δύσκολο για τον ίδιο.
0: Και στο παρελθόν έχουμε δει κόμματα να κοινώνονται και να παίρνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις υψηλά ποσοστά και στη συνέχεια αυτό να ξεφουσκώνει. Τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει στο να διατηρήσει και να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα ποσοστά του, ή αυτή είναι η δύναμή του? Είναι η βάση του, δηλαδή.
1: Για τον κύριο Τσίπρα, σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, είναι πολύ πιο δεδομένα τα πράγματα στον κόσμο, το οποίο
0: τον είχε
1: ψηφίσει προηγούμενη φορά. Γιατί την προηγούμενη φορά είχε πάρει 17%, 18% ο κύριος Τσίπρας. Με ένα κακό ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κατανοούμε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 15-16% δεν είναι και καμιά εκπληκτική επιτυχία. Δηλαδή είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος απλά ξαναγύρισε στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά πρέπει να δείξει κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο.
0: Το επιπλέον ποιος το δίνει, κύριε Τράπαλη, το κέντρο?
1: Το επιπλέον είναι η Ένωση της Πολυδιάσπασης της Αριστεράς. Είναι κυρίαρχο κομμάτι, αλλά με μια απόλυτη πολυδιάσπαση. Το πώς θα μπορέσει να συνομιλήσει με όμορους χώρους, το πώς θα μπορεί να μιλήσει με χώρους που δεν ψηφίσαν προηγούμενες εκλογές, το πώς θα δώσει ένα βήμα και στους πολίτες που είναι αυτή τη στιγμή στην πόρτα της εξόδου, είναι αναρωτιούνται από τη Νέα Δημοκρατία κατά πόσο μπορεί να πάνε σε ένα άλλο κόμμα το οποίο θα έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Αυτό φυσικά είναι το τελευταίο βήμα που έχουν προηγηθεί άλλα. Το πώς μπορεί να πάρει κόσμο που πάει γεωμένα κόμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όποτε έχει μια πολύ καλή παρουσία ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 20 ετία, αυτό χάνει δυνάμεις. Mm. Αυτό θα ισχύει πάλι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε.
0: Πολλοί λένε ότι το εγχείρημα Τσίπρα ενισχύει και τη θέση Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα θα φέρει στο Μαντρί της Νέας Δημοκρατίας κόσμο που αυτή την ώρα έχει κάπως αποστασιοποιηθεί. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση? Ότι θα συσπυρώσει ψηφοφόρους που λοξοκοιτάζουν?
1: Γενικά ο διπολισμός, ο οποίος είναι και απαραίτητος για το πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί να έχουμε μόνο ένα κόμμα και όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή κάτι ένας διαφορετικός μερκελισμός δηλαδή του πολιτικού σύστηματος, το έχουμε ζήσει αυτό και στη Γερμανία. Από αυτό και μόνο του, ναι, μπορεί να βοηθήσει τους δύο πόλους του πολιτικού συστήματος να πάνε ακόμα καλύτερα. Από την άλλη μεριά όμως, δεν υπάρχει κάποιο κάτι άλλο, μια άλλη είδους βοήθεια, γιατί είναι και απόλυτα λογικό. Το κύριος Μητσοτάκης θα βολευόταν πάρα πολύ με το σημερινό πολιτικό σκηνικό χωρίς τα δύο νέα κόμματα. Εκεί θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί, για να μην ξεχνάμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επίσης έχει μια ξεχωριστή δυναμική και κανείς δεν μου βάλει το χέρι στη φωτιά για τη δελική θέση που θα έχει.
0: Το εγχείρημα Σαμαρά, πού θα απευθύνεται κατά την εκτίμηση? Σας το ρωτώ γιατί ουσιαστικά ο πρώην Πρωθυπουργός από την Κρήτη το προανήγγειλε.
1: Κυρίως στον χώρο κάποιων που ψηφίσαν ευρωεκλογές Νέα Δημοκρατία, δεν θα το έλεγα τόσο, που ψηφίσαν βουλευτικές εκλογές Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν θα θέλουν να στήξουν κυρίαρχο τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό το λέει ο καθένας, δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Αυτοί οι ψηφοφόροι έχουν παρκάρει προς το παρόν, τους βλέπουμε μέσα στο ποσοστό της αντιευκρίνησης ψήφου? Δηλαδή είναι εκεί ή θα φύγουν από τον μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας και θα πάνε στο Σαμαρά?
1: Πρέπει να δούμε για τι ποσοστό κόσμου μιλάμε και αν τελικά αυτό θα έχει δυναμική.
0: Γιατί δεν επηρεάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
1: Αν τελικά η δυναμική του κύριου Σαμαρά είναι κάποια δυναμική η οποία είναι μεγάλη. Γιατί αν με τη μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχετε να προσεγγίσει ποσοστά που είναι της οριακής εισόδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρέπει να δούμε λοιπόν αν τελικά και όπου θα πάρει αυτόν τον κόσμο.
0: Πάντως και η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερή πολυκατοικία έχουν αρκετά διαμερίσματα.
1: Νομίζω θα έχουμε λιγότερα τις επόμενες εκλογές.
0: Θα έχουμε λιγότερα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τα κόμματα εξουσίας είναι κόμματα σούπερ μάρκετ. Η αγκαλιά είναι μεγάλη, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να είσαι κόμμα εξουσίας.
1: Λιγότερα κόμματα και λιγότερα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι φαίνεται η τάση αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν, κατά την εκτίμησή σας, συγκοινωνούντα δοχεία και στη μία πλευρά και στην άλλη, ώστε τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν?
1: Αν δεν υπήρχαν, γιατί εγώ έχω την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να πάνε να ψηφίσουν, σιγά σιγά αρχίζουν να ομαδοποιούνται, σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Μένει να δούμε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει να θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι τελείως διαφορετικό μπλοκ αυτό. Και αν θα υπάρξει κάποια πίεση σε αυτούς τους ανθρώπους από τα νέα κόμματα κυρίως, να τους σηκώσουν από την κάλπη. Αν τους σηκώσουν, να τους πάνε στην κάλπη. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό.
0: Και ειδικά και τους νέους ψηφοφόρους,
1: Καλά, οι νέοι ψηφοφόροι σίγουρα δεν θα πάνε αυτό.
0: Δεν θα πάνε.
1: Κάποιος θα πρέπει να τελειώνει αυτή η κουβέντα. να τελειώνει η κουβέντα για τους νέους. Οι νέοι έχουν μια τάση να μην ψηφίζουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι όσον αφορά το όλον του εκλογικού σώματος. Και αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί πραγματικά γιατί αυτοί οι νέοι ψηφοφόροι δεν ψηφίσουν, με το καλό να τους βοηθήσουμε με τις ερευνές μας.
0: Κύριε Τραπάλη, επειδή σήμερα επανέρχεται το σενάριο των εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στον Κυριακάτικο τύπο, το θεωρείτε πιθανό κάτι τέτοιο?
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω, είναι κάτι που δεν ξέρω. Είναι καθαρά θέμα του Πρωθυπουργού και του επιτελείου του, με βάση την ερευνητική διαδικασία την οποία ακολουθεί και αυτό και παρακολουθεί, μετρήσει να βρει την καλύτερη δυνατή περίοδο να κάνει εκλογές.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε με τον επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, τον Γιώργο Τραπάλη.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

Από ό,τι βλέπω, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα αρχίζουν σιγά σιγά να έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδικών δικτύων. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μεγάλη προσοχή στο σημείο. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας έως τις 12 το μεσημέρι εξαιτίας διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα του έκτου αγώνα Run Bike Care. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου, η οποία πλησιάζει έως τις 12 το μεσημέρι στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου. Λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη μουσική παράσταση του Κωστή Μαραβέγια και φέτος στο Μέγαρο, στον κήπο του Μεγάρου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι, σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γι' αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για μια ακόμα συναυλία γιορτή. Αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω τώρα. Έχουμε και στο παραλιακό μέτωπο, έχουμε στον Άλυμο, έχουμε σχεδόν στο ύψος της Γλυφάδας και της Βούλας, στο Καβούρι. Είναι η ώρα που αρκετοί επιλέγετε να επισκεφτείτε τις παραλίες της Αττικής. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μια χαρά ο καιρός στην Αθήνα σήμερα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

όσο περνάει η ώρα έχουμε ακόμη, ακόμη περισσότερα κυκλοφοριακά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, σε αρκετούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Πέρα από το κέντρο που ξαναλέω ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα έως τις 12 το μεσημέρι, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πολύ σοβαρά στο ρεύμα, ξαναλέω, εξόδου έχουμε ανάσχεση. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο παραλιακό μέτωπο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αναδιαστήματα. Στον Άλυμο, στη Γλυφάδα, στο ύψος της Βούλας έχουμε και μποτιλιάρισμα. Στο Καβούρι ήδη γίνεται χαμός. Μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, στους δρόμους. Όσοι την κοπανάτε ακόμη και για λίγες ώρες απόδραση από το κλεινό νάστη, με το καλό να φύγετε και με το καλό να επιστρέψετε. Ο καιρός είναι σύμμαχος, καλοκαίρι για τα καλά. Στην πρωτεύουσα σήμερα ο υδράγυρος αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς, 29,3 για την ακρίβεια. Η υγρασία αγγίζει το 48%.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 50 πρώτα λεπτά. Είχαμε μια μεγάλη μουσική ανάσα. Είχαμε προγραμματίσει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κότιο. Δυστυχώς η σύνδεση δεν είναι εφικτή, διότι την Δευτέρα έχουμε την αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Είχαμε λοιπόν προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Κόντιο, το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ιδρυτή της Λαμπόρα. Δυστυχώς όμως δεν είναι εφικτή η τηλεφωνική σύνδεση, για να τον έχουμε στην παρέα μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ηρεμία, να τελειώσουν με το καλό και να ξεκουραστούν στη συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα έχουν δώσει μια μεγάλη μάχη. Δεν τελείωσε, το έχουμε πει πολλές φορές, τίποτα. Είναι η αρχή μιας ωραίας περίοδου, ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Έχω στα χέρια μου τα ονόματα από την Πέννη Παναγοπούλου για τους φίλους που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την κλήρωση, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση του Κωστή Μαραβέγια στο Μέγαρο Μουσική στην Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Εύη, δώσε μου τρεις αριθμούς από το 1 έως το 28. Πάμε, το πρώτο. Το 2, ο κύριος Τέλιος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 851. Ναι. Η κυρία Χριστίνα, ο τηλεφωνικός της αριθμός τελειώνει σε 362. Και άλλο ένα. Και το 23, η κυρία Πινέλη.

Πινελόπη, τελείωνε ο τηλεφωνικός αριθμός 786. Λοιπόν, η κυρία Πινελόπη σε 786. Η Χριστίνα σε 362 και ο κύριος Στέλιος σε 851. Θα παρακολουθήσετε την παράσταση, τη μουσική παράσταση του Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Να περάσετε όμορφα.

0: Welcome to Greece.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης εδώ. Μαζί μου σε ρύθμιση του ήχου για αυτές τις 3 ώρες ήταν η Εύη Ρεντίφη. Η Κάτια Παυλίδης, μουσικές επιλογές. Η Πέμη Παναγοπούλα παντού στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος κάπου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 29,3 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 49%. Έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά, όπως και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, περίπου στους Αγίους Αναργύρους, στο ύψος των Στάνο Πατήσια, στο ρεύμα εξόδου, ξαναλέω, και των δύο εθνικών οδικών δικτύων, όπως και στην Ποσειδόνος, έτσι, στην παραλιακή, κατά διαστήματα μάλιστα πολύ έντονη κίνηση. Γλυφάδα, βούλα έχουμε σε κάποια σημεία και μποτιλιάρισμα. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε κυρίες και κύριοι μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο να μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος Παλαιστίνιος έχει παραδεχθεί κατά την 12ωρη ανακρίσή του ότι ήθελε να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του αγώνα Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών, σημείο τερματισμού η πλατεία Συντάγματος. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας επισημαίνει. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Ρωσικές επιθέσεις στη νότιο-ανατολική και την κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 2 ανθρώπων. Οι νέες επιθέσεις της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά ηθροσυνατική, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
7: Ανάμεσα στις απώλειες των τελευταίων εβδομάδων ήταν και αυτή του δημοσιογράφου Λευτέρη Κογκαλίδη, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχηδές έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, κυρίως της Θεσσαλονίκης. Ο Αθήνα 84 ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή της 12ης Φεβρουαρίου 2023, στην οποία ο Αλέξης Κοστάλας βρέθηκε στο στούντιο του σταθμού και συνομίλησε με τον Λευτέρη Κογκαλίδη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου, όταν ανέσυραν από τη μνήμη τους, μεταξύ άλλων, το Ράδιο Νοσταλγία, που ακουγόταν συγχρόνως από το δεύτερο πρόγραμμα και από τον 958 της Θεσσαλονίκης στο διάστημα 2000 έως 2013, που έκλεισε προσωρινά η ΕΡΤ. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962. Συνεργάστηκε με εφημερίδες και ραδιόφωνα της συμπρωτεύουσας, ωστόσο η πορεία του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι ταυτισμένη με την ΕΡΤ 3, όπου έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης υπήρξε συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής και πολιτιστικής ιστορίας, συγκροτώντας κατά τη διάρκεια της πολιετούς επαγγελματικής του πορείας ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιακό σύνολο. Η συλλογή του, που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες δίσκους, ηχογραφήσεις και τεκμήρια, περιλαμβάνει υλικό από το παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο, ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της Φίνος Φιλμ, ηχητικά ντοκουμέντα σημαντικών προσωπικότητων της τέχνης, καθώς και σπάνιες εκδόσεις και μουσικά περιοδικά. Μέρος του πολύτιμου αυτού αρχείου δόρισε στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου, συμβάλλοντας στη διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου η Αυριανή και σήμερα η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά είναι αφιερωμένη στο ραδιόφωνο, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Όλη η αυριανή ημέρα του Αθήνα 984 του προγράμματος είναι αφιερωμένη στο ραδιόφωνο. Φιλοξενούμενος της εκπομπής είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ακριβώς του ραδιοφώνου, βρέθηκε από σύμπτωση σε αυτό, αλλά σίγουρα έχει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ωραίες φωνές. Είναι ταυτισμένος με τη λέξη πολιτισμός και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κύριε Κωστάλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Και όντως, δεν αισθάνομαι ότι είμαι το πιο κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσει για το ραδιόφωνο, γιατί ξεκίνησα πολύ αργά. Είμαι περισσότερο άνθρωπος της τηλεόρασης. Αλλά μπήκα στο ραδιόφωνο χάρη σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτά θα τα πούμε όμως στη συνέχεια.
0: Και να ακούσουμε πως μπήκατε επαγγελματικά στο ραδιόφωνο με την μουσική του σήματος μιας εκπομπής που ήταν πολύ συλλεκτική, να το πω.
1: Ναι.
0: Και είχε τίτλο «Ράδιο Νοσταλγία».

0: Αυτή η μαγική μουσική, Κέρφι Λέαρ, ήταν το μουσικό σήμα της ώρας του Γιώργου Παπαστεφάνου στο ράδιο Νοσταλγία, γιατί γι' αυτό την εκπομπή μιλάμε. Και μόλις άρχιζε, σε ταξίδευε διαχρονικά και διαπολιτιστικά. Γι' αυτό λεγόταν και γέφυρες. Ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα και προβολή στο αύριο, μια γέφυρα ανάμεσα σε διάφορους πολιτισμούς και χώρες.
1: Μια τετράωρη εκπομπή.
0: Μια τετράωρη εκπομπή.
1: Ράδιο ιστορία θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει, όχι απλώς.
0: Έτσι την έλεγε ο Γιώργος. Ιστορία. Και το σημαντικό, ξέρετε, για μένα ήταν ότι ήταν τρία ιερά τέρατα. Λευτέρης Κογκαλίδης, Γιάννης Πετρίδης, Γιώργος Παπαστεφάνου. Και στο τέλος ήταν το τσικό. Εγώ ήμουνα ο άσχετος από το ραδιόφωνο.
1: Και το ραδιόφωνο είναι αισθητική, κύριε Κωστάλα. Δεν είναι απλώς το να γνωρίζεις το μέσο. Είναι αισθητική.
0: Ναι, αλλά είναι και γνώση. Και μια εμπειρία που εγώ δεν την είχα τη ραδιοφωνική. Και το ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, κυριολεκτό και το εννοώ αυτό, που με δέχτηκαν στην παρέα τους, ήταν για μένα μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Αλλά είχα, πιστεύω, ένα καλό, ότι ήξερα να ακούω. Όταν ένας Παπαστεφάνου, ένας Κογκαλίδης, ένας Πετρίδης σου χαρίζει το χρόνο του για να σου πει κάτι ή μια κριτική, πρέπει να είσαι χαζός για να μην ακούσει τι σου λέει. Να το ακούσεις πολύ προσεκτικά, να το κάνεις δικό σου και μετά να βγάλεις κάτι δικό σου. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό που έκαναν. Δεν είχα τις γνώσεις και την εμπειρία. Ποτέ έπρεπε να κάνω κάτι που να είμαι εγώ. Και προσπάθησα.
1: Ξέρετε, και εμείς ακούγοντας τον Λευτέρη Κογκαλίδη, βεβαίως δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακούγοντας τον Γιώργο Παπαστεφάνου και τον Γιάννη Πετρίδη, όπου μάθαμε μουσική και από τον Γιώργο Παπαστεφάνου και από τον Γιάννη Πετρίδη, ήταν οι άνθρωποι που μας έκαναν να όχι μόνο να αγαπήσουμε το ραδιόφωνο, αλλά κάποια στιγμή να βρεθούμε κι εμείς στο ραδιόφωνο.
0: Και ξέρετε, επίσης σε κάποιους ανθρώπους όπως τον Γιώργο Παπαστεφάνου οφείλουμε και άλλα πράγματα. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου παρότρινε τον Γιάννη Σπανό να φύγει από τη Γαλλία και να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει να μας χαρίσει αυτά που μας χάρισε. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου άκουσε την Αρλέτα σε μια φοιτητική παρέα να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει και την πήρε από το χέρι και την πήγε στον Αλέκο Πατσιφά της Λύρας. Και αν δεν κάνω λάθος, έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της Αρλέτας. Μια φορά θυμάμαι, πολλά έχουμε να θυμηθούμε.

0: Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου, από το 1966.
1: Και Αρλέτα.
0: Και Αρλέτα,
1: και τον Γιάννη Σπανό, χάρη στον Παπαστεφάνου τον είχαμε στην Ελλάδα, και την Αρλέτα αυτός ο Γιώργος συνέβαλε να γίνει γνωστός. Για μένα ο Γιώργος, και πιστεύω για όλους μας, είναι ένα σημείο αναφοράς. Και σε αυτόν οφείλουμε πολλά πράγματα, και το λέω με χαρά. Και χαίρομαι γιατί έχω την χαρά και την τιμή να είναι φίλος, και γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να μας μπερδεύουνε. Και είναι πολύ ωραίο όταν με περνάνε για τον παπά Στεφάνου. Καμιά φορά τους αφήνω να νομίζουν ότι είμαι ο Γιώργος, και το ίδιο κάνει και ο Γιώργος, τους αφήνω να νομίζουν ότι είναι ο Αλέξης. Αλλά με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, με τον Ελευθέρη Κογκαλίδη, με τον Γιάννη Πετρίδη, βλέπεις την γνώση και όχι απλά την ενημέρωση. Και υπάρχει ένα ήθος, ήθος εκφοράς του λόγου, ήθος επαγγελματικό. Υπάρχει ένας λόγος που γίνεται μια εκπομπή, και βαθιά αγάπη για αυτό που, για αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια αγάπη που περνάει στον ακροατή, και κατ' επέκταση κάποιοι άνθρωποι, ναι, από τον Παπαστεφάνο, από τον Πετρίδη, τον Κογκαλίδη, αποφάσισαν το ραδιόφωνο είναι κάτι που τους εκφράζει. Εγώ είχα ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, από το 65, στην τηλεόραση του ΕΙΡ. Το ΕΙΡ τότε μετά ΕΡΤ. Το ταξίδι για μένα, το υπέροχο ταξίδι το ραδιοφωνικό, ξεκίνησε λόγω του Λευτέρη Κογκαλίδη. Σε αυτόν το οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και τον άνθρωπο που συνέδεσε την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ραδιοφωνικά, και σε λίγο μετά το τραγούδι θα είναι μαζί μας.

0: Και εμείς ταξιδεύουμε νοερά στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Κογκαλίδη, που άμα δείτε το βιογραφικό του είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρετε πού να πρωτοσταθείτε. Έχει γράψει και τραγούδια, όπως αυτό που ακούσαμε. Κύριε Κογκαλίδη, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό μάλιστα ήταν και το μοναδικό τραγούδι που έγραψα για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και το ερμήνευσαν εναλλάξ εκείνη τη χρονιά η Αλέκα Κανελίδου και η Ζουίτσα Κουρούκλη.
0: Την οποία ακούσαμε.
1: Ναι, που ήταν και οι δύο φίλες μου πάρα πολύ, πολύ καλές φίλες και... Η ιστορία με αυτό το τραγούδι, αν θέλετε να την ακούσετε, είναι πολύ σύντομη. Το έγραψα το τραγούδι μαζί με τον Άλκη Κακαλιάγκο, τον Olympians, ο οποίος ήδη είχε βγάλει το συγγνώμη όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο με τους Olympians και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Κακαλιάγκος, ήταν τότε σμηνίτη στην 113 Πτέρυγα Μάχης και Εκπαιδεύσεως και πήρε ειδική άδεια από τη διοίκηση και πήγαμε στην λέσχη αξιωματικών που ήταν μέσα στο στρατόπεδο που είχε πιάνο και εκεί γράφτηκε το τραγούδι αυτό.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και σκέφτηκα να σας καλησπερίσουμε έτσι και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είσαστε μαζί μας
1: απόψε. Με εκπλήξατε καταρχήν, γιατί είχα ξεχάσει τελείως το τραγούδι.
2: Μα αυτό ήθελε να κάνει, ακριβώς να σε εκπλήξει. Γεια σου Λευτέρη.
1: Γεια σου Αλέξη. Γιορτάζει το ραδιόφωνο μας λοιπόν. Πρέπει να πούμε εκ προημιού ότι και οι τέσσερις είμαστε απόφοιτοι της ΕΡΤ.
0: Ναι, το γνωρίζουμε ότι είσαστε απόφοιτοι της ΕΡΤ και είχατε και την ιδέα να κάνετε μια εκπομπή η οποία ξεκινούσε από την Αθήνα, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από σας ξεκινούσε.
1: Ναι, ναι, διότι εγώ έκανα τις προσπάθειες γιατί ήταν και τεχνικό πρόβλημα μεγάλο εκείνη την εποχή. Έπρεπε να πείσουμε και τους τεχνικούς ότι μπορούμε να το κάνουμε, ότι εδώ υπήρχαν προβλήματα από τη δική μας την πλευρά και ο Γιάννης ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί και έτσι ξεκίνησε η εκπομπή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
2: Πότε ξεκίνησε, Λευτέρη?
1: Στους σταθμούς οι οποίοι υπήρχαν περίπου 510 χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον. Πρωτοφανές και εκείνη την εποχή.
2: Πότε ξεκίνησε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ούτε θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι πια όλα αυτά και τα ζούμε τόσο έντονα εκείνη τη στιγμή και νομίζουμε ότι τα θυμόμαστε για πάντα, αλλά...
2: Ναι, ναι, δεν έχει σημασία.
0: Πάντως κύριε Κογκαλίδη, εσείς από πολύ νέος, ήσασταν μαθητής του σχολείου και επειδή γνωρίζατε και πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, ουσιαστικά αναδείξατε την μουσική, την αμερικάνικη, την αγγλική, τον αγγλόφωνο στίχο μέσα από τις εκπομπές σας, τις οποίες επίσης ξεκινήσατε πάρα πολύ νέος. Είσαστε δημοσιογράφος, γνωρίζουμε την εικόνα σας από την ΕΤ3, εμείς της Αθήνας, και είσαστε και πολλά άλλα. Αλλά οι σχέσεις με τη μουσική.
1: Είμαι και στην τηλεόραση πολλά χρόνια, ναι, σας ειδίζουν και σε μουσικές εκπομπές με νεολαία και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι την εικόνα σας την γνωρίζουμε εμείς, αλλά δεν σας γνωρίζαμε τόσο, τουλάχιστον τα παλιότερα χρόνια που ακούγαμε εμείς. Πολύ έφηβοι, ναι, ας πούμε, δεν σας γνωρίζαμε από το ραδιόφωνο, αλλά έγινε και αυτό το ράδιο νοσταλγία και ήταν αυτή η σκυταλοδρομία, αυτή η πολυσυλλεκτική εκπομπή, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω, με εσάς τους τέσσερις τόσο σημαντικούς ανθρώπους του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
2: Τους τρεις ανθρώπους σημαντικούς.
0: Και της τηλεόρασης συμπλήρωσα, γιατί της τηλεόρασης ήταν φυσικά και ο Γιώργος Παπαστεφάνου και εσείς.
1: Μας ενδιέφερε εκείνη την εποχή να έχουμε και έναν ακόμα άνθρωπο ο οποίος θα είχε κάποια επαφή. Ο Αλέξης είχε πολύ μεγάλη επαφή από τότε με την κλασική μουσική και αν μπορούσε κάπου να έβαζε και μια κλασική νότα στο πρόγραμμά μας, γιατί ο Πατρίδης είχε όλα τα παλιά, τα αμερικάνικα, τα αγγλικά τραγούδια, τα αγγλόφωνα και τα ιταλικά, και ο Παπαστεφάνου βέβαια ήταν ο παντογνώσης του ελληνικού τραγουδιού. Ακόμα και σήμερα δεν θέλω κάτι για ένα παλιό τραγούδι και δεν μπορώ να βρω κανένα στοιχείο, ο Γιώργος είναι πάντα εκεί για να με εξυπηρετήσει και να με ενημερώσει και να με διαφωτίσει.
2: Αλλά Λευτέρη, δεν θα ήθελα να το πω εγώ. Πες πώς ξεκίνησε που με πήρες τηλέφωνο για να μου κάνεις την πρόταση, που εγώ το φοβήθηκα να πω ναι.
1: τον ενημέρωσε ότι έχουμε σκεφτεί ήδη οι τρεις μας να προχωρήσουμε στο ράδιο Νοσταλγία και θέλαμε και σένα, γιατί είσαι άνθρωπος της ΕΡΤ, ξέρεις ακριβώς πού να κινηθείς σε ένα δημόσιο σταθμό για να μην έχουμε προβλήματα, γιατί ξέρεις, ένας καινούργιος δεν ξέρει ακριβώς μέχρι πού μπορεί να πάει, τι μπορεί να λέει, τι να κάνει. Δεν ξέρεις όλα, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη βοήθεια για να προχωρήσεις και από την πρώτη στιγμή να είσαι μια χαρά και να κολλήσεις στο σύνολο.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι όταν μου το είπε ο Λευτέρης, εγώ φοβήθηκα και μου λέει, μα έχεις ωραία φωνή. Λέω, δεν φτάνει ωραία φωνή, δεν έχω την εμπειρία. Και του λέω, εάν ο Γιώργος Παπαστεφάνου σου πει ναι, τότε είμαι και εγώ μέσα. Ευτυχώς ο Γιώργος Παπαστεφάνου είπε ναι, οπότε ήμουν και εγώ αναγκαστικά μέσα και δεν το μετάνιωσα, γιατί χάρη στο Λευτέρη Κογκαλή, θα το λέω πάντα με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι που λέγεται ραδιόφωνο.
1: Και μερικές φορές που ο Αλέξης ήταν στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να ηχογραφήσει, αλλά δεν προλάβαινε να πάει η Αθήνα, του λέω, γιατί θα το κάνεις εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη? Μου λέει, δεν έχω δίσκους. Θα φέρω εγώ από το σπίτι μου, ό,τι μου πεις θα στα φέρω και θα τα βρεις μπροστά σου. Και έτσι δεν χάσαμε ποτέ καμία εκπομπή.
2: Για μένα πάντως τόσα χρόνια μετά η τηλεόραση μου λείπει πολύ λιγότερο, το ραδιόφωνο μου λείπει πολύ. Γιατί το ραδιόφωνο για μένα αφήνει τη φαντασία σου ελεύθερη να πλάσει,
1: ακριβώς,
2: να πλάσει κόσμους, πατώντας σε μια φωνή που σου λέει κάποια πράγματα και μια μουσική που η φωνή αυτή σου έχει, και το αποτέλεσμα είναι περισσότερο δική σου δουλειά, ενώ στην τηλεόραση μπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι και αν όλοι δεν έχουν το ίδιο πάθος, εκεί τα πράγματα μπερδεύονται.
1: Ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι η πρώτη φορά που επισκέφθηκα ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα.
0: Αλλά?
1: Δηλαδή τότε είχαμε δύο σταθμούς όλο και όλο, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ήτανε ο Αμερικάνικος σταθμός της Αθήνας, όπου σαν μαθητής, ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο, πήγα και επισκέφτηκα τον Αμερικάνικο σταθμό της Αθήνας, που ήταν μέσα στην Αμερικάνικη βάση, εκεί που είναι τώρα το Ελληνικόν, που ήταν αεροπορική βάση των Αμερικανών. Λοιπόν, αυτός ήταν ο σταθμός που προορίζονταν για την ψυχαγωγία των αξιωματικών και των στρατιωτών που υπηρετούσαν στη βάση. Και είχε ένα πολύ μικρό σταθμό που το λάτρεψα. Αν μπορούσα, θα έμενα πάντα εκεί πέρα. Τώρα φανταστείτε, εγώ ένας μαθητής να μπαίνω σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε συνέχεια αμερικάνικη μουσική και ειδήσεις στα αγγλικά, και είχανε κάτι πελώριους δίσκους που έπρεπε να παίζονται μόνο σε ειδικά pick-up, δηλαδή μια μισή φορά πιο μεγάλο από ένα άλμπουμ που ξέρουμε σήμερα σε βινήλιο, τόσο μεγάλο για να χωράει πάρα πολλά τραγούδια. Και γιατί? Διότι κάθε εβδομάδα κατευθείαν από την Αμερική, στέλνοντας σε όλους τους σταθμούς τους στρατιωτικούς των ΗΠΑ αυτοί οι δίσκοι με όλα τα καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, και τα είχαν δικά τους. Κάποια στιγμή μάλιστα, επειδή γνωρίστηκα καλά με όλους εκεί πέρα τους Αμερικανούς ζόκεϊ, τους ζήτησα να μου δώσουν ένα αντίγραφο, μάλλον ένα παλιό δίσκο που το χρειάζεται πλέον, και μου είπανε όχι, λέει, δεν μπορούμε. Γιατί, λέω, διότι υπάρχει ένας όρος ότι αφού δεν χρειαζόμαστε ορισμένα προγράμματα όπως και άλλα που ήταν ηχογραφημένα, μετά από κάποιο διάστημα πρέπει μαζί με έναν αξιωματικό να πηγαίνουμε και να το σπάμε σε μικρά κομμάτια για να μην γίνει εκμετάλλευση των δίσκων αυτών και κυκλοφορούν στην αγορά που δεν επιτρέπουν οι βάσεις από την Αμερική, από την Ουάσιγκτον, από εκεί. Το σταθμό αυτό τον άκουγα εγώ με πολλά παράσταση στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν σαν να βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή ήμουν και μαθητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ακούω όλες τις τελευταίες επιτυχίες. Βεβαίως, μετά ανακάλυψε και τον Αμερικάνικο σταθμό, τον ανάλογο του Ηρακλείου. Αυτοί ήταν οι δύο σταθμοί των Αμερικανών στην Ελλάδα και την εποχή. Ένας άλλος που νομίζαμε ότι είναι σταθμός, αλλά δεν ήτανε, είναι στην Περαία, η οποία είναι μια περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, της Φωνής της Αμερικής. Αλλά δεν ήταν, ήτανε relay station, δηλαδή ένας σταθμός ο οποίος έπαινε εκπομπές από την Αμερική, τις ενίσχυε και τις έστελνε τότε στο ανατολικό παραπέτασμα, δηλαδή στην αχανή Σοβιετική Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Και εκεί πέρα, αυτή ήταν μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες μου, κάθε βράδυ, δεν ήταν στα μεσαία, ήταν στα βραχαία, τότε τα ραδιόφωνα είχαν και βραχαία και μεσαία και δεν θυμάμαι άλλο. Ακούγαμε δύο εκπομπές καταπληκτικές. Η μία ήταν με τις τεράστιες δημιουργίες των κορυφαίων Αμερικανών συνθετών, και η άλλη ήταν αποκλειστικά για την jazz. Ο άνθρωπος που παρουσίαζε την εκπομπή της jazz, και αξίζει να μιλήσω για αυτόν, ο Willis Conover, είχε ένα λεξιλόγιο μόνο με 100 λέξεις αμερικάνικες και χρησιμοποιούσε αυτές στις εκπομπές του για να τις κατανοήσουν ακόμα και αυτοί που ξέρουν ελάχιστα αγγλικά στην Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες, και μιλούσε πολύ αργά για να γίνει ακόμη πιο κατανοητός. Δηλαδή ήταν καταπληκτικό, ήξερε όλους τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας, από τον Duke Ellington μέχρι και τον Jimmy Dorsey, τον Tommy Dorsey και όλα τα άλλα τα μεγάλα ονόματα στη δεκαετία του 30, του 40 που μεγαλουργούσανε. Και ήταν ο δημοφιλέστερος άνθρωπος του ραδιοφώνου στον πλανήτη χάρη σε αυτές τις εκπομπές του.
0: Πάντως, κύριε Κουγκαλίδη, και εμείς στην Αθήνα ακούγαμε τον Αμερικάνικο σταθμό. Στα Μεσαία πρέπει να εξέπεμπε τότε. Κάπου ανατολικά στα Μεσαία,
1: μάλιστα. Στα Μεσαία ήταν, ναι. Και μάλιστα συνέβη το εξής. Ότι οι εταιρείες δίσκων στην Αθήνα, που είναι αντιπρόσωποι Αμερικάνικων και άλλων ξένων χωρών, αναγκάστηκαν μετά από την τεράστια ζήτηση που είχαν τα τραγούδια που έπαιζαν στον Αμερικάνικο, να τα βγάζουν όχι μετά από 5 ή 6 μήνες, αλλά μετά από 1 ή 2 μήνες να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα οι επιτυχίες του Αμερικάνικου της Αθήνας.
0: Και όπως ίσως
1: λεγόταν AFRS, Armed Forces Radio Station.
0: Και αν ίσως θυμάστε και εσείς ή το γνωρίζετε, πάρα πολλοί άνθρωποι του ραδιοφώνου που αργότερα έκαναν εκπομπές στο ραδιόφωνο φτιάξανε τις δισκοθήκες τους από δίσκους που έφεραν μαζί τους οι Αμερικάνοι όταν ερχόντουσαν εδώ, και φεύγοντας τους πουλούσανε. Γιατί
1: ναι,
0: ήταν μεγάλο το βάρος.
1: Ήταν ιδιωτική δίσκη όμως που τους αγόραζαν του ραδιοφώνου.
0: Ιδιωτική δίσκη. Απλώς πολλοί φτιάξανε τις δισκοθήκες τους από δίσκους που είχαν φέρει από την Αμερική στρατιώτες.
1: Είχε μια άλλη πηγή, αλλά έπρεπε να ξέρεις κάποιον Αμερικανό για να το εξασφαλίσεις. Ήταν το PX. Ήταν η αγορά, μια τεράστια αγορά.
0: Ναι, Αμερικάνικη, ναι.
1: Ναι, όπου μόνο οι Αμερικανοί μπορούσαν να μπουν μέσα και μπορούσαν να αγοράσουν από δίσκους μέχρι αυτοκίνητα, μέχρι στερεοφωνικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ίδιο υπήρχε και στο Ηράκλειο.
0: Κύριε Κουγκαλίδη, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να είσαστε μαζί μας απόψε. Εύχομαι κάποια στιγμή που θα έρθετε στην Αθήνα, να έρθετε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 και να σας φιλοξενήσουμε, να γνωρίσετε και το δικό μας τον χώρο, αυτό το πρώτο ραδιόφωνο, το μη κρατικό, το πρώτο ραδιόφωνο της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της λεγόμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας, που εξέπεμψε στις 31 Μαΐου του 1987.
1: Είχατε κάνει κάποτε ένα ραδιοφωνικό συνέδριο στο οποίο συμμετείχα και εγώ. Πολύ χρήσιμο συνέδριο, αλλά και εμείς κάναμε μετά στην Θεσσαλονίκη ένα ραδιοφωνικό συνέδριο με εκπροσώπους ραδιοφωνικών σταθμών από όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναγίνουν κάτι τέτοιες συναντήσεις. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες για το μέλλον του ραδιοφώνου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ για όλα.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Αλέξη. Και η φιλία σου είναι μεγάλο πράγμα.
2: Να σε καλά, Ευθέρη μου. Σε φιλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Το ράδιο Νοσταλγία, λοιπόν, κύριε Κοστάλα, έκλεινε με εσάς που παίζετε άλλου είδους μουσική, δεν παίζετε τις επιτυχίες.
2: Ναι, είχα τη δυνατότητα να παίζω τα πάντα.
0: Ακριβώς. Έχω Μαρία Κάλλας.

Ήταν ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από την Τζοκόντα, μια άρια που σημάδεψε την καριέρα της Κάλλας, τραγούδισε την Τζοκόντα στην Βερόνα, ήταν στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας της στο εξωτερικό στην Ιταλία και είναι πολύ σημαντικό σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο να μπορείς να παίζεις πολλά πράγματα. Κάπως προσπαθείς να τα συνδέσεις και συνδέονται, γιατί η μουσική είναι μουσική. Και μπορείς πολύ ωραία να θαυμάσεις τη Σωτηρία Μπέλου, μπορείς να θαυμάσεις και μια μεγάλη ερμηνεύτρια της κλασικής μουσικής. Είχε πει ο Τσαρούχης ότι θαυμάζω την Κάλλας, θαυμάζω και τη Σωτηρία Μπέλου. Και δεν αισθάνομαι καμία ενοχή για αυτό το πράγμα. Ή να προτείνεις έναν άλλο τραγουδιστή, όπως ας πούμε ένα μεγάλο Γάλλο βαρύτονο, τον Ζεράρ Σουζέ, που τον ακούμε σε ένα μαγικό τραγούδι, Nachtun Träume, νύχτα και όνειρα, γιατί το ραδιόφωνο πραγματικά σε βοηθάει να ονειρεύεσαι και η εκπομπή ήταν και νυχτερινή, οπότε πρέπει να αγκαλιάσεις τον ακροατή σου και να τον στείλεις να φεθεί και να ονειρευτεί.

0: Franz Schubert, Nacht und Träume, Gérard Sousé, βαρύτονος, και Dalton Baldwin στο πιάνο.
1: Και νύχτα και όνειρα.
0: Είναι αυτό ακριβώς που είναι το ραδιόφωνο. Πέρα από την ενημέρωση, σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς, ανάλογα με την ευαισθησία σου, γιατί το αποτέλεσμα μιας δουλειάς στο ραδιόφωνο είναι εσύ, ο εαυτός σου, αυτό που κουβαλάς, που βγαίνει μέσα από τη φωνή σου, τον τρόπο που μιλάς, ο τεχνικός που συμμετέχει και ο ακροατής σου. Εσείς οι τρεις καθορίζετε την εκπομπή. Και στην ΕΡΤ, που εγώ τη θεωρώ πολύ μεγάλο σχολείο, στην ΕΡΑ, πολύ μεγάλο σχολείο, ήταν και είναι, είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτό που θέλαμε και αυτό που αγαπούσαμε. Και όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις όσο μπορείς καλύτερα. Πάντα σκεπτόμενος ότι μ' ακούνε κάποιοι, κάποιοι μου κάνουν την τιμή να με ακούσουν. Το σέβεσαι αυτό. Το σέβεσαι πάρα πολύ. Γιατί απασχολείς το χρόνο του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς και με τι.
1: Κύριε Κωστάλα, αφού μιλάμε για τα όνειρα, αφού μιλάμε για τα ραδιοφωνικά ταξίδια, τα μουσικά ταξίδια και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο ραδιοφωνικός παραγωγός, κρατάω τη λέξη ταξίδι και θα σας πρότεινα να ταξιδέψουμε λίγο στην παιδική σας ηλικία.
0: Πολλά και χρόνια πίσω.
1: Για όλους είναι πολλά χρόνια πίσω τη δική μας ηλικία. Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν εσείς ακούγατε ραδιόφωνο ως παιδί.
0: Κοιτάξτε, ακούγαμε γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο, δεν υπήρχε τηλεόραση. Η περιοχή που είναι ο 1984, η Τεχνόπολη, ήταν το Γκάζι. Η όλη ευρύτερη περιοχή ήταν υποβαθμισμένη περιοχή. Αυτό που ανέπνεες στην περιοχή ήταν πάρα πολύ βλαπτό. Εδώ ο παππούς μου ήταν εργάτης στο Γκάζι. Και χάρη στον παππού είχαμε και κοκ για το μαγκάλι, για τότε μαγκάλι ζεστονόμαστε. Μιλάμε δεκαετία του 40. Και εγώ έμενα πολύ κοντά από το 1984, με τα πόδια είναι περίπου 10 λεπτά. Σε ένα δρόμο όπου κατοικούσε δίπλα μέλη της οικογένειας Επιτροπάκη. Λίγο πιο κάτω ο μεγάλος μελετητής της παράδοσης, ο Σίμων Καράς, είχε μείνει για ένα διάστημα. Κάπου εκεί κοντά, κάποτε είχε μείνει και η Κάκια Μέντρη. Αλλά στον ίδιο δρόμο, απέναντι από το σπίτι της γιαγιάς μου, έμενε η Δανάη, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Και θυμάμαι ότι καθόμουν έξω από το παραθυρό της και άκουγα τη Δανάη να διδάσκει πιάνο, να διδάσκει τραγούδι ή να τραγουδάει η ίδια, να κάνει πρόβα. Ή την έβλεπα καμιά φορά που έφευγε με την κιθάρα της για να πάει να τραγουδήσει σε κάποιο ραδιόφωνο. Και ήταν ήδη το πρώτο μου άνοιγμα στη μουσική, αυτή η ζωντανή ακρόαση έξω από το παράθυρο της Δανάης, με αυτή την φοβερή ποιότητα και ερμηνευτική και φωνητική που είχε αυτή η ξεχωριστή γυναίκα πραγματικά. Από εκεί και πέρα ραδιόφωνο ακούγαμε, αλλά ήταν δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και τα χρόνια εκεί, η δεκαετία του 40, ήταν προβληματικά. Υπήρχε μετά τον πόλεμο ο εμφύλιος πόλεμος. Λίγο πιο πάνω από μένα ήταν η γειτονιά που γυρίστηκε η συνοικία το όνειρο. Τα λιώτικα, όπως τα λέγαμε, είναι πρόσφυγες από την Αντάλια, της Μικράς Ασίας ή ο Ασύρματος. Ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αλλά είναι χρόνια πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία σε πλουτίζουν, σου φέρνουν μνήμες που συνοδεύουν τη ζωή σου και είναι μικροί θησαυροί χαράς και δακρύων που γεμίζουν όμως τη ζωή σου και σε κάνουν να προχωράς μπροστά. Ας ερχόσουν για λίγο, που λέει και το τραγούδι.

η αγαπημένη Δανάη, Δανάη Στρατηγοπούλου. Και πάντα είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις φωνές. Μου άρεσαν οι βαθιές φωνές πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε σαν παιδί και να γνωρίσω και άλλα μέρη, άλλους τόπους. Και ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και εγώ ήθελα να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό. Δεκαετία του 50 ήταν με ένα όνειρο τρελό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πανάκριβο. Πού να σπουδάσει στο εξωτερικό? Το είχα κουβεντιάσει με τη μητέρα μου, η οποία με μεγάλωσε μόνη της, γιατί οι γονείς μου είχαν χωρίσει, και μου είπε: αφού θέλεις να πας, να πας. Και μη στενοχωριέσαι. Αν χρειαστεί, εγώ θα πουλήσω το σπίτι. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε τελειώσει το δημοτικό, γιατί η γιαγιά μου τη σταμάτησε για να πάει να δουλέψει. Αλλά είχε όνειρα και όνειρα για μένα, να μου ανοίξει τις πόρτες. Και έφυγα στο άγνωστο με πλοίο την ελπίδα.

0: Δεν το ξέρατε το μέρος, αλλά εκεί ξεκινήσατε το ραδιόφωνο, κύριε Κωστάλα.
1: Εκεί είναι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχα πάει για να σπουδάσω. Έκανα ραδιόφωνο, τώρα αστεία πράγματα, δεν το υπολογίζω καν. Ήταν μια εκπομπή στο Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο με θέμα την κλασική μουσική και την όπερα, αλλά ήταν αστεία πράγματα. Ήμουν τελείως ερασιτεχνικό πράγμα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αξία. Την πείρα, όποια πείρα έχω αποκτήσει, την απέκτησα ξεκινώντας το ράδιο Νοσταλγία. Αλλά εκεί στο Πανεπιστήμιο θυμάμαι ότι είχα συναντήσει δύο πρόσωπα τα οποία στη συνέχεια έγιναν πολύ διάσημα. Ο ένας ήταν, σπούνταζε ιστορία νομίζω, ήταν ο Χάρισον Φόρντ, γνωστός ηθοποιός, που δεν είχε καμία σχέση με αυτά τότε. Ο άλλος, μέναμε στο Πανεπιστήμιο όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά, και γυρνώντας καμιά φορά στα δωμάτια μας, τον παρακαλούσα να μου τραγουδήσει μια μεγάλη επιτυχία του Johnny Mathis, A Certain Smile. Και το τραγούδαγε πολύ πιο ωραία από τον Johnny Mathis, και στη συνέχεια εξελίχθηκε από ένας από τους μεγάλους τραγουδιστές της jazz, ο Al Jarreau. Τεράστιο όνομα, τεράστιος καλλιτέχνης και θαυμάσιος φίλος και πολύ καλός μπασκετμπολίστας.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα. Ο Al Jarreau βεβαίως έχω επιλέξει, είναι εντελώς άλλη ατμόσφαιρα, αλλά θα τον ακούσουμε να τραγουδάει σε κάτι που μας είναι πολύ αναγνωρίσιμο από την τηλεοπτική σειρά.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο φίλος σας ο Αλζαρό που...
1: Εκπληκτικός άνθρωπος, χαρισματικός άνθρωπος, φαίνεται και στο τραγούδι του, φοβερό ρυθμό, φωνή καταπληκτική και μία ψυχή και καρδιά περιβόλη. Mm-hmm. Ωραία χρόνια τα φοιτητικά. Ελεύθερα, όλα εξαρτιόνταν από σένα. Έπρεπε να τα κάνεις όλα μόνος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Και μετά, όταν επιστρέψατε στην Ελλάδα, κύριε Κοστάλα, κάνατε μια πολύ σημαντική καριέρα. Ένας άνθρωπος που είχε πολλές γνώσεις και που μας τις μετέδινε.
1: Που ήταν πολύ τυχερός. Ήμουν πολύ τυχερός.
0: Στην Αθηνά και Χειρακίνη δεν είναι πάντα η τύχη, έτσι όπως το λέμε.
1: Αλλά ήμουν πολύ τυχερός. Στους ανθρώπους που γνώρισα και που μου χάρισαν τη φιλία τους και που με έμαθαν πολλά πράγματα.
0: Γιατί είχατε ανοιχτά αυτιά.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Και εξακολουθώ να έχω. Και πιστεύω ότι πάντα μαθαίνουμε. Mm.
0: Και πάντα κι εγώ είχα την αίσθηση ότι μέσα σε αυτόν τον πολύ γοητευτικό χώρο, πολύ σημαντικές είναι οι συναντήσεις μας. Οι συναντήσεις μας με σημαντικούς ανθρώπους.
1: Και αυτές μας καθορίζουν. Mm-hmm. Αρκεί να έχουμε την νοημοσύνη, να έχουμε συνέστηση μεγεθών και να ξέρουμε ποιοι είμαστε, αλλά και ποιοι δεν είμαστε.
0: Εδώ θα κλείσουμε, έτσι θα κλείσουμε με αυτή σας την φράση. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στο 1984.
1: Και θα ήθελα να πω με τι θα κλείσουμε.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ που είχατε αυτή την καλοσύνη να έρθετε εδώ να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο, την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου.
1: Ξεκινήσαμε με Κερτ Πιλέρ και τελειώνουμε με Γιάν Καρούπκινα, τη μεγάλη Γιάν Καρούπκινα, σε μία από τις ωραιότερες μελωδίες που έχω ακούσει, Νταφίνο Λίμπε.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στον εισαγγελέα του Αγίου Νικόλαου οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνος φερόμενος ως μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει την επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η Ελλάδα του 2030 δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που επέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε 7 χρόνια, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του Πασόκ και την προοπτική που δίνει πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια, τονίζει. Με βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία και δωροληψία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι εξυλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά σε δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε η αστυνομία του αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Ο συλληφθής οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ένα από τα στοιχεία τα οποία με τράβηξαν άμεσα βλέποντας μια πρώτη δική σου εικόνα στο YouTube ήταν τελικά η σχέση με τον κύριο Τερζόπουλο και το γεγονός ότι αυτή η αίσθηση της έκστασης και του ενθουσιασμού που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που δημιουργεί η παραδοσιακή μας μουσική και την οποία θέλαμε να μεταφράσουμε και να αποδομήσουμε ώστε να χτίσουμε τη δική μας μουσική εικόνα, δηλαδή εξαιτίας της όλης αυτής μίησης μέσα στο θέατρο Άτης και με το Σάββατο Στρούμπο, σε φέρανε έτοιμοι ψυχολογικά, εμπειρικά, ώστε να βιώσουμε μαζί αυτό το σκέλος του θεάτρου στη μουσική.
7: Ένα κομμάτι έτοιμη, στο άλλο με βοήθησε και εσύ πάρα πολύ στο κομμάτι του τραγουδιού και πώς αυτό δηλαδή μεταφράζεται στο τραγούδι πέρα από το θεατρικό και τη δραματουργία των τραγουδιών και το ερμηνευτικό κομμάτι. Υπήρχε και ένα κομμάτι πώς η φωνή μπορεί να δημιουργήσει τραγουδώντας αυτές τις εικόνες που δημιουργούμε εμείς στο θέατρο με άλλον τρόπο, με λέξεις. Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
6: και ο Σταύρος Τσουμάνης.
7: Είμαστε οι Pagan.
6: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
7: Όχι solo, duo.
8: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αθήνα 984. Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο και να σας πω ότι έχουμε 29,4 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Το καλοκαίρι ξεκίνησε και αυτό το καταλαβαίνεις και από την κίνηση στους δρόμους, της Αθήνας που οδηγούν προς τις θάλασσες. Ειδικά όσοι παρακολούθησαν σήμερα και την εκδήλωση στο κέντρο της πόλης στην Αθλητική, νομίζω ότι τώρα αυτούς τους δρόμους αναζητούν, τους δρόμους προς την θάλασσα για να δροσιστούν.

Να δούμε λίγο τις ειδήσεις που κυριαρχούν αυτήν την ώρα στην επικαιρότητα. Σύλληψη στα Χανιά 56χρονου Γερμανού, φωτογράφιζε στρατιωτικό αεροδρόμιο. Ο Ντίν, η επιχείρηση αστραπή για τη σύλληψη του 37χρονου, η εκπαίδευση στη Μαλαισία, οι διασυνδέσεις και τα σχέδια για βόμβα. Ακόμη, 100η μέρα του πολέμου με νέες καταρρύψεις ιρανικών drones από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμού. Εκείνη η εύθραστη εκεχηρία για την οποία συζητούσαμε διαρκώς φάνηκε ότι έχει πολλές ρόγμες, και συνεχίζονται οι έρευνες μετά τις συλλήψεις των υπαλλήλων πολεοδομιών, οι κωδικοί, οι ρόλοι και τα γρηγορόσημα.

Αθήνα984.gr. Εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών είχε λάβει σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Κυριάκος Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση. Τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές. Και Ισραήλ, ένας νεκρός και τουλάχιστον 5 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο, εξουδετερώθηκε ο δράστης. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Εδώ διαβάζουμε. Σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Πώς θα έφτιαχνε τα εκρηκτικά για το μεγάλο χτύπημα που ήθελε. Σήμερα στην εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και τη Δευτέρα στην Αθήνα. Μαζί του στο κέντρο εκπαίδευσης της Χαμάς ήταν και οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η δημοσκόπηση από τη ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με πολιτικό χορηγό. Το ΠΑΣΟΚ, τη μεγάλη ανατροπή στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων που παρουσιάζει το πρώτο θέμα, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστατης Ελλάς, διαμορφώνεται στις 15,1 μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,8, Ελλάς 15,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, ΠΑΣΟΚ 10,3, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8, όπως και Ελληνική Λύση 6,8, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Πάμε και earthnews.gr. Έντονες αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Σαφές πολιτικό πλαίσιο, όχι θολή στήριξη, ζητούν οι διαφωνούντες. Αλβανία, μαζικές διαδηλώσεις κατά του πολυτελούς θερέτρου του Τζάρεντ Κούσνερ, σώστε την Νάρτα. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, οι αντιφάσεις στην απολογία του 49χρονου και τα στοιχεία που δείχνουν προμελετημένο έγκλημα. Η Σημερινός, ολόκληρος αλλιευτικός στόλος παρανάλωμα του πυρός και τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση χωρών του κόλπου.

0: Για πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που συζητά όλος ο κόσμος αυτές τις ημέρες. Ξέρεις, δεν ξέρεις, θα μπει σε ρυθμός Μουντιάλ. Δεν γίνεται διαφορετικά, Διονύση Δελή, αυτές τις ημέρες. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: ωραία αντίστροφη μέτρηση, όπως το περιγράψεις.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ, αλλά πριν πάμε στα Μουντιαλικά, θα μου πεις πρώτον για τον αγώνα της Εθνικής απόψε.
1: Να.
0: Και για τον τρίτο αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ αύριο. Είμαστε στο 1-1.
1: Σωστά. Λοιπόν, απόψε στο Ηράκλειο στις 10 στο Παγκρίτιο η εθνική ομάδα κλείνει τη σεζόν της με ένα φιλικό παιχνίδι της απελπισίας απέναντι στην Ιταλία. Μιλώντας για Μουντιάλ, η Ιταλία είναι η νικήτρια του 2006. Από τότε η Σκουάντρα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εθνικές ομάδες όλων των εποχών, δεν κατάφερε να ξαναπαίξει νοκάουτ σε παγκόσμιο κύπελλο. Από το 2014 έχουμε μαζί της ένα κοινό, δεν έχουμε ξαναπροκληθεί σε παγκόσμιο κύπελλο. Η Ιταλία περνάει μια βαθύτατη κρίση ποδοσφαιρικά και είναι σε μια κατάσταση ανανέωσης. Ουσιαστικά τώρα με καινούργιο προπονητή προσπαθεί, ας πούμε, πάλι από την αρχή να δει πώς και τι. Αυτή τη φορά αποκλείστηκε από τη Βοσνία στους αγώνες μπαράς για τα τελευταία εισιτήρια, πήρε 12 εισιτήρια η Ευρώπη για το παγκόσμιο κύπελλο. Εμείς είμαστε σταθερά σε αυτή την κατάσταση, μετράμε ανάποδα και λησμονούμε περασμένα μεγάλη. Άρα λοιπόν είναι ένα φιλικό το οποίο μοιάζει λίγο με φινάλε ή μοιάζει λίγο με αρχή για τα επόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη τη φοβερή ταινία, τη μέρα της Μαρμότας. Είναι κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80. Που κάποια στιγμή φτάνει Ιούνιος και αρχίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και τσακώνεται γιατί θα πάρει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Αυτό ζούμε. Για πολλωστή φορά. Μετράμε ανακοινώσεις, καταγγελίες, διαμαρτυρίες. Λιγότερο μπάσκετ από ό,τι θα θέλαμε. Η αλήθεια είναι ότι στο φινάλε της σεζόν οι ομάδες μοιάζουν λιγάκι, πώς θα το πω, εξοντωμένες. Είναι και μια λεπτομέρεια. Παίζουν με άλλο ρόστερ στο πρωτάθλημα και με άλλο ρόστερ στην EuroLeague. Έχουν πολύ λιγότερους ξένους στο πρωτάθλημα σε σχέση με τις ομάδες της EuroLeague. Τώρα υπάρχουν και δύο σοβαροί τραυματισμοί. Δύο από τα ελληνικά διαβατήρια, ο Κώστας Λούκας για τον Παναθηναϊκό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε λοιπόν μάλλον κακό μπάσκετ και είμαστε στο 1-1 ως εδώ. Βλέπουμε κυρίως όμως φασαρία. Όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Όλη αυτή την κατάσταση που δεν ξέρει πώς θα τελειώσει. Αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι, 9 η ώρα το βράδυ στο Φάληρο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Με ψυχραιμία και όλα καλά θα πάνε.
1: Καλά, ούτως ή άλλως. Αν μη τι άλλο, είναι τόσο πολλά τα χρόνια που αυτό λες, ότι να είμαστε ήρεμοι, να ξεκινήσει και να τελειώσει. Είναι η λογική σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, ποιος θα νικήσει, ας νικήσει ο καλύτερος.
0: Ας νικήσει ο καλύτερος, ναι, όπως το λες. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ. Έχει ιδιαιτερότητες κιόλας φέτος το Μουντιάλ. Θυμάμαι εκεί γύρω στο Πάσχα που γινόταν χαμός στο Μεξικό. Ασχολιόμασταν με το μη τυχόν και δεν γίνουν οι αγώνες που είναι να γίνουν στο Μεξικό και χρειαστεί να μεταφερθούν. Είναι και το μέρος που γίνονται, που δεν είναι ένα, τρία διαφορετικά, οι αγώνες του Μουντιάλ. Είναι το Μουντιάλ από μόνο του, με έτσι ιδιαίτερο και μια γιορτή παγκόσμια. Συμμετέχεις, δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει, είναι μια γιορτή, να το πω έτσι.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικοπολιτικό γεγονός πέρα από το ποδόσφαιρο. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε δύο ανοιχτές πολεμικές σειράξεις σε εξέλιξη αυτή την εποχή. Μάλιστα, η ομάδα του Ιράν έχει προκριθεί. Είναι στα γήπεδα. Θα είναι η μοναδική Ιρανή που θα είναι στο γήπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Άρα λοιπόν είναι μια τέτοια κατάσταση. Δεύτερον, είναι το πρώτο Μουντιάλ που το φορμά του χωράει 48 ομάδες. Υπάρχει μια διεύρυνση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, από τη FIFA, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί αυτό που οι Αμερικανοί λένε fan base. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου, υπολογίζονται πάνω από 3 δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, που όμως έρχονται από χώρες που οι εθνικές ομάδες δεν είχαν ποτέ το δικαίωμα να φτάσουν στο κυρίω ταμπλό. Με αυτή τη διεύρυνση, φαντάζομαι ότι εμείς μεγαλώσαμε βλέποντας Μουντιάλ, ας πούμε, με 24 ομάδες. Με αυτό το διπλάσιο τώρα, ουσιαστικά τι προσπαθεί να κάνει η FIFA, προσπαθεί να φέρει πιο κοντά χώρες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα έφταναν ποτέ στην τελική φάση. Ακριβώς για να ανοίξει όλη αυτή την κατάσταση. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο πολύ σωστά λες είναι ότι διεξάγεται σε παραπάνω από μια χώρα, είναι το Καναδά, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες που μπορεί να συνορεύουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, το αν παίζεις στο Μεξικό ή το αν παίζεις στον Καναδά, αυτομάτως, ας πούμε, δεν είναι μόνο κλιματολογικό το θέμα, είναι μια ολόκληρη ιστορία, ας πούμε, το πόσο μακριά είναι.
0: Αλλάζει όλη η συνθήκη. Όλη η συνθήκη είναι αλλιώς.
1: Και από την άλλη, επειδή είδαμε Μουντιάλ στην Αμερική το 1994, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πρώτη φορά να δούμε τους Αμερικανούς να βάζουν τα κερασάκια τους. Οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το μονοπόλιο των sport business, της αθλητικής βιομηχανίας. Έχουν τεράστια έσοδα από αυτά. Θα σου πω ότι υπολογίζουμε ότι τα καλά παιχνίδια θα κρατήσουν πάνω από 3 ώρες. θα έχει σόου στο ημίχρονο, θα έχει τραγουδιστές, θα έχει, δεν ξέρω αν έχεις δει το Super Bowl ποτέ, το τελικό του Αμερικανικού
0: Ποδοσφαίρου.
1: Έχεις δει τι έγινε με τον Bad Bunny, ας πούμε.
0: Βέβαια. Μέρες ολόκληρες ασχολούμασταν και τώρα και με το τραγούδι.
1: Και η βιομηχανία γενικώς, δηλαδή οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου για να μπουν στο διαφημιστικό το κομμάτι της τηλεόρασης στο Super Bowl φτιάχνουν μοναδικές διαφημίσεις, παίζουν μόνο μια φορά και είναι οι ακριβότερες παραγωγές χρονιάς. Όλο αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί θέλουν να προσπαθήσουν να το περάσουν στο δικό τους παγκόσμιο κύπελο, το οποίο σημειωτέων θα γίνει με 13 διαφορετικές ενάρξεις ώρας. Καταλαβαίνεις ότι στην Αμερική, όπως ξέρεις, είναι διαφορετική η ώρα από πολιτεία σε πολιτεία.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το και λίγο Μεξικό και λίγο Καναδάς και λίγο Αμερικής θα δημιουργήσει μια κατάσταση που θα παίρνονται αγώνες από το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Για τη βάση τη δική μας στην Ελλάδα, τι ώρες θα βλέπουμε Μουντιάλ? Το βράδυ, γύρω στις 10.
1: Συνήθως είναι γύρω στις 10. Ναι, αυτό έχουν προσπαθήσει. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, ακριβώς επειδή είναι 48 οι ομάδες, θα είναι ατελείωτο. Ξεκινάει την 5η στις 11 και τελειώνει 18 Ιουλίου, νομίζω. Είναι 40 μέρες δηλαδή, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο κομμάτι θα έχει πολλά παιχνίδια και στις 4 και στις 5 το πρωί. Θα δούμε δηλαδή παιχνίδια και νωρίς, okay, σε μια τηλεοπτική ώρα prime time για τα δικά μας δεδομένα, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε και διάφορα ξενύχια, ειδικά αν κάποιος έχει σημαδέψει και όλοι υποστηρίζουν μια ομάδα. Ας πούμε, εγώ την Αργεντινή με την Αλγερία έχω τσεκάρει ότι την μεθεπόμενη Τετάρτη θα την δώσει 4 ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Γίνεται χαμός με τα στοιχήματα?
1: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως. Είναι και αυτή μια βιομηχανία που καλπάζει πλέον και είναι και ουσιαστικά είναι και ένας από τους βασικούς χρηματοδότες πλέον της, ειδικά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνεις ότι έχει την τιμητική του τώρα. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός ούτως ή άλλως. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως προφανώς έχει και αυτή την προέκταση.
0: Συγγνώμη, τη Σακύρα θα τη δούμε δηλαδή?
1: Η Σακύρα έχει γράψει το τραγούδι του Μουντιάλ.
0: Εντάξει, δεν θα βγει να το πει?
1: Φαντάζομαι Μουντιάλ χωρίς Σακύρα δεν γίνεται.
0: Έτσι λέω κι εγώ.
1: Από το 2010 και μετά παντρεύτηκε η κοινότητα στο Μουντιάλ. Ο σύζυγό της, ο Ζεράρ Πικέ, εκεί τον γνώρισε.
0: Ναι.
1: Το 2010 στα γήπεδα της Αφρικής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε μια κατάσταση, ναι, ξέρω εγώ, Hollywood, θα το δούμε αυτό. Από την άλλη θέλω να σου πω ότι ζούμε μια εποχή όπου πλέον οι αθλητές πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν 12 μήνες.
0: Ναι.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα το οποίο είναι ατελείωτο. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή, ως πρόβα τενεράλε, έγινε στην Αμερική ένα παγκόσμιο κύπελλο συνομοσπονδιών. Παίξανε οι ομάδες ουσιαστικά, παίζανε όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Σκέψου ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια η σεζόν τελείωνε κάπου εδώ.
0: Ναι.
1: Έπαιρναν όλοι μια ανάσα. Αν είχε μεγάλη διοργάνωση, ήταν κάθε δύο χρόνια το Euro και το Mundial, ας πούμε, λέω για τις ευρωπαϊκές ομάδες. Οκ, αλλά παίζανε λίγοι, δεν παίζανε 48 διαφορετικές ομάδες. Ξεκινούσε την προετοιμασία σου κάπου μέσα στον Ιούλιο για να ξαναπαίξει τα τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Τώρα οι ομάδες ουσιαστικά δίνουν τους παίκτες, το ένα βράδυ παίζει η ομάδα, την άλλη μέρα μαζεύονται στα ξενοδοχεία και τις εθνικές. Και αυτό το πράγμα πηγαίνει στη σειρά. Η Arsenal έπαιξε 64 παιχνίδια παίρνοντας το Champions League φέτος, φτάνοντας στο τελικό του Champions League. Φαντάζομαι ότι οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές της Arsenal, ας πούμε, την επομένη του τελικού της Βουδαπέστης, ενσωματώθηκαν στην εθνική της ομάδα. Και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί.
0: Αυτό σημαίνει ότι ανθεί η βιομηχανία, οπότε μη μας κάνει εντύπωση.
1: Δεν λέω ότι μας κάνει εντύπωση, λέω ότι είναι ένα νέο δεδομένο και σκέφτομαι ότι για να παίξουν σε τηλεοπτική ώρα 10 το βράδυ, ας πούμε, για εμάς.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι εκεί μπορεί να παίζουν μεσημέρι. Δηλαδή, αναλόγως στην πόλη που θα ξεκινήσει, καταλαβαίνεις το πόσο δύσκολο θα είναι. Το περίφημο τελικός του 1994 της Βραζιλίας με την Ιταλία είναι αυτό που έχει στο διαφημιστικό για το whisky. Μπάσε με τον Ρομπέρτο Μπάτζο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, έγινε 12 ώρα το μεσημέρι, σε 40 βαθμούς.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Άρα λοιπόν λες ότι και αυτό θα πρέπει να το σκεφτόμαστε γιατί ξέρεις. Οκ, ποδοσφαιριστές κερδίζουν πάρα πολλά. Προφανώς είναι πολλά τα χρήματα, αλλά είναι και άνθρωποι.
0: Ναι. Κάθε δουλειά έχει τα δικά της. Την Πέμπτη, μία απορία. Την Πέμπτη είναι βεβαίως η γιορτή, η έναρξη, αλλά από την Πέμπτη ξεκινούν και τα παιχνίδια.
1: Ναι, την Πέμπτη το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Ανοίγουν την αυλαία.
0: Αμέσως. Ωραία, από την πρώτη μέρα. Ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και για μερακλείδες, άμα θες 5 ώρα το πρωί, μπορείς να δεις Νότιος Κορέα με Τσεχία. Αν μας ενδιαφέρει 5 ώρα το πρωί.
0: Νότιος Κορέα με Τσεχία. Ναι, θα ξυπνήσω, Διονύση. Πάρε με ένα σπίτι.
1: Φαντάζομαι πόσο όχι.
0: Διονύση Δελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα σε καλά, Μαρία. Μα σε καλά, καλά.

0: Είναι 12:30. Νομίζω ότι ξεσηκωθήκαμε κλείνοντας τη συζήτηση με τον Διονύση Δελή. Φυσικά και η Λίλη Φωτοπούλου φρόντισε να ακούσουμε Die Die. Έλα έλα, πάμε πάμε, η μετάφραση του τραγουδιού. Είναι το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου του Μουντιάλ του φετινού, Σακίρα και Μπούρνα Μπόι. Έχει γίνει χαμός και με το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί φυσικά η Σακίρα, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου όπως ο Μέση, ο Εμπατέ και ο Χάλαντ. Αυτά έλεγα στο Διονύση προηγουμένως, ότι πρέπει να τα δούμε και ζωντανά στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ την Πέμπτη. Είπα τώρα εγώ και νομίζω ότι η βιομηχανία θα δουλέψει ακριβώς για να μας ικανοποιήσει. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα, σε όλα αυτά που συζητούμε αυτές τις ημέρες. Όχι τα πολιτικά, δεν θα σας πάω εκεί. Όχι τις διεθνείς εξελίξεις, δεν θα σας πάω εκεί. Θα σας πάω στις εξετάσεις των παιδιών μας. Θα σας πάω στο ότι τελειώνει η χρονιά και ξεκινάει ένα καλοκαίρι με την αγωνία της κάθε μάνας στο σπίτι. Α, αρχίσαμε τώρα, θα έχουμε παιχνίδι όλη μέρα, θα έχουμε βόλτες, πώς θα το μαζέψω, πώς θα το φροντίσω, πώς θα είμαι εκεί για να προστατέψω, και στο τέλος της ημέρας κάθε μάνα λέει τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες. Κατερίνα Μανανεδάκη, πραγματικά κάθε χρόνο βρίσκεις την ατάκα που έχουμε όλες στο στόμα και λέμε με πολύ μεγάλη ευκολία μεταξύ μας. Καλό τάξιδο να ευχηθώ, το νέο βιβλίο της Κατερίνας Μανανεδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και σε εσένα Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ξεκίνησα με το πρώτο μαμάδο βιβλίο, το «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες», που είναι, ξέρεις, αυτό που βγαίνει η ατάκα. Πέρασε μετά στο «Ίδια η μάνα σου έγινες», που είναι αυτό το μεσοδιάστημα, ξέρεις, που βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Και πάω τώρα στο τρίτο της τριλογία, που λέγεται «Σαν τη μάνα δεν έχει».
0: «Σαν τη μάνα δεν έχει». Λοιπόν, αυτό. «Σαν τη μάνα δεν έχει» και είναι την ώρα που πηγαίνεις, που είναι κουρασμένο το παιδί που έχει γυρίσει από τα μαθήματα, που έχεις πει εσύ πολλές φορές μες την ημέρα «Τι τραβάω κι εγώ η δόλια μάνα».
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένταση, υπάρχει εφηβεία, υπάρχουν εξετάσεις, να πάμε και σε αυτό.
1: Βεβαίως,
0: εκεί κάπου είναι που λες, άμα δεν είχες και εμένα.
1: Έτσι, γιατί αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή, Μαρία μου.
0: Λοιπόν, για πες για το καινούριο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, από ποιον εκδοτικό οίκο?
1: Είναι κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Έχει βγει πριν από λίγες μέρες. Έχει τίτλο «Σαν τη μάνα δεν έχει».
0: Ωραία.
1: Είναι μια πάρα πολύ χιουμοριστική ιστορία. Ένιωθα πάρα πολύ έντονα την ανάγκη να γράψω κάτι που θα μας κάνει να γελάσουμε πάρα πολύ. Και προσπάθησα να τα βάλω μέσα όλα αυτά που περνάμε, από τις αγωνίες που έχουν βάση, από τις αγωνίες που δεν έχουν βάση, γιατί δεν μπορείς να τις λύσεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτές.
0: Ναι.
1: Από το σύνδρομο του Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τύψεις, Σάββατο και Κυριακή ενοχές. Από το «εσύ γυρίζεις σαν τη σβούρα, ξέρεις, γύρω-γύρω και όλοι γύρω σου απλώς κοιτούν εσένα που γυρίζεις γύρω-γύρω». Από τα social, από το να έχεις εσύ παιδιά και ταυτόχρονα να έχεις μια μαμά που κάνει καριέρα στο TikTok.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μια τεράστια γκάμα, ξέρεις, μάζεψα, κατέγραψα, παρατήρησα τα πάντα και έβαλα μέσα όλες τις ιστορίες της ζωής μας.
0: Άρα δεν είναι μία ιστορία, δεν είναι ένα πρόσωπο.
1: Είναι μία ιστορία, μία πρωταγωνίστρια, αλλά έχει μία αδελφή, γιατί θέλοντας εγώ να πιάσω, ξέρεις, όσους περισσότερους ρόλους μπορώ.
0: Ωραία.
1: Και να καταγράψω, όπως κάνω πάντα, όσα περισσότερα μπορώ από τη ζωή μας, έχει η πρωταγωνίστρια μου μία αδελφή, η οποία έχει μικρά παιδιά, ενώ η δική μου, η βασική πρωταγωνίστρια του βιβλίου, έχει μία κόρη που είναι στη Δευτέρα Λυκείου και ένα γιο που έχει περάσει στο πανεπιστήμιο. Και ταυτόχρονα έχει και μια φίλη η οποία δεν θέλει να κάνει παιδιά.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, είναι έτσι ένα μοσαϊκό της ζωής μας και ένα μοσαϊκό των σχέσεών μας, το οποίο σιγά σιγά αποκαλύπτεται.
0: Ναι.
1: Και σε κάνει να γελάς πάρα πολύ, γιατί και έτσι και τα πρώτα μηνύματα που έχω είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί μου λένε όλοι ανακαλύπτουν ένα κομμάτι του εαυτού τους μέσα σε αυτή την ιστορία, που έχει πάρα πολλές ανατροπές, γιατί ξέρεις, αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι όλα έτσι μπερδεμένα και έχουμε τόσες πολλές αγωνίες, πολλές φορές νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι κάπως. Ναι. Και τελικά έρχεται η ζωή που γράφει τα καλύτερα σενάρια για να μας αποκαλύψει ότι ίσως εκεί που νομίζουμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν και πολύ, ότι δεν μας συμπονούν και πολύ, ότι δεν γενικά και πολύ, αυτές οι ρίζες της οικογένειας πολλές φορές είναι βαθιές και έτσι είναι ένα σύστημα που μας κρατάει πολύ κοντά τον ένα με τον άλλο και αυτό μας βοηθάει να περνάμε και εμείς αυτά που παίρνουμε από τους γονείς μας τα δικά μας παιδιά, τα θετικά, γιατί υπάρχουν και αρνητικά.
0: Υπάρχουν και αρνητικά, αλλά νομίζω ότι αυτό που λες, ότι τουλάχιστον στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχει ακόμα αυτή την δυναμική η οικογένεια. Και το λέω με την καλή την έννοια και μην παρεξηγηθώ. Γιατί ακριβώς επειδή υπάρχουν και τα social και αυτή η μεγάλη ευκολία να βγουν να σε σχολιάσουν αρνητικά, το λέω πολύ ζεστά. Είσαι μαμά, είμαι μαμά, προσπαθούμε να βρούμε ισορροπίες κάθε μέρα, να μην είμαι υπερπροστατευτική, να μην είμαι αδιάφορη, κάπου εκεί στη μέση να ρωτήσω, πρέπει να ρωτήσω, μπορώ να ρωτήσω, ποια είναι η σωστή ώρα για να ρωτήσω, μήπως να μην ρωτήσω και να αφήσω να έρθει μόνος του, μόνη της. Όλα αυτά είναι κάθε μέρα, the story of my life.
1: Συμφωνώ απολύτως, γιατί είναι αυτό που λες, αυτή η μπερδεμένη εποχή, αλλά πάντα πιστεύω ότι για κάθε γυναίκα που γίνεται μαμά υπάρχει μέσα μια εσωτερική φωνή που το λέω πάντα ότι ξέρει καλύτερα για το παιδί της το καλύτερο. Η κάθε μάνα δεν είναι για όλα τα παιδιά το ίδιο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσεως να μας τις δίνουν την ώρα που φεύγουμε.
0: Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσεως και δεν είναι και όλα τα παιδιά ίδια.
1: Ακριβώς, και δεν είναι και όλες οι μαμάδες ίδιες.
0: Προφανώς,
1: και όπως λέει και μια φίλη μου πολύ πετυχημένα, τα γραφεία των ψυχολόγων είναι γεμάτα από γυναίκες που έχουν αυτή την πολύ ωραία σχέση με τη μαμά τους. Ναι. Το βιβλίο δεν είναι η λογική του ζακέτα να πάρεις. Θα σου λέγω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι δηλαδή μια χιουμοριστική και ηρωνική ματιά σε όλο αυτό το σύνδρομο της Ελληνίδας μάνας. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι με χιούμορ μπορείς να πεις τα πιο σοβαρά πράγματα. Και εγώ αυτό το έχω κάνει μέχρι τώρα και δόξα τω Θεώ, δηλαδή βγαίνει από μέσα μου, έτσι δεν το κάνω, ξέρεις, με σκοπό. Είναι δηλαδή αυτή η κριτική ματιά και η χιουμοριστική ματιά που καμιά φορά βγαίνει από μέσα σου και κάνεις πράγματα και μετά εσύ η ίδια κοιτάζεις τον καθρέφτη και λες, είναι δυνατόν να το κάνω αυτό, είναι δυνατόν να είμαι τόσο τρελή, είναι δυνατόν να μπλέκω σε τέτοιο, δηλαδή, αλλά πέρα και πάνω από όλα αυτά πιστεύω ότι κάθε γυναίκα έχει μέσα της μια φωνή, μια εσωτερική φωνή που αν κάνει λίγο ησυχία και την ακούσει, μπορεί να την κάνει να καταλάβει γιατί το παιδί είναι δικό της, δηλαδή αυτή η σύνδεση που υπάρχει, ξέρεις καλύτερα για το παιδί σου από τον οποιονδήποτε άλλο, από ό,τι και αν σου πει οποιοδήποτε άλλος.
0: Ναι,
1: εγώ το πιστεύω πολύ αυτό.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Κατερίνα, επειδή αισθάνομαι μέσα από τα βιβλία σου ότι μεγαλώνεις και εσύ από το πότε θα γίνω μάνα και με τη ζυγαριά και όλα αυτά, έχουμε πάει στη σχέση μας με τα παιδιά πια. Με τα παιδιά μας. Έτσι, άρα μεγαλώνεις και εσύ, μεγαλώνουμε και επίσης, δεν το λέω κακά και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μεγαλώνεις και εσύ, μεγαλώνουμε και εμείς. Και είναι οι εμπειρίες της ζωής μας, είναι η καθημερινότητά μας και πώς παλεύουμε κάθε μέρα να βρούμε ισορροπίες. Χρησιμοποιώ συνέχεια τη λέξη ισορροπίες. Υπάρχουν όμως οι ισορροπίες?
1: Κοίτα, για να απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί μεγαλώνουμε όλες μαζί, δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια παρέα μέσα από τα βιβλία μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εσύ ως είμαι στο 21ο, οπότε μεγαλώνουμε όλες μαζί και κάθε φορά αντιμετωπίζουμε τα θέματα που βρίσκουμε μπροστά μας. Έχουμε βέβαια και τις αναλαμπές το προηγούμενο. Το σας έχω βαρεθεί όλους, γιατί θα το πεις και το σας έχω βαρεθεί όλους, έτσι. Δηλαδή θα το πεις και το κάποιος με έχει ματιάσει, γιατί δεν μπορεί κάποια στιγμή όλα αυτά τα δεινά που πέφτουν πάνω σου, λες, δεν μπορεί κάποιος με έχει ματιάσει. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι αναλαμπές, γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλά πρόσωπα και πάρα πολλούς ρόλους. Δεν είμαστε ούτε μόνο μαμάδες, ούτε μόνο εργαζόμενες, ούτε μόνο σύζυγοι, ούτε μόνο μητέρες, ούτε μόνο φίλες. Είμαστε ένα σύνολο πραγμάτων και σε κάθε φάση της ζωής μας, πιστεύω, αυτό το κάθε πρόσωπο ζητάει να βγει λίγο πιο πάνω και να βγει λίγο πιο έξω. Εγώ επέλεξα τώρα να γράψω αυτό το βιβλίο για μάνες, γιατί μου το ζητούσαν πάρα πολύ αναγνώριση. Γιατί δεν γράφεις που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και τι είχες γράψει τρία φορές και μισή μάνες και τώρα θέλουμε που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, γράψε που θέλει να σε κάνει πεθερά με το ζόρι.
0: Α, ωραία, το μαρτύρησες. Το επόμενο θα είναι κάτι τέτοιο.
1: Όχι, εννοώ ότι σε αυτό το βιβλίο μέσα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, για που θέλει, που σου φέρνει την ύφη, που σου φέρνει το αυτό. Που δεν, δηλαδή, έχει τόσο πολύ πλούσιο υλικό. Γιατί συνέχεια μου λέει, γιατί δεν γράφει. Βάλε και μια ιστορία τέτοια. Βάλε και μια. Οπότε λέω, θα βάλω όλες τις ιστορίες που θέλετε. Και θα το κάνω έτσι πλούσιο για να γελάσουμε με την ψυχή μας τώρα το καλοκαίρι.
0: Κατερίνα, επειδή σιγά σιγά έχεις αποκτήσει δικαίως τον τίτλο της γυναίκας που εκπροσωπεί την Ελληνίδα μάνα, θέλω να μου πεις αν το βιβλίο θα το διαβάσει ο πατέρας.
1: Εννοείται, γιατί ξέρεις και εμένα με εκπλήσει πόσοι άντρες διαβάζουν τα βιβλία μου και κυρίως όταν πάω στο πεδίο του Άρεως ή στο Πασαλιμάνι στις εκθέσεις αυτές των βιβλίων έρχονται πάρα πολλοί άντρες και λέω το παίρνετε για τη γυναίκα σας. Όχι, μου λέει, το παίρνω για να το διαβάσω εγώ και κάθε φορά με εκπλήσει, γιατί λέω συγγνώμη, γιατί το διαβάζετε εσύ, γιατί μου λέει βλέπω πώς σκέφτεστε.
0: Είδες.
1: Ναι, δηλαδή πέραν του το παίρνω για να το κάνω δώρο,
0: υπάρχει
1: και μια κατηγορία ανδρών που έχει αυτή την, που θέλει να το διαβάσει. Δηλαδή γελάει και μου έχει τύχει να κάνω μια πάρα πολύ καλή φίλη μέσω του πατέρα της, ο οποίος είδε το βιβλίο, της το αγόρασε γιατί κατάλαβε ότι θα ταυτιστεί, το διάβασε, με πήρε τηλέφωνο και γίναμε εξαιρετικές φίλες.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια πόρτα το βιβλίο που όταν την ανοίγεις ξεκλειδώνονται πολλά μαγικά πράγματα.
0: Εύχομαι καλό τάξιδο, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ εύχομαι να αύριο είναι τελευταία μέρα που δίνουμε πανελλήνιες όλοι μαζί.
0: Καλά αποτελέσματα εύχομαι.
1: Σε όλους μας να πάνε ναι. Όλα καλά. Αν και τρώμε πάρα πολύ, κάθε παιδί έχει την τύχη του, έχει το αστέρι του. Αυτό λέω και στο γιο μου, ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, εμείς είμαστε δίπλα σας, σας αγαπάμε και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα λάθη που κάνουν οι προηγούμενες γενιές, προσπαθούμε να είμαστε λίγο καλύτεροι. Όλα θα πάνε καλά, το κάθε παιδί έχει ένα αστέρι που το φωτίζει. Αυτό, να είμαστε ψύχρεμοι και χαμογελαστοί.
0: Σαν τη μάνα δεν έχει, εκδόσεις ψυχογιός, βιαστείτε να το ξεφυλίσετε στην αρχή, να το διαβάσετε, να το μυρίσετε και μετά σιγά σιγά, ναι, είναι η αγαπημένη μου κίνηση πρώτη. Λοιπόν, και μετά ξεκινήστε το διάβασμα σιγά σιγά και απολαυστικά. Κατερίνα Μανανεδάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και στο τελείωμα να πω ότι τα προηγούμενα βιβλία τότε τραβάμε και εμείς οι μάνες και το ίδιο η μάνα σου έγινε, τα βγάζουμε τώρα με καινούργια εξώφυλλα.
0: Έπρεπε να το πεις αυτό βέβαια.
1: Για να ταιριάζουν, είναι σαν να είναι και τα τρία μαζί στο ίδιο, στην ίδια λογική.
0: Τριλογία.
1: Τα άπαντα.
0: Ωραία.
1: Οπότε εύχομαι πολλά καλά για όλους.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλό τάξιδο.
1: Γεια σου, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Το απόγευμα για την τεχνητή νοημοσύνη AI, ευκαιρίες και κίνδυνοι, Βαγγέλη. Τι θα ακούσουμε εκεί?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Εγώ θα τη συντονίσω, έχω αυτή τη χαρά. Ξέρεις ότι μου αρέσουν και αυτά τα θέματα από τότε που δουλεύαμε μαζί. Μιλάμε για μια εκδήλωση που οι ειδικοί που θα είναι εκεί, έτσι, δεν είναι. Είναι άτομα τα οποία είναι γνωσμένου κύρους και στο αντικείμενο πάνω. Αναστάσιος Μάνος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας, Πληροφορικής, ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβαλα και ο γνωστός σε όλους, νομίζω, Μανώλης Φακενάκης, ειδικός ερευνητής, πρώην ταξιάρχος της Ελλάδας που έχει να κάνει με θέματα εγκληματικότητας και όχι μόνο μέσω τεχνολογιών νέων. Θα λυθούν απορίες του κόσμου, Μαρία. Είναι δωρεάν είσοδο στο κινηματοθέατρο Άρτεμις αύριο Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Θα έχω τη χαρά να το συντονίσω. Αλλά αυτό, θα λυθούν απορίες, γιατί νομίζω συμφωνείς, όλοι συμφωνούν, θεωρώ και οι ακροατές που τώρα μας ακούν, ότι φοβόμαστε. Φοβόμαστε τι έρθει με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Φοβόμαστε τι φέρνει στις δουλειές μας, φοβόμαστε τι φέρνει στις ζωές μας. Γι' αυτό θα είναι και ψυχολόγος εκεί για να μιλήσουμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, γιατί στο μεγαλύτερο από το μισό μέρος της εκδήλωσης θα απαντηθούν ερωτήματα του κοινού.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Μεσόγεια, βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ότι μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει, να ακούσει, αλλά μπορεί να εκφράσει τις απορίες του, τον προβληματισμό του και να μπορέσει μέσα από μια συζήτηση να βοηθηθεί και να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπέρα.
1: Έτσι, ένας παραγωγικός διάλογος θα γίνει και περιμένουμε όλους τους είναι Μεσόγεια, Ανατολική Αττική, αλλά και γενικότερα. Μπορεί κάποιος να θέλει να έρθει μια βόλτα στο μοναδικό κινηματοθέατρο, να σου πω, των Μεσογείων, να παρακολουθήσει την εκδήλωσή μας.
0: Ωραία. Δευτέρα, αύριο το απόγευμα, 6.30 το απόγευμα. AI,
1: ακριβώς.
0: Ευκαιρίες και κίνδυνοι. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

Κλείνοντας, να πούμε για τον καιρό, για την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Κυριακή γενικά εύθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα επιρροτικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα έντονες. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά έως 35 βαθμοί Κελσίου. Αυτά για σήμερα Κυριακή, αύριο Δευτέρα. Γενικά εύθυρος καιρός και πάλι με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά μετά το μεσημέρι, με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα έχουμε αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα επιρροτικά, τα μεσημέρια και τα απογεύματα. Οπότε θα έχουμε και μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο με λίγο μετά τις 12. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στον Εισαγγελέα, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, φερόμενος ως μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Ο συλληφτής οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο περιθώριο εκδήλωσης για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια ύποπτη τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων στο Ισραήλ. Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που πυροβόλησε αδρανοποιήθηκε χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτη αποτρόπαια επίθεση. Την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του κατέριψαν 500 ουκρανικά ντρόουνς κατά το τελευταίο 24ωρο, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Να σας ενημερώσουμε ότι η σεισμική δόνηση έγινε νωρίτερα αισθητή στην Αττική. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος του σεισμού. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κινείται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.
0: Στους 98.3. Όταν κοιτάς απόψε.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Πάγκαν, από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της Υπαίθρου.
4: Είμαστε ο λάθος με της Υπαίθρου, πιστεύεις?
3: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος από εκεί δεν ξεκίνησε.
4: Ναι, ναι. Αυτό ήταν έτσι. Με σύνδεση και όλος, ναι. Και επίσης είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο λογότυπο είναι το πι το ελληνικό, το νι το αγγλικό, τα δύο α που είναι τα βουνά μας και τα δόντια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μας, και το τζι η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία.
3: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ.
4: Και ο Σταύρος Τσουμανής.
3: Είμαστε οι Πάγκαν.
4: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
3: Όχι σόλο, ντουο.
5: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο,
3: χωρίς playlist.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή «Ο Επισκέπτης 7ης μέρας» κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο ο Λίλη Φωτοπούλου, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου, μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι και πάλι. Αν και κουνηθήκαμε λιγάκι, ο σεισμός, στις τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι από την Εύβοια, 4,8. Θα δούμε στην πορεία τι νεότερα θα έχουμε και θα σας ενημερώσουμε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνάντησή μας με την πολιτική επικαιρότητα, σε μία περίοδο κατά την οποία το ελληνικό πολιτικό σκηνικό δείχνει να αλλάζει με τρόπο που μέχρι πριν από λίγους μήνες ελάχιστα θα μπορούσαν να προβλέψουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και να παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα σταθερότητας, οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται και νέα δεδομένα διαμορφώνονται σχεδόν καθημερινά. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν η κυβέρνηση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιο κόμμα μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μέρα των εκλογών αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ποιος μπορεί να εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια που καταγράφεται σε σημαντικά τμήματα της κοινής γνώμης. Ποιος μπορεί να πείσει ότι διαθέτει σχέδιο, πρόσωπα και προοπτική διακυβέρνησης. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο της κεντροαριστεράς. Οι πρώτες δημοσκοπικές μετρήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών αντιμετωπίζει το νέο εγχείρημα ως μια πιθανή εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, η παρουσία της Μαρίας Καριστιανού στην πολιτική αρένα φαίνεται να εκφράζει ένα διαφορετικό ρεύμα. Την ανάγκη πολλών πολιτών για ανανέωση, διαφάνεια, λογοδοσία και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Και ενώ οι δύο αυτές παρουσίες ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμα στρατηγικά διλήμματα. Μπορεί να διατηρήσει τον ρόλο που φιλοδοξούσε να αποκτήσει ως βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου, ή μήπως η εμφάνιση νέων σχηματισμών περιορίζει τις δυνατότητές του να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη δυσκολότερη είναι η κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο την δημοσκοπική του υποχώρηση, αλλά και το ερώτημα της πολιτικής του ταυτότητας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία. Παράλληλα, τα μικρότερα κόμματα επιχειρούν να βρουν το δικό τους χώρο μέσα σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Βρισκόμαστε άραγε μπροστά στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού χάρτη. Οδεύει η χώρα προς ένα διαφορετικό κομματικό σύστημα. Θα προκύψουν νέες πολιτικές συμμαχίες και ποια είναι τα μηνύματα που στέλνουν σήμερα οι πολίτες μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τους αριθμούς, να αναλύσουμε τις στάσεις που διαμορφώνονται και να κατανοήσουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η πολιτική πραγματικότητα της χώρας στους επόμενους μήνες. Μαζί μας σήμερα ο αναπληρωτής και γραμματέας πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, κύριος Πάνος Αβραμόπουλος. Κύριε Αβραμόπουλε, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα κύριε Τζαβελέκη, ευχαριστώ Εγκάρδια για την πρόσκληση και τους εγκάρδιους χαιρετισμούς στους αγαπητούς ακροατές του 984, σημειώνοντας ότι ο Αθήνα 984 είναι πάντοτε ένα πρωτοπόρο ραδιόφωνο στο πεδίο του πλουραλισμού, της πολυφωνίας, με αν το θέλετε με εξέχουσα παρουσία στα πολιτικά δρόμενα και στα πολιτισμικά.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάση και να μπούμε στην κουβέντα μας μετά.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη. Μαζί μα σήμερα σημερινό μα καλεσμένο ο αναπληρωτή γραμματέα πολιτισμού του Πασόκ, κύριο Πάνο Αβραμόπουλο. Κύριε Αβραμόπουλε, να ξεκινήσουμε με τι τελευταίε δημοσκοπήσει. Δείχνω ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση αναδιάταξη. Πώ διαβάζετε αυτέ τι δημοσκοπήσει εσεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα είχαμε την επίλευση δύο νέων κομμάτων, τη κυρία Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι βέβαιο, κύριε Τζιβελέκη, το γνωρίζετε καλύτερα ω έμπειρο δημοσιογράφο, ότι όταν έχουμε ένα νέο κόμμα υπάρχει μια οστική δύναμη, υπάρχει προσδοκία του κόσμου και δημιουργεί, αν το θέλετε, λόγω των προσδοκιών έτσι μια θετική υποδοχή. Παρά αυτό όμως, από εκεί και πέρα, αυτό που θα μετρήσει και σε βάθος χρόνου είναι τι πολιτική πρόταση καταθέτει το κάθε κόμμα, τι στελεχειακό δυναμικό έχει να την υποστασιοποιήσει για να την εφαρμόσει αύριο και πώς τοποθετείται στα μείζωνα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούμε σίγουρα τις εξελίξεις, αυτό επιβάλλει και η πολιτική σύνεση κτλ. Θα ήταν υποκριτικό να λέμε ότι μας είναι αδιάφορες οι νέες εμφανιζόμενες πολιτικές δυνάμεις. Ωστόσο, όμως, εκεί που εστιάζουμε είναι το πρόγραμμά μας, το εναρχικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που είχε εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το οποίο είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο, ήταν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια και εστιάζει στα μείζωνα κοινωνικά προβλήματα σήμερα που έχουν κάνει αβίωτη τη ζωή των Ελλήνων, στο στεγαστικό κόστος και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, κύριε Τζιβελέκη, που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, να τροχιοδρομήσουν τη ζωή τους κτλ. Στο ενεργειακό που είναι το υψηλότερο από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και στην ακρίβεια που επίσης έχει καταστήσει τη ζωή των Ελλήνων αφόρητη. Σημειώνω εδώ με την ευκαιρία για το ενεργειακό, είναι μείζονο σημασία να το αναφέρουμε, κύριε Τζιβελέκη, ότι σε έρευνα που έγινε πρόσφατα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σε 7 ευρωπαϊκές χώρες για τη θνησιμότητα ελλείψη θέρμανσης, η Ελλάδα δυστυχώς ήταν κατά τραγικό τρόπο, κύριε Τζιβελέκη, πρώτη. Είναι πραγματικά ένας ατιμωτικός και εξευθυλιστικός δείκτης τον 21ο αιώνα να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν έχουν προσπέλαση στα θέρμανση.
0: Αυτό για ποια εποχή μιλάτε τώρα?
1: Για την τωρινή περίοδο.
0: Για την τωρινή περίοδο. Για 25, ας πούμε.
1: Ναι. Και επίσης με την ευκαιρία να σημειώσω επιπροσθέτως ότι και το 24 και το 25, χωρίς να έχουμε καμία διαφοροποίηση ουσιαστική, η Ελλάδα ήταν πρώτη στην παιδική φτώχεια, που και αυτός για μένα είναι ένας ατιμωτικός δείκτης για μια χώρα που εξάγει πολιτισμό, που έχει Παρθενώνα και να είναι πρώτη στην παιδική φτώχεια. Άρα, συνοψίζοντας εν κατακλείδη, εστιάζουμε στο πρόγραμμά μας. Επίσης, κύριε Τζιβελέκη, έχουμε ένα εξαίρετο στελεχειακό δυναμικό, ανθρώπους κύρους ποιότητας και μια στιβαρή ηγεσία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι σοβαρός, θεσμικός, πάει by the book, μακριά από εξάρσεις, υψωμένα χέρια και λαϊκισμό. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι με αυτά τα τρία κεντρικά στοιχεία, το πρόγραμμα, το στελεχειακό δυναμικό και τη στιβαρή ηγεσία μας, και τη θεσμική ιστορία που κοβαλάει η κυρία Τζιβελέκη το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπομνήσω ότι και παρόλα τα λάθη κατά καιρούς που έχει κάνει και την αυτοκριτική και την κάθαρσή του, στις μεγάλες κοινωνικές παραβάσεις και τομές στην ελληνική κοινωνία, από τον Αΐμι στον Ανδρέα Παπανδρέου, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας με το Γεννηματά, με την Διάβια πάλι με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΑΣΕΠ πάλι με το ΠΑΣΟΚ, με το Οικογενειακό Δίκαιο, με τη Σύνταξη στην Αγρότησα Ελληνίδα, με την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, με την αναγνώριση της γενοχρονίας του ποντιακού ελληνισμού, με την εισδοχή στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές κοινότητες που θωράκισε θεσμικά και πολιτικά την ίσο. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ που νομίζω, κύριε Τζιβελέκη, ότι στην κρίσιμη στιγμή των εκλογών, οποιόποτε γίνουν, ο Έλληνας ψηφοφόρος θα τα σταθμίσει. Και επίσης με την ευκαιρία υπομνήσω, γιατί αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες σίγουρα είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο, δεν το αφισβητούμε, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Όμως υπάρχουν και δύο, κύριε Τζιβελέκη, ποιοτικοί δείκτες, οι οποίοι δεν θα πρέπει να διαλάθουν τις προσοχές μας. Ο πρώτος είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το 75% των ερωτωμένων θεωρεί ότι η κυβέρνηση, κύριε Τζιβελέκη, είναι διεφθαρμένη. Και ο δεύτερος είναι ότι στο ερώτημα που υποβάλλουν στους ερωτώμενους οι δημοσκοπικές εταιρείες, μεταξύ της υφιστάμενης κυβέρνησης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης, και του χάους, τι επιλέγετε? Και οι πολίτες επιλέγουν το χάος. Αυτοί οι δύο λοιπόν οι δείκτες είναι αψευδείς μάρτυρες ότι πρέπει να επέρθει πολιτική αλλαγή, ότι η κατάσταση σήμερα έχει φτάσει στο απροχώρητο για τους Έλληνες πολίτες, η ζωή τους έχει γίνει αβίωτη, δεν έχουν να προσδοκούν τίποτα, η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα όρια τους και πέραν των οικονομικών δικτών δεν πρέπει επίσης να διαλάβει τη προσοχή μας ότι σε θεσμικό επίπεδο έχει βληθεί ευθέως η δημοκρατία με τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα, με τις υποκλοπές, με το ΛΟΠΕΚΕΠΕ, με την 717. Όλα τούτα είναι στοιχεία μιας αντιθεσμικής συμπεριφοράς που δεν συνάδει με ένα φιλελεύθερο κόμμα όπως τουλάχιστον διατείνεται τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε λοιπόν ότι με όλα αυτά που σας προανέφερα, στις επικείμενες εθνικές εκλογές είναι ρεαλιστικός ο στόχος μας, αυτό που λέει ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ, κύριε Τζιβουλάκη, να είναι πρώτο. Πιστεύω ότι μετά την... αυτή την υποδοχή, τη θερμή που είχαν τα δύο νέα κόμματα και τη κυρία Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις, θα κληθούν να παρουσιάσουν το στελεχειακό δυναμικό και από εκεί και μετά πιστεύω αρχίζουν τα δύσκολα. Και επίσης, κάτι να μην μου διαφύγει, Να σας θυμίσω εδώ το οποίο είναι κάτι ζωτικής σημασίας. Ο κύριος Τσίπρας και ως πρωθυπουργός, κύριε Τζιβελέκη, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχασε με το μεγαλύτερο ρεκόρ στη μεταπολίτευση. Άρα, αυτός είναι ένας δείκτης που δεν εγκυοδοτεί για μια δυνατή πολιτική παρουσία. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
0: Θα το δούμε αυτό στην πορεία της κουβέντας. Ωστόσο, με αφορμή αυτά που είπατε, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται η αδυναμία της αντιπολίτευσης να μετατρέψει τη φθορά της κυβέρνησης σε εκλογικό κέρδος? Γιατί αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον δεν βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις, πάντα που έχουμε ως γνώμο.
1: Το λέτε πολύ ωραία, κύριε Τζιβαλέ, και μου δίνετε μια ωραία πάσα. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο να σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια παντοδυναμία στα ΜΜΕ. Με αποτέλεσμα να εκτρέπει πάντοτε την πολιτική ατζέντα τα μείζωνα προβλήματα και να την πηγαίνει σε τρίτα τέταρτα θέματα τα οποία είναι ίσως.
0: Αυτό είναι κάτι, συγγνώμη, επειδή το ακούω συχνά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι που έχει εκάστοτε η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Όχι, στην παρούσα, όπως συμβαίνει στη μέρα μας, κύριε Τζιβλάκη, δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Πώς το έχουμε ξαναδεί? Το έχουμε δει και επισήμως, το έχουμε δει και παλιότερα.
1: Νομίζω σε τέτοια έκταση όχι. Και νομίζω ότι το πακέτο Πέτσα τότε, το περίφημο που είχε δώσει με την επιφυρία του κορονοϊού, με διάφορες, αν το θέλετε, μεθοδεύσεις προς όλους τους στον τύπο, ένας από τους λόγους ήταν για να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης και ουσιαστικά να μένει ανέγκυχτη η κυβέρνηση. Τέτοια ευνοιοκρατική συμπεριφορά τα ΜΜΕ δεν την έχουμε δει. Θα σας πωμίσω εδώ με την ευκαιρία κάτι, γιατί μου δώσω τώρα πάσα. Πρόσφατα ερώτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, του λέει: «Κύριε, παρακαλώ να μου πείτε γιατί με παρακολουθούσατε και αν επίσης είναι καταγεγραμμένος ο λόγος, όπως θεσμικά προβλέπετε». Και ο κύριος Δεμήρης του απήντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και ούτε είναι καταγεγραμμένο κάτι. Και όμως, κύριε Τζιβελέκη, τα 3-4 χρόνια θα το γνωρίζετε, γιατί είστε έμπειρος και διακεκριμένος δημοσιογράφος, όλοι οι βουλευτές, υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εμέφοντο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ρωτήσει γιατί τον παρακολουθούν, τι έχει κάνει και φοβάται να πάει, βοβάρτιζαν και διέλαβαν το Πασό και τον Ανδρουλάκη ότι και καλά κάτι μεμπτό υπάρχει από πίσω, και όταν το ρώτησε μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του απήντησε: «Εμένα ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα». Και επίσης γνωρίζουμε ότι υπήρχε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε αποφανθεί ότι έπρεπε να ενημερώσει η ΕΕΠ τον Ανδρουλάκη γιατί παρακολουθεί το. Δεν εφήρμοσε ποτέ την απόφαση και ποιος προείσταται της ΕΕΠ? Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Βλέπουμε και σας λέω λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα που σας παρέδεσα έχουν προβληθεί όντως τα μέσα? Όχι, τουναντίον. Τι προσπαθήσαν τα μέσα, κύριε Τζεβελάκη, να περάσουν? Ελάτε τώρα, ρε παιδιά, το Πασόκ το πρωί στο βράδυ ασχολείται με τις υποκλοπές. Δεν έχει πολιτικές θέσεις και για να κρύψει την πολιτική του γύμνια ασχολείται με τις υποκλοπές. Όταν το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα, κύριε Τζεβελάκη, που παράγει θεσμικά προτάσεις. Σας θυμίζω, στο Κάραβεν πριν κανένα μήνα κάναμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα, για την πολιτική προστασία. Πριν επίσης δύο μήνες είχαμε κάνει για το κυκλοφοριακό χάος, τις εργατόρες που χάνονται, τα προβλήματα που δημιουργούν. Ο Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος κατέθεσε μια στιβαρή πρόταση για το στεγαστικό και πρότεινε να δημιουργηθεί ένα εθνικό αποθετήριο στεγαστικής κατοικίας, να ανακαινιστούν όλα τα κτίρια του δημοσίου και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα πρόσφορα να φτιαχτούν περίπου 20-30.000 καινούργια σπίτια, και συναθριζόμενα με τις κατοικίες από το δημοσίου που θα είχαν ανακαινιστεί, να δημιουργείται μια πρώτη βάση πρόσφορων κατοικιών που θα δίδονται με φτηνό ενίκιο, για να ανασάνει η αγορά και να αρχίσουν τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια, να τροχιδρομήσουν τη ζωή τους. Επίσης, για την ενέργεια, είχε πρωτοστατήσει στο να γίνουν οι αποθήκες, να γίνουν τα δίκτυα ενέργειας, να φτιαχτούν οι ενεργειακές κοινότητες όπως η Γερμανία, κύριε Τζεβλέκη, που τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Εδώ όχι μόνο δεν γίνανε αυτά, αλλά είδαμε ότι η κυβέρνηση, με έναν, αν το θέλετε, πολύ δόλιο πολιτικά τρόπο, λειτουργεί έτσι, ώστε και βέβαια και με την, αν το θέλετε, αδρανή συμπεριφορά της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα ολιγοπόλια αναχωρεύουν και οι 3-4 πόσες είναι εταιρείες, ας πούμε, ενέργειας, να έχουν τεράστια υπερκέρδη αν δείτε τους ολογισμούς. Και επίσης, να σας υπομνήσω για το στεγαστικό.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, αλλά όλες οι κυβερνήσεις στο τέλος έτσι λειτουργούν. Στην Ελλάδα, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό. Και ο Τσίπρας ήταν εναντίον των μονοπωλίων και αυτά όταν ήταν κυβέρνηση και άλλα έκανε. Και το Πασόκ παλιότερα τα ίδια πράγματα έκανε. Δεν είναι?
1: Ναι, εμείς προσέξτε. Εντάξει, το δέχομαι αυτό που λέτε. Εμείς όμως σήμερα το Πασόκ με νέα πρόσωπα, με ένα καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα και με την στιβαρή ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, προχωράει με θεσμικό επίπεδο, καταθέτει προτάσεις, οι οποίες δεν ήταν, ξέρετε, απόρρια εγκεφαλικών προτάσεων σε ένα εργαστήριο ή σε μια, αν το θέλετε, εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας Κολονακίου. Ήταν μέσα από περιφερειακά συνέδρια σε μια διαρκή ζήμωση με την κοινωνία. Άρα είναι προτάσεις που αποτελούν. Αν το θέλετε, περιήρθαν, ας πούμε, στο Πασόκ μέσα από τους διάφορους τομείς πολιτικής και σαν ημάντας μεταφοράς μεταφέρει τους καημούς, τα οράματα, τους στόχους του ελληνικού λαού με την προοπτική να διαμορφωθούν σε υλοποιήσιμες προτάσεις όπως και το κάναμε. Θα ήθελα ακόμα να σας υπομνήσω, κύριε Τζιβλέκη, στο επίπεδο των θεσμών, να δείτε πόσες φορές ο Πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει τους θεσμούς. Σας υπομνίζω εδώ το άρθρο 86, με την, όταν έγινε η πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για την, να διενεργηθεί προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να αποκαθάρει τους κύριους Βορύδη και Αβιανάκη, τι έκανε? Έβαλε τους μισούς μεν βουλευτές να πάνε να κοιμηθούν και τους άλλους να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Αυτό δείχνει μια αντιθεσμικότητα, μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με το δημοκρατικό ιδεώδες, στα κοινοβουλευτικά είδη, και μια, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση όλων των, του υφιστάμενου νομικού πλωσίου, η κυβέρνηση να μην ελέγχεται, να μην υφίσταται τη βάσανο της κριτικής και να αποκαθάρεται από κάθε σκάνδαλο. Προσπαθούμε τώρα πάλι για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είδατε πόσους. Πόσους εντολές ελέγχου είχε στείλει η κυρία Κουβέση, η Ευρωπαίοι Εισαγγελέας, και με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις προσπαθούν να αποκαλύψουν.
0: Δεν μεθοδεύσει, υπάρχουν και λάθη που έχει κάνει η κυρία Κουβέση.
1: Ναι, προσέξτε, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ότι δεν διασπαθήσαν τα χρήματα, δεν φαγώθηκαν τα λεφτά. Εδώ είδαμε την άλλη, την κυρία, η οποία ήταν υπεύθυνη για.
0: Ναι, είδαμε τελευταία ότι από επιτροπή που είχε βγει η κυρία Τεχεροπούλου, δεν ξέρω, το κόστος που είχε από τους πολιτικούς είναι ελάχιστο σχέση με αυτό που έχει διασπαστεί τα χρήματα που έχουν φαγωθεί.
1: Ναι, αλλά επίσης είδαμε, κύριε Τζιβελέκη, σας το θυμίζω, υπομνίζω εδώ τα λόγια που είχε πει ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, είχε πει ότι δώσα τα λεφτά χεράτα. Δηλαδή, όταν ακούγονται τέτοια πράγματα και από θεσμικά χείλη, σε κορυφαίο επίπεδο, αντιλαμβάνεστε αν μιλάμε για σκάνδαλο ή όχι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πορευτεί θεσμικά η πολιτική ζωή του τόπου με λογικές δώσα τα χεράτα. Αυτά είναι τεκμήρια, είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι αφαίρετες αξιολογικές κρίσεις δικές μας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω, κύριε Τζιβελέκη, εγώ επανέρχομαι στο βασικό ερώτημά σας, γιατί δεν καρπούται η αντιπολίτευση, γιατί αυτό είναι το κύριο ερώτημα που δώσατε, γιατί δεν καρπούται αυτή τη φορά της κυβέρνησης. Πρώτον, έχει την παντονομία στα ΜΜΕ. Δεύτερον, υπάρχει το σύνδρομο της Στοκχόλμης, το οποίο μου το διδάσκει ο μεγάλος δάσκαλος, ο Στέλιος Παπαδεμελής. Το οποίο τι λέει, κύριε Τζιβελέκη, ότι ο φυλακισμένος από κάποιο σημείο και πέρα, όταν αδρανοποιηθούν τα πολιτικά και ηθικά των ακλαστικά, αγαπάει και συμπαθεί τον δεσμοφύλακά του, γιατί απλά μόνο του ρίχνει ξύλο, δεν τον δολοφονεί, δεν τον σκοτώνει. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, κύριε Τζιβελέκη, έχει ισοπεδωθεί. Ήδη από τις 15-20 του μηνός δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο, να ανταπεξέλθουν σε βιοπορευτικά έξοδα, στα έξοδα για οι γονείς για τα παιδιά τους, στα σχολεία, στα φροντιστήρια. Έχει γονατίσει ψυχικά και ηθικά ο κόσμος και δεν έχει το κουράγιο, αν το θέλετε, να αντισταθεί. Και μυρολατρικά, και επίσης η Νέα Δημοκρατία, με τους παπαγάλους και με την πολιτική επικοινωνία που έχει, με τους μηχανισμούς προπαγάνδας και πειδούς, έχει περάσει ότι είμαστε σταθερότητα. Σταθερότητα σε τι, κύριε Τζιβελέκη? Δηλαδή, όλοι οι δείχτες είναι πάτος. Στην ενέργεια,
0: δηλαδή,
1: στην ακρίβεια.
0: Θεωρείτε ότι το 15, 16, 17 ήταν καλύτερα οικονομικά στην Ελλάδα?
1: Σαφέστατα.
0: Ήταν καλύτερα τότε με 16, 17.
1: Προσέξτε, το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την τωρινή κατάσταση. Εδώ σήμερα λένε οι πολίτες, το λέει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ, το λέει η Eurostat, είναι στοιχεία αντικειμενικά, δεν είναι δικαίωμα να σας αφαίρετα στοιχεία. Ότι οι Έλληνες, κύριε Τζιβελέκη, είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη ή αναλλάσσονται με τη Βουλγαρία στην τελευταία προτελευταία θέση. Είναι πρώτη στο στεγαστικό κόστος στην αρτίση του μισθού. Είναι πρώτη στην ακρίβεια. Είναι πρώτη στη θνησιμότητα λήψη ενέργειας. Όλοι αυτοί οι δείχτες είναι τραγικοί. Άρα σταθερότητα σε τι, στο χάος?
0: Δηλαδή, ναι, αλλά παρόλα αυτά που, όλα αυτά που μου λέτε τόσο πολύ, ο κόσμος γιατί επιμένει, ας πούμε, μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε σε εκλογή θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και είναι και πέλε με στηρίζει την κυβέρνηση.
1: Εγώ νομίζω, ωραία το ερώτημα.
0: Θα μου πει κάποιος, δεν είναι το 50, δεν είναι το 50%, αλλά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων.
1: Ωραία, εγώ νομίζω ότι το υποχωρεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν σοβαρά θράσματα στην πολιτική της παρουσία και δημοσκοπικά έχει πέσει πάρα πολύ. Και προσπαθούν να το κρατήσουν με διάφορες, αν το θέλετε, μεθοδεύσεις. Σας υπομνίζω εδώ ένα μεθοδολογικό λάθος που γίνεται στις δημοσκοπήσεις και δίκη της μαθηματικής μου παιδείας, γιατί έχω γράψει και βιβλία μαθηματικών και είμαι μηχανικός πολυτεχνείου. Τι κάνουν με δόλιο τρόπο πολλές εταιρείες, κύριε Τζιβελέκη? Παίρνουν και βάζουν μέσα στην πρόθεση ψήφου τους αναποφασίσεις τους, το οποίο αυτό είναι μαθηματικό λάθος. Είναι εξόφθαλμο μαθηματικό λάθος. Και όμως τους χώνουν μέσα και δημιουργούν μια θολή και παραπιστική εικόνα. Σας λέω από τα πολλά κόλπα τα οποία μετέρχονται, για να δώσουν μια επίπλαστη δημοσκοπική πραγματικότητα και να πείσουν τον κόσμο τι να κάνουμε τώρα. Η σταθερότητα εδώ είναι. Δηλαδή,
0: θα έρθουν αύριο εκλογές, θα βγουν, λέμε τώρα, να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία και θα επιβεβαιωθούν.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, ότι έχω εδραία την πεποίθηση μέσα μου ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πρώτη. Ακούγεται λίγο ακραίο να σας το πω έτσι με τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά δεδομένα, όμως πιστεύω ακρατάτως, κύριε Τζιβελέκη, με αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός, με τα χτυπήματα πάνω στους θεσμούς και στη δημοκρατία, με ένα κράτος ζώφου που ευρύτερα εφιστάμεθα, και με την προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης με τη χρυσόσκονη της πολιτικής επικοινωνίας, ο κόσμος έχει αγανακτήσει και σιγά σιγά θα αποδεσμεύεται, θα απελευθερώνεται, και επίσης είναι ζωτική σημασία, μην το ξεχάσουμε, οι αναποφάσιστοι. Υπάρχουν περίπου άλλοι μισοί που δεν ψηφίζουν, κύριε Τζεβλέκη. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον καναπέ, σήμερα θα κληθούν και αυτοί να απομισθούν την πολιτική του ευθύνη και σαν ενεργοί πολίτες να μην καθίσουν στον καναπέ. Γιατί ο καναπές δεν προσφέρει λύση, είναι υπέρ του εκάστοτε πλειοψηφόντος κόμματος και μετά μέχρι τώρα δεδομένα θα συμφωνήσω μαζί σας, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Άρα όλοι και Έλληνες πολίτες, αλλά και κόμματα, αντιπολίτευση, καλούμαστε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, να δώσουμε πιστικές προτάσεις στην ελληνική κοινωνία, να έχουμε μια καθαρότητα, διάβια, σοβαρότητα λόγου, εφαρμόσιμες προτάσεις και όχι ψέματα και λαϊκίστικες εξαγγελίες. Το ΠΑΣΟΚ το κάνει, το πρόγραμμά του, προσέξτε, είναι κοστολογημένο, έχει περάσει και την αρμόδια επιτροπή. Δεν τάζει όλους όλα. Να σας θυμίσω, κύριε Τζεβλέκη, ότι όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, να δείτε τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα, ετέθη το θέμα του 13ου και του 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι στην κυριολεξία είναι η πιο αδικημένη κοινωνική ομάδα και τα τελευταία 10 χρόνια έχει πάρει ψυχή αυξήσεων. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό δημόσιο υπάλληλοι τώρα τελευταία πήραν, ας πούμε, 25 ευρώ. Αν είναι δυνατόν σε ένα κυκαιώνα της ακρίβειας που ισοπεδώνει τα πάντα, που τα κατανοητικά αγαθά, τα βασικά στα τρόφιμα έχουν ανέβει 50%, άλλο 50% έχει ανέβει το στεγαστικό κόστος και να έχει αυξήσει τη τάξη των 20 ευρώ. Όταν έτεθε λοιπόν το θέμα του 13ου του 14ου μισθού, τι είπε ο Ανδρουλάκης? Είπε ότι μπορούμε να δώσουμε με τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες της εθνικής οικονομίας το 13ο. Δεν είπε πάρτε 13ο και 14ο σε μια λογική, πάρτε κόσμο, από όλα έχουμε. Δηλαδή υπάρχει σοβαρότητα και σύνεση, κύριε Τζιβαλέκη.
0: Δεν διαφωνώ. Και σε αυτά που είπατε έχει κάνει τον Πασόκ, στα πιο πολλά συμφωνώ. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας,
1: ναι,
0: και μια ανοιχτή, ας πούμε, πάει δεύτερο κόμμα. Και ο Ανδρουλάκης στις δημοσκοπήσεις πάντα μιλάμε. Και ο Ανδρουλάκης φαίνεται τρίτος και τέταρτος πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις. Ναι.
1: Εγώ νομίζω
0: και. Δηλαδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτά που έχει κάνει το Πασόκ, τα καλά.
1: Προσέξτε, σίγουρα χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε αυτό, το δέχουμε. Θα πρέπει να επικοινωνηθεί το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι πολύ δυνατό, είναι επεξεργασμένο, μεταφέρει τους στόχους και τους, αν το θέλετε, τις επιταγές κοινωνίας. Δεν είναι κάτι εγκεφαλικά φτιαγμένο από εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας. Χρειάζεται σίγουρα καλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο, αυτό το δέχουμε και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλα τα στελέχη. Επίσης όμως να σας πω, όπως προανέφερα, ότι επειδή τα νέα κόμματα είναι καινούργια, σίγουρα έχουν το στικό κόμμα το καινούργιο, υπάρχει αυτό το ΔΕΛΑΡ που γοητεύει. Από εκεί πέρα όμως θα κληθούν να δούμε με τις προτάσεις τους. Και επίσης δεν έχουμε λογοτομή, κύριε Τζιβολέκη. Εδώ να σας υπομνήσω δύο σοβαρά στοιχεία για τον κύριο Τσίπρα, να σας αναφερθώ. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο το σεβόμαστε, έτσι, γιατί είναι σοβαρός και αξιοπρεπής άνθρωπος, αυτό το τονίζω προς πάσα κατεύθυνση. Με τέτοιους όρους για μας είναι το πολιτικό παιχνίδι αξιοπρέπειας και όχι λαϊκισμού. Λοιπόν, ήταν ο πολιτικός εκείνος ο οποίος έδωσε στα fans και στους services τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ισοπαίδωσε την ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τζιβελάκη, την προσεχή διετία επίκειται να γίνουν 280 με 300.000 πληστηριασμοί. Σας λέω εδώ βάλημα με την ευκαιρία ότι όλα τα σπίτια της Ηπείρου είναι περίπου 300.000. Είναι σαν να ξεπουλά στην Ήπειρο σε ένα βράδυ. Ποιος έδωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στους services και στα fans? Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ισοπαίδωσε? Μισό λεπτό. Ποιος ισοπαίδωσε?
0: Διέγραψε τον Παναγούλη το 16, το 15 μάλλον, το Δεκέμβριο, Νοέμβριο, πότε ήταν στη Βουλή, γιατί δεν ψήφισε αυτό το.
1: Ρώτα, ναι, και καλά κάνετε και το υπομείνετε, γιατί σε μείωμε πολύ στην οικογένεια. Παναγούλη είναι μια οικογένεια τραγική για την δημοκρατία, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και ελπίζω να μας δώσει ευκαιρία κάποιος να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν στους services και στα fans τα κόκκινα δάνεια. Ήταν αυτός ο οποίος έκανε φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη και ουσιαστικά την ισοπαίδωσε. Ήταν αυτός ο ίδιος που με την πολιτική του Κατρούγκαλου, με την προσωπική διαφορά, ισοπαίδωσε τους συνταξιούχους. Ήταν αυτός ο οποίος, πέραν των καλών προθέσεων, έτσι, γιατί δεν είμαστε πατριλοκάπηλοι, στο θέμα των Σκοπίων δεν ευωδόθηκε η συμφωνία, κύριε Τζιβελάκη. Και όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, ανέκριτος δημοσιογράφος, τα συμπεριφωνημένα από τους Σκοπιανούς δεν τηρήθησαν. Που πέραν των καλών προθέσεων, σας το ξαναλέω, γιατί δεν είμαστε πατριδοκάπηλοι, αυτά περί προδοσιών και τέτοια δεν είναι για σοβαρούς στην πολιτική. Τα θεωρώ φεδρά. Δεν προσάπτουμε καμία κατηγορία, ούτε θεωρούμε ότι υπάρχει Έλληνας πολιτικός ο οποίος είναι σε payroll. Όμως, όλη η συμφωνία, θα έλεγα, έγινε με ένα επιπόλαιο τρόπο και τελικά είδαμε τη σπράγμαση ότι δεν τηρήσαν τα συμπεριφωνημένα, που τελικά δεν δικαιώθηκε. Παρόλες τις καλές προθέσεις που εγώ σας λέω. Και επίσης, ένα βήμα περαιτέρω, είδατε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός, δεν περνάει τα επόμενα τεύχη της συμφωνίας μέσα στη Βουλή, και αυτός ουσιαστικά τεγνιέντος κρύβεται και μεταθέτει για το πότε. Για να δείτε τελικά δηλαδή ότι όλο αυτό το εγχείρημα απέλησε σε ένα πελώριο εθνικό λάθος. Και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, θα έλεγα, κύριε Τσιμπελέκη, χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα, φρόνηση και εθνική ομοψυχία. Επιτρέψτε μου εδώ να πω εμβόλυμα και κάτι, μια και την ευκαιρία, μια και ακροδικώς το πιάσαμε, ότι θα πρέπει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, πέρα από τις αγορές, τα οπλικά συστήματα κτλ., τα οποία δεν λέω να τη λέγω εγώ, άλλωστε το Πασόκ θα έχει ψηφίσει, είναι καλά. Όμως θα πρέπει να τη δούμε την εξωτερική πολιτική με μια θέαση σε βάθος χρόνου και να υποστηλώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, το ηθικό τους, που με τα μνημόνια κτλ. Είχαν υποστεί συντριβή. Δύο, να ενεργοποιήσουμε, κύριε Τζιβλέ, και κάτι που είναι ένα πελώριο έλλειμμα στην εξωτερική πολιτική, να ενεργοποιήσουμε όλους τους σύλλακες που έχουμε με τους ομογενείς στο εξωτερικό και να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι της στήριξης της εθνικής στρατηγικής για τα εθνικά θέματα. Σας λέω εδώ με την ευκαιρία ότι ο Σπάνος, ένας Αλληνοαμερικανός, ο οποίος ξοδεύει τα δεκαπλάσια από ό,τι ξοδεύουν όλοι οι άλλοι στον προεκλογικό αγώνα των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών στις προεδρικές εκλογές. Κι όμως δεν έχουμε κάνει λόμπινγκ, ποτέ δεν είχε στρατευτεί σε μια σοβαρή προσπάθεια για να στηρίξει τα ελληνικά δίκαια. Τον αντίον οι Σκοπιανοί, με τον Σόρος και με άλλους, είχαν κάνει το ακριβώς αντίθετο. Εκεί πιαστήκαμε στον ύπνο. Άρα, υποστήλωση του ηθικού των ενόπλων δυνάμεων, μισθούς αξιοπρέπειας για τις ενόπλες δυνάμεις όπως και για την αστυνομία μας, ενεργοποίηση όλων των θυλάκων που έχουμε και περισσότερη ομοψυχία και φρόνηση. Αυτά ακροθυγώς, μια και πιάσαμε, μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πάρουμε ένα πιο βιμίδι για νερό. Εσείς κυρίως, όχι εγώ.
1: Ευχαριστώ, καρδιά.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, μαζί μας σήμερα ο αναπληρωτής γραμματέας πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, κύριος Πάνος Αβραμόπουλος. Και στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης. Κύριε Αβραμόπουλο, να πάμε παρακάτω για να δούμε λιγάκι πώς αξιολογεί την είσοδο της Μαρίας Χαριστιανού στην πολιτική ζωή. Πρόκειται για ένα συγκυριακό φαινόμενο διαμαρτυρίας ή για μια δύναμη με προοπτική, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, κύριε Τζιβελέκη, σημειώμαστε στο ανθρώπινο δράμα της κυρίας Χαριστιανού που έχασε το παιδί της. Είναι μια τραγική μητέρα και τη σεβόμαστε, όπως και όλους τους άλλους τους υπόλοιπους, έτσι, γονείς, τους τραγικούς γονείς που χάσανε τα παιδιά τους από την αβελτηρία της κυβέρνησης που 7 τόσα χρόνια δεν είχε κάνει τα πρέποντα ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία στα τρένα. Και ιδιαίτερα σας το λέω, επειδή είμαι και ηλεκτρολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το κόστος για να υπάρχει ένα σύστημα σιωδός που να διασφαλίζει ήταν ελάχιστο. Δηλαδή δεν θα υπερεύαινε, να σας πω, ας πούμε, τις 200.000. Το γεγονός λοιπόν αυτό καθιστά ακόμα πιο τραγικό το όλο θέμα, ότι για ένα ποσό σε αυτά που διακινούνται των δις και τα λοιπά και των εκατομμυρίων χαθήκαν τόσες ζωές, αν το θέλετε, καταδεικνύει το μέγεθος της έλλειψης ευθύνης και σοβαρότητας. Καταμίζω ένα λόγο μάλιστα που και συνδικαλιστές είχαν στείλει στον τότε υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, με εξώδικο γιατί δεν του αδέχεται, ότι επαπειλείται θανατηφόρο ατύχημα, ότι άλλη μία φορά πήγε να γίνει και είχε αποσωφηθεί, και παρόλα αυτά του έλεγε: τι είναι αυτά που λέτε, είστε εκτός πραγματικότητας, είναι συνδικαλιστικές κατρίλες κτλ. Αυτά το λέω για να μην ξαναγίνουν, όχι με την έννοια της, αν το θέλετε, για να χτυπήσουμε πολιτικά, είναι, αλλά για να προσέξουμε εφ' εξής στο μέλλον, να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Και με την ευκαιρία σας υπομίζω, κύριε Τζιβελέκη, ότι κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και με την πολιτική προστασία στο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή είχαμε ένα blackout εκεί, αν το θυμάστε, και αποσύμπτωση απετράπη εθνική τραγωδία. Άρα λοιπόν, όπου έχουμε δίκτυα μεταφοράς και επιβάλλεται να συντηρηθούν θέματα ασφάλειας, θα πρέπει εχθές και όλα σε αυτά να αποκατασταθούν. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία και δεν μπορεί πια, κύριε Τζιβελέκη, και η κυβέρνηση να λέει σε προγενέστερες και διαχρονικές ευθύνες. Κυβερνάει 7 χρόνια. Δεν έχουμε πρωθυπουργό, δεν έχουμε υπουργούς. Φαντάσματα μας κυβερνούν. Δηλαδή, ο Χαριλός Τρικούπης που ίδρυσε τα τρένα, αυτά για τα τρένα. Δηλαδή, κάπου είναι και λίγο γελίο τώρα 7 χρόνια μια κυβέρνηση να κυβερνάει και να αποθέτει τις όποιες ευθύνες και τραγικές παραλήψεις στους προγενέστερους. Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσει για να ξεκινήσει ο πολιτικός χρόνος για αυτή, από την 20ετία, και μετά έχει την ευθύνη για τα γενόμενα. Το λέω κάπως εγκαυστικά αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Άρα, για την κυρία Χαριστιανού, λοιπόν, είναι μια τραγική μητέρα, σημειώμαστε. Τώρα από εκεί πέρα θα κριθεί, εμείς, κύριε Τζιβελέκη, δεν ηρωποιούμε ούτε δαιμονολογούμε κανέναν. Θα δούμε τις πολιτικές προτάσεις οι οποίες καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, το στελεχειακό δυναμικό που θα τις υλοποιήσει, που θα κληθεί να τις εφαρμόσει, και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε. Σίγουρα, σαν νέο κόμμα, είχε το οστικό κύμα και βεβαίως το αίσθημα συμπαθίας για μια γυναίκα, για μια μάνα, η οποία είναι τραγική μητέρα.
0: Εξάλλου θα έχει και χρόνο στις εκλογές, όπως και να γίνει αυτή τη δρομή, ακόμη που θα πρέπει μια διαδρομή να αποδείξει ορισμένα πράγματα.
1: Ακριβώς, το ΠΑΣΟΚ, σας το ξαναλέω, δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ούτε και πολιτική κακότητα, να μου επιτραπεί ο δίκημος όρος. Μέσα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου είναι θεμητό ο καθένας να κατεβαίνει στην πολιτική αρένα, στον πολιτικό στίβο. Από εκεί και πέρα θα κριθεί από τις προτάσεις του και από το στελεχειακό δυναμικό, κύριε Τζιβελέκη, που θα κριθεί να τις υλοποιήσει.
0: Βλέπετε ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ να μετακινούνται προς την Χαριστιανού ή σε άλλα κόμματα?
1: Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει.
0: Γιατί βάσει των δημοσκοπήσεων φάνηκε ότι κάτι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, τώρα στην αρχή φάνηκε, όπως σας είπα, είναι το οστικό κύμα. Νομίζω όμως ότι σε βάθος χρόνου θα διαφανεί αυτό, κύριε Τζεβελάκη. Η πολιτική φύση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένη σε, αν το θέλετε, στο αξιακό σύστημα, σαν δημοκρατικό κέντρο. Είναι πιο στιβαρά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, θα σας έλεγα. Το εκλογικό κοινό της κυρίας Χαριστιανού, θα έλεγα ότι είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον όρο αντισυστημικό, μου παραπέμπει στις πλατείες, αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα κοινό με τέτοιες, αν το θέλετε, πολιτικές στοχεύσεις.
0: Υπάρχουν περιθώρια, εκτιμάτε, συνεργασιών μεταξύ των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, προεκλογικά ή μετεκλογικά?
1: Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Τζιβελέκη.
0: Ή έχουν πολιτικές διαφορές οι οποίες είναι αγεφύρωτες?
1: Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και στο συνέδριο ψηφίστηκε από όλους με καθολική ψηφορία, με καθολική αποδοχή μάλλον, ότι κατεβαίνει αυτόνομο το ΠΑΣΟΚ. Επιμένει στην αυτόνομη πολιτική του κάθοδο. Έχει μια διαυγή, αν το θέλετε, και πολύ σαφή πολιτική πρόταση, εναλλακτική διακυβέρνηση για την ελληνική κοινωνία. Πολύ δυνατά επεξεργασμένη. Τώρα, σίγουρα, κύριε Τζιβελέκη, ο ελληνικός λαός και η τιμιγορία στις εκλογές είναι αυτός που δίνει τον δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, αν παραστεί ανάγκη, εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα. Αυτό δεν τίθεται θέμα. Τώρα, από εκεί πέρα, αν μετεκλογικά παραστεί ανάγκη για πολιτικές συνεργασίες, σίγουρα η τιμιγορία του ελληνικού λαού είναι ένας δείκτης και οπωσδήποτε είναι εκ των νόμων κάνευ, το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και όλα τα κεντρικά στελέχη, είναι ότι αν οποιοδήποτε σέβεται το αξιακό και πολιτικό φορτίο του ΠΑΣΟΚ, τις κεντρικές κατευθυντηρίες που έχει και τις πολιτικές προτάσεις για την ελλαδική πρόταση διακυβέρνησης, αν αποδείξει αποδέχεται τον πυρήνα αυτών των πραγμάτων και δεν μπορεί να τα αποδεχτεί όλα. Το είχε πει ωραία και ο Κώστας Καναλίδης. Έτσι. Ναι, δεν λέμε να έχει τα αυτοσημεία 100%, αλλά αν στα κεντρικά θέματα υπάρχει μια, αν το θέλετε, συναντήληψη, τότε υπάρχουν τα περιθώρια μετεκλογικών συνεργασιών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση είναι για αυτόνομη πολιτική κάθοδο, η οποία είναι σαφής και δεν επιδέχεται καμία.
0: Διαπιστώνουμε ότι πολλοί πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό το πράγμα δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, φταίνουν όλα τα κόμματα. Τι πρέπει να κάνει το Πασόκ προς αυτήν την κατεύθυνση?
1: Ναι, είναι ωραίο το ερώτημα.
0: Στο μερίδιο το δικό της, ας πούμε. Ναι, ναι. Το δικό του.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει προκύψει, κύριε Τζεβελάκη, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να χτυπιώνται πάρα πολλοί θεσμοί, να έχει απολυθεί, να έχει τρωθεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς τους θεσμούς και ιδιαίτερα προς τη δικαιοσύνη, θα σας έλεγα, κύριε Τζεβελάκη. Έτσι. Έχουμε δει πολλές δυστοκίες πολλές φορές, τη σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, την τιμούμε, έτσι, υπεράν όλων, είναι ο πυλώνας δημοκρατίας, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται, κύριε Τζεβελάκη. Έτσι. Σας φέρω εδώ ένα παράδειγμα, ότι πρόσφατα είδαμε το εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, αν δεν απατώμε. Παρότι υπήρξε η απόφαση του πλημελιωδικίου που έδωσε 120 χρόνια φυλακή στους 4 εμπλεκομένους για τις υποκοπές για το Predator, και παρότι οι 4 αυτοί δικαστές που με θάρρος και παρησία σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, θέσανε και το θέμα της εθνικής ασφάλειας γιατί παρακολουθεί το αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, με ένα τελείως παράδοξο τρόπο, το οποίο το στυλίδευσε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πρόσφατα σε κεντρική συνέντευξη που έδωσε, προχτές, αν δεν απατώμε. Είδαμε λοιπόν με μια απόφαση που πραγματικά έγινε ερωτηματικά. Τη σεβόμαστε, έτσι. Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν τίθεται θέμα, αλλά κρίνουμε, εκφράζουμε μια ένσταση. Ετέθησε στο αρχείο υπόθεση. Αυτό προξενεί ερωτηματικά.
0: Ναι.
1: Και γεννάει και στους πολίτες μεγάλα ερωτηματικά. Ότι όταν ένα δικαστήριο δίνει 120 χρόνια φυλακή, αναγνωρίζει κατηγορίες, βλέπουμε τον κύριο Ντίλαν, τον ένα από τους 4 καταδικαστέντες, να αποκαλεί τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και να τον λέει Νίξον, να λέει ότι υπάρχει Watergate, να αφήνει σαφείς υπενιγμούς, και δεν καλούνται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από τις άλλες θεσμικά αρμόδιες δικαστικές αρχές να του πούνε αυτό το ανθρώπλαδο ρεξιανέ. Γιατί λέω στον πρωθυπουργό Ντίλαν, τι υπενήσεσαι, τι έχει γίνει. Λες ότι πούλησε το Predator στην κυβέρνηση, γιατί δεν έχει γίνει θεσμικά αυτό που επιβάλλεται να γίνει? Και γύρει πολλά ερωτηματικά. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Επίσης, είδαμε και στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και με την προανακριτική και με την εξεταστική, με πόσο περίτεγνο τρόπο και κομματικές καντρίλες μερτήθε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για να μην γίνουν και να μην υποστούν τη βάσανο του ελέγχου. Εγώ δεν σας λέω καταδικαστέντες. Δεν βιαζόμαστε, έτσι. Ούτε κάνουμε δίκη προθέσεων. Δεν βιαζόμαστε να καταδικάσουμε κανέναν. Ναι. Αλλά δεν έγινε όμως ο έλεγχος, κύριε Τζιβουλέκη. Εδώ η Ευρωπαία Εισαγγελέα σου έλεγε, έλεξε τον Αβραμόπουλο. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή επασπερτό στοιχεία που κατατείνουν ότι πρέπει να ελεγχθεί. Και εσύ πας και δεν τον αφήνεις να ελεγχθεί. Μπλοκάρει τη διαδικασία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα απαξίας στους πολίτες και τους κατευθύνουν σε αντισυστημικές συμπεριφορές που είναι ό,τι χειρότερο, κύριε Τζιβελέκη, για τη δημοκρατία. Να σας θυμίσω εδώ κάτι, ένας άχραντος πολιτικός άντρας και ίσως ο μεγαλύτερος και βαρύμωθος πνευματικά Έλληνας του 20ου αιώνα, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Αυτή η γιγάντια και πολυαντρική μορφή του πνεύματος και της πολιτικής. Yeah. Είχε πει πριν η Χούντα, μην χτυπάτε τους θεσμούς, θα το πληρώσουμε κάποτε. Και ήρθε η Χούντα, κύριε Τζιβελέκη. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε, να τους ακεραιώνουμε θεσμικά, να τους υποστηλώνουμε και όχι με δόλιο τρόπο. Πάτε τους θεσμούς, θα το πληρώσουμε κάποτε. Και ήρθε η Χούντα, κύριε Τζιβελέκη. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε, να τους ακεραιώνουμε θεσμικά, να τους υποστηλώνουμε και

0: απόρρια του αισθήματος απαξίας και δυσφορίας που έφερε το πολιτικό σύστημα στους πολίτες. Τι πρέπει να κάνουμε, για να μην μακρηγορούμε. Πρέπει να στηρίξουμε τους θεσμούς, να έχουμε σοβαρές προτάσεις και να αποφεύγουμε, όπως πολύ σωστά το λέει κατ' επανάληψη ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λαϊκισμό και τον ελιτισμό. Και το επόμιζε και ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος βάρδος του λαού μας. Οι δύο φλίχτενες, οι δύο, αν το θέλετε, δυνάμεις. Τα δύο σαράκια που κατατρώγουν την πρόοδο και την ευημερία της Ελλάδος είναι ο ελιτισμός και ο λαϊκισμός. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε.
1: Ναι, λέτε να σεβόμαστε θεσμούς, αλλά βλέπουμε το Πασόκ και άλλα κόμματα αντιδρούν στους θεσμούς. Δηλαδή δεν βγαίνουν εναντίον των θεσμών όταν οι δικαστές παίρνουν μια απόφαση.
0: Όχι, προσέξτε. Δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε τους θεσμούς και δεν σεβόμαστε τη
1: δικαιοσύνη. Αλλά κάνεις κριτική και άλλο να είσαι εναντίον.
0: Όχι, εναντίον ποτέ
1: να το να μην το δέχεσαι.
0: Όχι.
1: Να μην δέχεσαι μια απόφαση.
0: Προσέξτε. Εμείς έχουμε κάνει μόνο κριτική, κύριε. Γιατί και οι κρίνοντες, κύριε Τσβαλέτια, και οι κρίνοντες κρίνονται. Σας λέω, βγήκε ο Δικηγορικός Σύλλογος πρόσφατα που είναι το κατεξοχήν θεσμικό αρμόδιο όργανο. Ένας σύλλογος με ιστορία, με νομικά αναστήματα μεγάλα που έχει βγάλει ένα μαγκάκι, ένα φώτιο κουβέλι, προσωπικότητες κύρους. Έτσι, ρουπακιώτη. Και είπανε ότι προξένησε, ξένησε τον νομικό κόσμο και τους Έλληνες πολίτες αυτό το γεγονός. Ότι έχουμε ένα σκάνδαλο, καταδικάζονται με 120 χρόνια φυλακή. Ο ένας εκ των κατεδικαστέων αφήνει σαφείς υπενιγμούς ότι πώλησε, λέει, μόνο σε κυβερνήσεις, λέει, το πολλούσαμε το Πρέντατορ και μόνο σε μηχανισμούς κρατικούς ασφαλείας. Τι άλλο να σου πει, κύριε Τσβελέκη, σου λέει ευθέως ότι το πούλησε στην κυβέρνηση. Σου λέει το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και σε μηχανισμούς ασφαλείας κυβερνητικούς. Δεν σου λέει ευθέως ότι το πούλησε στην κυβέρνηση. Και επίσης είδαμε πρόσφατα και μια συνέντευξη του κ. Δημητριάδη στη Ριάλ που έλεγε ότι τα πήρα εγώ πάνω μου για να γλιτώσω το κόμμα, τον πρωθυπουργό κτλ. Από τι να την γλιτώσει, γεννάται το ερώτημα. Και γιατί τα πήρε πάνω του, λέω εγώ σαν Έλληνας πολίτης. Κακά τα ψέματα. Είναι αναμεμημένη η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει για τους θεσμούς να τους σεβόμαστε, να μην τους τυπούμε, να μην μετερχόμαστε δόλια κομματικά τερτύπια. Γιατί αυτό σε βάθος χρόνου υπονομεύει την αξιοπιστία, το κύρος των Έλληνα πολίτη και τον οδηγεί στην ιδιωτία και στο φασισμό.
1: Είστε αναπληρωτής γραμματέας πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Πέστε μας δύο λόγια για τον πολιτισμό, πώς τον οραματίζετε.
0: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω σήμερα ότι ο πολιτισμός δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που έπρεπε. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο παραγωγικό κεφάλαιο και δει και μια και μιλάμε στον 1984 και στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει την Ακρόπολη, κύριε Τσιβουλέ, και είναι το μεγαλύτερο brand name στον κόσμο. Πιστεύω και εδώ δανείζουμε την πρόταση ενός κορυφαίου Έλληνα του 20ου αιώνα που έχω την τιμή να είναι και θείος μου, του Διαμαντίτου Πεπελάση, διοικητή της Αγροτικής και Εμπορικής Τραπέζης και πρόεδρο του Ιδρύματος Μείζωνος Πολιτισμού, που είχε πει τι. Ο πολιτισμός, λέει, αν το συντεριάξουμε αρμονικά με το εθνικό χωροταξικό σχέδιο, με το ανθρώπινο δυναμικό και την πολιτισμική κληρονομιά, μπορεί να γίνει ο υψηλότερος συντελεστής κεφαλαιοδυτικής απόδοσης. Να φέρει πολύ χρήμα στην Ελλάδα. Άρα, πρέπει λοιπόν όλο το πλούτο που έχουμε, την πολιτισμική κληρονομιά και το ανθρώπινο κεφάλαιο, να κάνουμε τις απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις, να το συντεριάξουμε αρμονικά και να το βγάλουμε προς τα έξω, ώστε ο πολιτισμός πραγματικά να γίνει, αν το θέλετε, και πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε προτείνει να φτιάξουμε ένα ψηφιακό, αν το θέλετε, πολιτισμικό ημερολόγιο. Έχουμε προτείνει να ενώσουμε ψηφιακά όλες τις πολιτισμικές δομές, ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις δράσεων κτλ. Να έχουμε οικονομία. Έχουμε προτείνει τη διαφάνεια στις χορηγίες στους νέους δημιουργούς, να τους δώσουμε κίνητρα, να τους κινητροδοτήσουμε, να τους δώσουμε σε θεσμικό επίπεδο δυνατότητες να παράξουν, να έχουμε νέα καλλιτεχνική και πολιτισμική δημιουργία και να δώσουμε μια όθηση. Άλλωστε, είχαμε και την αείμνηστη Μεντίνα Μερκούρη, που πρωτοστάτησε και στην επιστροφή των Ελληνίων, που έκανε την πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που έκανε τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Έχουμε μια σοβαρή, αν το θέλετε, παράδοση για τον πολιτισμό στο ΠΑΣΟΚ και προς αυτή την κατεύθυνση, με αυτή την κυριοδοσία, κινούμαστε και εμείς σήμερα.
1: Σήμερα, πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι υπάρχει μια πτώση του πολιτικού επίπεδου στην Ελλάδα. Εσύ πώς το αφουγκράζεις?
0: Τι ωραία ερώτηση μου κάνετε, κύριε Πραγματικά, κύριε Τζεβλάκη. Θεωρώ την ωραιότερη ερώτηση της εκπομπής αυτή. Σίγουρα το επίπεδο έχει πέσει πάρα πολύ και είναι πολύ ανησυχητικό. Πού είναι αλήθεια αυτά τα αναστήματα που ξέραμε παλιά? Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Άνδριας Παπανδρέου, ο Λεωνίδας ο Κυρικός, ο Ηλίας Ηλίου, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Γεώργιος Μαύρος. Προσωπικότητες άχρατες, με κύρος, με αξιοπρέπεια και με πολυεδρική παιδεία. Ο καθένας από αυτούς, ο Ζήγδης, ήταν κινητές βιβλιοθήκες, ο Γιάνγκος ο Πεσμαζόγλου. Σήμερα βλέπουμε μια πτώση, βλέπουμε μια ευτέλεια και νομίζω είναι επίκαιρα παράποτε, κύριε Τσιβελέκη, τα λόγια σε ένα φοβερό διάλογο του κορυφαίου φιλοσόφου που ήταν Έλληνας, του Κορνίλιου Καστοριάδη, που σε ένα φοβερό διάλογο με το Γιούγκερ Χάμπερμας είχε πει ότι βιώνουμε την άνοδο της ασημαντότητας που εξαπλώνεται σαν έρημος στο σύγχρονο κόσμο. Εξού και το βιβλίο του Καστοριάδη, «Η άνοδος της ασημαντότητας». Άρα λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν να συμβάλλουμε ώστε να αναβαθμιστεί σε θεσμικό επίπεδο το πολιτικό προσωπικό και τα κόμματα να επιλέξουν μια και θα έχουμε εκλογές λίγαν συντόμως προσωπικότητες που να έχουν πολιτισμικό ήθος, μόρφωση, πλατιά παιδεία και όχι μόνο επιστημονική κατάρτιση.
1: Ναι.
0: Επίσης,

0: σας σημειώσω με την ευκαιρία, μια και είμαστε και στον Αθήνα 984, το ραδιόφωνο που πρωτοστάτησε στην ελεύθερη ραδιοφωνία με τον Αίμι στο Εύερτ, να τα λέμε αυτά, έτσι. Μπορεί να έχουμε άλλη πολιτική καταγωγή, αλλά να τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στην δημοσιογραφία και στον πολιτισμό ευρύτερα. Αξίζει να σας πω το εξής πολύ ωραίο. Έχω γράψει και ένα ωραίο βιβλίο για την Αθήνα, την Αθήνα Ζαφυρόπετρα, την οποία μου έκανε την τιμή κυρία Τζιβελέκη και με καλούσε πολλές φορές η μηχανή του χρόνου, ο κύριος Δασιλόπουλος. Να σας πω λοιπόν με την ευκαιρία πώς είχε να βγει τραμπούκι. Είχαμε μια εκλογική μάχη λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα σε δημοτικό επίπεδο και μια παράταξη λοιπόν σκέφτηκε να βρει γιγαντόσωμους άντρες.
1: Δυνατούς
0: έτσι, θερία να το πούμε έτσι, να πάνε να σπάσουν τα γραφεία της αντιπάλου παρατάξεως. Πού να τους βρουν, πήγαν λοιπόν στην πλατεία Ψηρής, στην οποία σύγναζαν τότε παρακμιακά στοιχεία και άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που ανακατεύονταν με τέτοια πράγματα. Όμως, κυρία Τζιβελέκη, έπρεπε να τους κινητροδοτήσουν για να έρθουν να κάνουν αυτή την κακή δουλειά, να το πούμε έτσι. Έπρεπε να τους δώσουν κάτι. Τι να τους δώσουν, τότε, να ξέρετε, ήταν περίφημα σε όλο τον κόσμο τα μπούρατα Τραμπούκος από την Κούφα, τα οποία όμως τα κάπνιζαν οι λίγοι εκλεκτοί αστική τάξη. Φέρανε λοιπόν πολλές κάσες με πούρα και τα δίνανε λοιπόν σε αυτούς τους γιγαντόσιμους άντρες και έτσι πηγαίναν να σπάσουν τα γραφεία της αντιπάλου παρατάξεως και εξ αυτού του λόγου πήραν το όνομα Τραμπούκι. Όμως προσέξτε. Όταν τους έλεγχαν οι διευθυντές στο πολιτικό γραφείο, να σας μιλήσω με πολιτικούς όρους σημερινούς που πάντοτε παίζανε πολλούς ρόλους, δεν έφτανε μόνο να είναι κάποιος γιγαντόσωμος, ήθελαν να δουν αν έχει και πνοή, ψυχική δύναμη και λεβεντιά. Και όσους βλέπαν ότι παρόλη τη σωματική διάπλαση δεν είχαν το στένο στο ψυχικό για να κάνουν τέτοιες δουλειές, λέγανε πάρτους. Αυτοί δεν κάνουν ούτε για ζήτο. Έτσι βγήκε και η έκφραση δεν κάνει για ζήτο.
1: Α, σοβαρά.
0: Αυτά λοιπόν για την ιστορική και πολιτισμική και ταυτότητα.
1: Αρκεί να μην δίνουμε ιδέες τώρα στα κόμματα έρχοντας εκλογές που έρχονται. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστούμε τον αναπληρωτή γραμματέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, κύριο Παναβραμούπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Τζιβελέκη, για την φιλοξενία σας, την ηθική φιλοξενία στο 984, αυτό το αγαπημένο ράδιο. Να συνεχίσετε την πολύ ωραία εκπομπή σας, που είναι, αν το θέλετε, σύνδρομη με τον πλουραλισμό, το δημοκρατικό έθνος και την πολυφωνία. Και θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Λένιζα Μαρία. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Καλώς μεσημέρι.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Αισθητές και στην Αττική έγιναν οι τουλάχιστον δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι με διαφορά λεπτών στην Εύβοια, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Μεγαλύτερος ο δεύτερος που καταγράφηκε στη 1 και 2 λεπτά και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε προηγηθεί δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών στις 12:58. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, Γιώργο Τσουπαρνιώτη, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Δαφνούσα. Κατά την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμούς ή τυχόν τραυματισμούς. Είμαστε σε μετασεισμική ακολουθία, δήλωσε στον Αθήνα 84 και τον Χριστό Κάπο ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, σημειώνοντας πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο ημέρες για να φανεί αν τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν στην περιοχή κάποια ιδιαίτερα μεγάλα ρήγματα, ωστόσο σημειώνονται συχνά τέτοιοι σεισμοί.
2: Δεν μιλάμε για ένα σεισμό, μιλάμε για περισσότερο από ένα σεισμό. Μιλάμε τουλάχιστον για 2-3 σεισμούς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Μεγέθη 5-2, 4-8 και κάποια μικρότερα 4-3. Μιλάμε για μια σεισμική ακολουθία που είναι στην εξέλιξη στη Βόρεια Εύβοια. Είναι εκεί ανάμεσα στο Προκόπη και στη Δάφνη στη Βόρεια Εύβοια. Απέναντι από τη Μαλαισθήνα και τον Θεολόγο. Έχει γίνει αισθητή στην ευρύτερη περιοχή σίγουρα εκεί πέρα και από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής προκύπτει ότι υπάρχουν και κάποιες εκατολιστές. Συνεπώς είναι η ακολουθία σε εξέλιξη, έχει μια έντονη αισθητή στην περιοχή της Αττικής όπως είναι συμβαίνει σε αυτές τις ακολουθίες και συνεχίζουμε να έχουμε σεισμούς απανωτούς στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο μεγάλο ιστορικό στη Βόρεια Εύβοια. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη σεισμική δραστηριότητα, να πούμε την αλήθεια. Διότι είναι πολύ μεγάλο σεισμό, δεν φιλοξενεί πολύ μεγάλα ρήματα. Παρά τα αυτά, η σεισμική δραστηριότητα εκεί και στο προπρόσθετο παρελθόν είναι αρκετά συχνή και συνηθισμένη και σεισμοί τέτοιοι συμβαίνουν αρκετά συχνά και έχουν συμβεί κατ' επανάληψη στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξέρουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ακολουθεί στην εξέλιξη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχει καν ξεκαθαρίσει το πώς έχει εξελιχθεί με τη θυμίση και ακολουθία. Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουμε τουλάχιστον δύο μέρες για να δούμε πώς θα πάει η ακολουθία και αν θα γίνει κάποιος κυριότερος σεισμός το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Στον εισαγγελέα, στον Άγιο Νικόλαο, οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, φερόμενος ως στρατολογημένος από τη Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει τι πληροφορίες υπάρχουν μέχρι στιγμής από τις έρευνες και από τις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, όπως είναι αξιολογεί η ελληνική αστυνομία. Χθες τα ξημερώματα έγινε κοινή αστυνομική επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Να πούμε, Ελένη, πριν από λίγο βγήκε και επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου επιβεβαιώνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Ενώθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα δύο σπίτια που έγιναν έρευνες σε Κρήτη και στην Αττική. Να πούμε ότι ο 37χρονος είχε νοικιάσει ένα σπίτι στην περιοχή των Πατησίων εδώ στην Αθήνα και στο σπίτι που διέμενε στην Κρήτη. Εκεί, να πούμε, λένε ότι πήγαινε στον Άγιο Νικόλαο, εργαζόμενος ως ηλεκτρολόγος εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε μεγάλο ξενοδοχείο. Στις έρευνες που έγιναν και κυρίως στο σπίτι, στο διαμέρισμα στην Αθήνα, εδώ βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, USB δηλαδή, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων. Και αυτά που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι εντοπίστηκε μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου και ένας, όπως αναφέρεται, εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Η αστυνομία θεωρεί ότι το διαμέρισμα στα Πατήσια ήταν ένα, θα χρησιμοποιείται ως εργαστήριο για την κατασκευή κάποιας βόμβας, κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με τα υλικά που είχε παραγγείλει ο 37χρονος και μένει Ελένη, να διαπιστωθεί αν υπήρχε στόχος εδώ στην Ελλάδα.
1: Υπήρχε,
3: αυτό που εξετάζεται από την αστυνομία είναι διότι μέσα στην εβδομάδα ένα κουραζερόπλιο με Ισραηλινούς θα κατέφτανε στην περιοχή εκεί της Κρήτης και εξετάζεται αν ήταν αυτός ένας από τους στόχους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μέχρι την εβδομάδα που μας έρχεται δεν θα έχει προλάβει ο 37χρονος να κατασκευάσει αυτό τον κρυπτικό μηχανισμό που προγραμμάτιζε. Να πούμε ότι ο 37χρονος μετά από πολύ ωρή κατάθεση 12 ώρες ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, ότι ετοίμαζε κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό, δεν μίλησε ποιος ήταν ο στόχος, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε, ότι περίμενε περαιτέρω οδηγίες για το που θα χτυπούσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε έρθει στη χώρα μας τέλη του 2023, του είχε χορηγηθεί πολιτικά άσυλο και διέμενε νόμιμα στη χώρα και εργαζόταν νόμιμα στην Ελλάδα. Καταγωγή του και τόπος γέννησης του η Λωρίδα της Γάζας, όπου εκεί είναι η οικογένειά του και τα δύο παιδιά. Και τώρα πώς έφτασε οι ελληνικές αρχές στα Αιχνίτη, να πούμε, λένε ότι οι πληροφορίες έφτασαν από την Κύπρο, διότι εκεί πριν 15 μέρες συνελήφθησαν 4 άτομα για τον ίδιο λόγο, δηλαδή ότι είναι μέλη της Χαμάς και ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια εκεί στο νησί. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες εκεί, 2 από τα συγκεκριμένα άτομα είχαν επαφή με τον 37χρονο εδώ στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος μαζί με ένα ακόμα άτομο που εντοπίστηκε που συνελήφθη στην Κύπρο είχαν μεταβεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Μαλαισία, όπου εκεί έλαβαν εκπαίδευση κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών με υλικά του εμπορίου, δηλαδή να μπορούν να κατασκευάζουν βόμβες από υλικά που είναι διαθέσιμα στο κοινό εμπόριο και δεν δίνουν στόχο και δεν προκαλούν τις αρχές για περαιτέρω έρευνες. Είχαν επιστρέψει από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως είπες και εσύ, ο 37χρονος οδηγήθηκε στις τοπικές αρχές εκεί στο Ηράκλειο, συγγνώμη, στο Λαθίση, στον Άγιο Νικόλαο. Και με το πλοίο της γραμμής αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα, να οδηγηθεί στη διεύθυνση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο κτίριο της, στο Μέγαρο της Γαζά, και από εκεί να περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών με τον νόμο για την τρομοκρατία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατηγορείται ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, και καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Με αυτή είναι η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του.
1: Τώρα μένει να από ό,τι μας είπες, Δημήτρη, έχει παραδεχθεί ότι ήταν στρατολογημένος από τη Χαμάς.
3: Δεν έχει ομολογήσει, πράγματι. Τώρα μένει να φανεί, Ελένη, από τα ψηφιακά ευρήματα, δηλαδή από τα κινητά του τηλέφωνα, το λάπτοπ

0: και τα USB που εντοπίστηκαν να διαπιστωθεί αν προκύπτουν περαιτέρω στοιχεία για τη δράση του συγκεκριμένου άντρα. Αν εδώ είχε και άλλες επαφές με άλλα άτομα που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αν είχε δηλαδή συνεργούς ή άλλα στρατολογημένα άτομα με την Χαμάς. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι, Ελένη, αν σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα εδώ στη χώρα μας ή στόχος ήταν κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πάντα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ωστόσο η χώρα μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι φτάνουν εδώ κρουαζερόπλια με Ισραηλινούς και είναι ένας θεωρούνται ως στόχοι τέτοιου είδους ενεργειών. Μένει να φανεί αν πράγματι ήταν ένας τέτοιος στόχος του συγκεκριμένου 37χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται ότι ίσως περίμεναν κάποια κριτικά με κάποια πλοία που θα φτάναν από την Λιβύη. Αν κάποιος από την Κύπρο θα συναντούσε, θα ερχόταν εδώ για ενίσχυση όταν θα γινόταν το χτύπημα, το θεωρητικό χτύπημα που σχεδίαζαν οι άντρες αυτοί. Όλα αυτά, λένε, είναι υποδιερεύνηση και να δούμε τι περαιτέρω πληροφορίες θα δώσει ο 37χρονος ή τι περαιτέρω στοιχεία θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
1: Έχουμε, Δημήτρη, και άλλη είδηση από την Κρήτη, τη σύλληψη ενός Γερμανού.
0: Ναι, χθες το απόγευμα στην Ηλίθεια ένας 56χρονος Γερμανός από το αστυνομικό τμήμα αερολιμένα Χανίων, διότι εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή στην περιοχή του ακροτηρίου.
1: Στρατιωτικά είπες.
0: Στρατιωτικά αεροσκάφη. Ναι, ναι. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Πριν λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο 56χρονος, στα Χανιά. Προσερχόμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, είπε ότι βρίσκεται στη χώρα μας μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη του για διακοπές. Είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες. Όπως είπε, δεν γνώριζε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών. Πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, μέχρι τότε θα είναι κρατούμενες και βέβαια στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα, δηλαδή φωτογραφική μηχανή, οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει και αν αυτά προκαλούν έτσι κάποια περαιτέρω στοιχεία ότι πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε κάτι ύποπτο ή είναι απλώς ένας τουρίστος ο οποίος πραγματικά δεν γνώριζε ότι αυτά που φωτογράφιζε δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, Δημήτρη, κάτι ακόμα. Τι νεότερο έχουμε από τις έρευνες για την εγκληματική ομάδα που οργάνωνε παράνομες διεκπαιρεώσεις σε πολυοδομίες στην Αττική?
0: Μετά από μεγάλη επιχείρηση την Παρασκευή, Ελένη, να πούμε ότι εξαρθώθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στις πολυοδομίες, που δρούσε στις πολυοδομίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 5 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ένας μηχανικός. Ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, που επίσης είναι μεταξύ άλλων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, μηχανικοί και άλλες παρόμοιες ειδικότητες. Αυτό που έκαναν, λένε, είναι να λαμβάνουν να προβαίνουν σε παράνομες εξυπηρετήσεις, θα το πούμε εντός εισαγωγικών, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά και συγκεκριμένα εξέδιδαν παράτυπα ή κατά προαιρεότητα εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποιούσαν ή νομοποιούσαν αυθαίρετα με αμοιβή, προέβαιναν σε μείωση προστήμων τα οποία είχαν επιβληθεί σε διάφορες παραβάσεις πολεοδομικές, εξέδιδαν θετικές νομοδοτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάντα όλα αυτά με αμοιβή, διευκόλυναν ή επίσπευδαν εκκρεμείς φακέλους και όλα αυτά, Ελένη, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, λαμβάνοντας από 1.000 έως ακόμα και μέχρι 30.000 ευρώ. Nice. 2 φαίνεται να είναι τα αρχηγικά μέλη που καθόριζαν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, τη στρατηγική του συγκεκριμένου κυκλώματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την έρευνα της αστυνομίας, μετά από καταγγελίες που είχε δεχτεί εδώ και ένα χρόνο, η συγκεκριμένη ομάδα λάμβανε και μέτρα αντιπαρακολούθησης. Συνεννοούνταν μόνο μέσω εφαρμογών, διαδικτυακών εφαρμογών, δεν μίλωσαν δηλαδή σε κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσαν μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων διάφορες κωδικές λέξεις όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Έχουν διαπιστωθεί από τη μέχρι τώρα έρευνα τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος για τους δημοσίους υπαλλήλους και υπολογίζεται ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Σίγουρα η δράση τους έχει μεγαλύτερο βάθος χρόνου, αλλά από τότε ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας Ελλήνη που διαπιστώθηκαν οι παράνομες δραστηριότητες. Ενώ από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και γραφεία, εντοπίστηκαν σε μετρητά πάνω από 330.000 ευρώ.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Δημήτρη Πέρο.

0: Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει την επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι αλλαγές που εισηγείται το κυβερνών κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, είναι όμως αναγκαίες, όπως λέει, για τη χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και μια σειρά άλλες προτάσεις που περιέχονται στο κυβερνητικό πλαίσιο προτάσεων που παρουσιάστηκε. Κοινός στόχος, όπως είπε, είναι μια χώρα πιο έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος και αυτές οι αλλαγές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση και στην οικονομία, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Επαναλαμβάνει ότι κλείνει και επίσημα ένας κύκλος που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Σήμερα η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσο γίνεται ισχυρότερη, όπως τονίζει, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επιστρέφουμε το μέρισμα αυτού της πρόοδου στην κοινωνία. Αλλά βεβαίως ταυτόχρονα αναγνωρίζει πως η έξοδο από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ότι εξαφανίστηκε η ακρίβεια ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουν. Βάζουμε όμως στέρεες βάσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε πρωτοβουλίες κυβερνητικές, όπως η κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με τον νέο κώδικα που ψηφίστηκε στην Βουλή, την αύξηση του ορίου προστασίας για τους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στους κλάδους υγείας, των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών καθαρισμού, των επισκευών και σε άλλες δραστηριότητες, και τέλος σε νέες ψηφιακές εφαρμογές όπως το politico.gr για να παρακολουθούν οι πολίτες ψηφιακά την πορεία των αιτήσεων του στο δημόσιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο περιθώριο εκδήλωσης για τις ενεργειακές κοινότητες Αρκαλοχωρίου.
2: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Θα πάμε τώρα στο Γιώργο Κατσίγιαννη για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με το νέο σύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, Ελένη, να βρίσκει το κόμμα διχασμένο, καθώς είναι άγνωστο τι είδους πρακτικά αποτελέσματα θα πυροδοτήσει η απόφαση της πλειοψηφίας του οργάνου για στήριξη του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεδομένου πως από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει κάποια θετική αντίδραση που να χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή και να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλοδεχούμενος ως φορέας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μπλοκ της μειοψηφίας, όπως αυτή εκφράστηκε από το 40% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας άτυπους επικεφαλής την κυρία Δούρουνα, που να θυμίσουμε εδώ, τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη, επικρίνει το Σοκράτη Φάμελο ότι συνεχίζει να οδηγεί το κόμμα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα της συνεργασίας του με τον Αλέξη Τσίπρα, ναρκοθετώντας έτσι την αυτοτέλειά του, συμβάλλοντας στον πολιτικό παροπλισμό του, χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ως προς την ευόδοση της απόφασης που έχει εξασφαλίσει η Κεντρική Επιτροπή. Και γι' αυτό τα στελέχη αυτά επιμένουν πως ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ζητώντας από τον κύριο Φάμελο να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίηση του σχεδίου του, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα και κυρίως καθαρές εξηγήσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. να ξεκαθαρίσει επίσης πώς θα υλοποιηθεί το «είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα» και πώς μεταφράζεται αυτό.
0: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα δίχως να κατέβει στις εκλογές, ρωτάνε. Αυτό σημαίνει πρακτικά λουκέτο στο κόμμα και αναστολική λειτουργία προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τον τρόπο αυτό, λένε πάντα τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, θα εξασφαλίσει την εξουδετέρωση ενός οργανωμένου κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μόνο επιλεκτικές προσλήψεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχουμε επίσης και τον κύριο Πολάκη, που στο πνεύμα αυτό επιμένει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και άλλη κεντρική επιτροπή στο προσεχές διάστημα και ζητά να αποχωρήσουν από το κόμμα όσοι βουλευτές και μέλη της κεντρικής επιτροπής θέλουν να πάνε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και όχι να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να τον διαλύσουν και να μην έχει παρουσία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα βλέπουμε ότι η κρίση είναι και παραμένει ανοιχτή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Κατσίγιανη. Στην Αθηνά Κορλίρα τώρα να δούμε τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ουκρανίας. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
4: Καλό μεσημέρι. Λένε, από πού θες να ξεκινήσω?
0: Ό,τι νομίζεις.
4: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχει μια σημαντική συνάντηση των υπουργών του ΟΠΕΚ, των πετρελοπαραγωγικών χωρών δηλαδή. Συναντώνται διαδικτυακά σήμερα. Τι προσπαθούν να κάνουν?
0: Συγκρατήσουν τις τιμές.
4: Να συγκρατήσουν τις τιμές. Βέβαια, να πούμε ότι ό,τι και να γίνει, εάν δεν λυθεί το θέμα των στενών του ορμού, από εκεί έχουμε πει επανειλημμένως ότι διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, δηλαδή 20 εκατομμύρια βαρέλια, δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν στα μέλη υπάρχουν και σημαντικές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, οι οποίες έχουν σκοπό να πάρουν σήμερα την απόφαση για αύξηση περίπου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Είναι μία πρόταση η οποία ενδεχομένως λίγο να περιορίσει τις απώλειες, αλλά σίγουρα δεν θα δούμε αυτό που περιμένουμε, δηλαδή μια φαντασμαγορική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τι θα κάνουν και χώρες που έχουν πει ότι θα αποχωρήσουν. Μία είναι το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταλαβαίνουμε ότι αν αρχίσουν και αποχωρούν αυτές οι μεγάλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, θα έχουμε μείωση κατά πολλά εκατομμύρια βαρέλια. Άρα θα δούμε και περαιτέρω αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως. Βέβαια, στο διπλωματικό τώρα επίπεδο.
0: Κάτι γίνεται πάλι σήμερα.
4: Το εσωτερικό είναι στο Ιράν,
0: το Πακιστάν.
4: Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν, είναι στην Τεχεράνη. Έχουμε πει ότι το Πακιστάν είναι η χώρα που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις. Έχει φτάσει ήδη από εχθές. Θα δει κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο της χώρας, τον Μπεζεσκιάν, και τον υπουργό εξωτερικών, τον Αραχτσί, προσπαθώντας να βρει μια, αν θέλεις, έτσι, μια χτίδα φωτός για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το διπλωματικό. Η διπλωματική συζήτηση, την ώρα βεβαίως που έχουμε συνεχόμενα πλήγματα, είχαμε ήδη και χθες και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δηλαδή δεν βλέπουμε να μειώνεται, να μειώνονται τα πλήγματα.
0: Ναι, είναι συνεχή.
4: Και βεβαίως είχαμε και ανταλλαγές πυρών την ώρα που η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα ταξιδεύει στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Είναι και αυτό, μάλιστα.
4: Είναι και αυτό με στη μέση ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Είχαμε βεβαίως και στο Λίβανο ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Δηλαδή ούτε εκεί βλέπουμε μία αποκλιμάκωση. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την Ουκρανία, να πούμε ότι βρίσκεται στο Λονδίνο ο Βολοντίμι Ζελένσκι και θα συναντήσει και τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Κιρ Στάμερ, και τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Φρίντριχ Μέρτς. Θα υπάρξει μία διευρυμένη συνάντηση. Η Ουκρανία τη ζητάει να ενισχυθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη ρωσική πίεση. Και βεβαίως η συνάντηση γίνεται και λίγες μέρες μετά την απόρριψη του Πούτιν στην πρόταση Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση. Να δούμε λοιπόν και από εκεί τι μπορεί να βγει.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Προφυλακιστέως μετά την πολύ ωραία απολογία του κρίθηκε ο 41χρονος καθμολογία δράσης δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Τις ευθύνες των αστυνομικών αρχών αλλά και της δικαστικής εξουσίας για τα εγκλήματα που συντελούνται σε βάρος των γυναικών ανέδειξε η δικηγόρος Αντωνία Λεγάκη, εξειδικευμένη στην υπεράσπιση θυμάτων έμφυλης βίας, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
5: Δεν μπορεί μια γυναίκα να φτάνει στον εισαγγελέα σπασμένη στο ξύλο, να φτάνει με ιατροδικαστικές εκθέσεις που λένε ότι γλίτωσε το θάνατο το τελευταίο δευτερόλεπτο, να φτάνει με επανειλημμένες δηλώσεις ανθρωποκτόνου δόλου του δράστη και ο εισαγγελέας να κάνει πάντα ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη. Ούτε καν για βαριά ή βαριά σκοπούμενη. Είχα εγώ ιατροδικαστική έκθεση με ένα απλό είδημα στον τράχυλο, λόγω περίσφυξης. Δηλαδή τη στραγγάλιζε εκείνη τη γυναίκα εκείνος ο άντρας και τους διέκοψε ο ξενοδόχος που μπουκάρισε μέσα και έσωσε την κοπέλα. Και η ποινική δίωξη δεν ήταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά για απλή σωματική βλάβη. Όταν λοιπόν η πολιτεία μέσω της εισαγγελικής αρχής ανέχεται και στην πραγματικότητα κατανοεί τον δολοφόνο, γιατί το ότι δεν σκοτώθηκε η μία θα σκοτωθεί η επόμενη. Έτσι. Όταν τον κατανοεί και τον στέλνει στο μονομελές πλημελιοδικείο με απλά πλημελήματα, τότε αυτό την επόμενη φορά θα τη σκοτώσει. Αν τον στείλει στον ανακριτή που θα πάει για το κακούργημα και θα κρατηθεί λίγο και υπάρχει περίπτωση να προφυλακιστεί, και αν μείνει εκτός φυλακής θα πρέπει να πηγαίνει 1-2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα να δίνει παρόν, τότε και αυτός και η κοινωνία θα καταλάβουν ότι αυτό το έγκλημα είναι σοβαρό κακούργημα και ότι η πολιτεία εκδηλώνει ότι δεν το ανέχεται.
0: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται αύριο οι 11 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Πρόκειται για μια ακόμα υπόθεση για ευρωπαϊκά κονδύλια που φτάνει στη δικαιοσύνη. Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και αυτή λοιπόν η υπόθεση, παρά το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν στην Κοζάνη, ακριβώς επειδή αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια, οι κατηγορούμενοι αύριο οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. 13 συνολικά οι συλληφθέντες, να σου πω, Ελένη, κατά περίπτωση το κατηγορητήριο βαρύ, εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Να σου πω ότι οι μόνοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους ήταν οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, θα θέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο θα γνωρίζουν και όλοι οι κατηγορούμενοι, μετά το τέλος των απολογιών τους, την ποινική τους μεταχείριση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστακά. Το δρόμο για νέες προσφυγές στο δικαστήριο ανοίγει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλ, για τους οποίους το επιτόκιο θα υπολογίζεται στο εξής, στη μηνιαία βάση του δανείου και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος διαμεσολαβητής Δημήτρης Μπούκας, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, πιθανότατα θα τεθεί θέμα αναδρομικής εφαρμογής του νόμου, καθώς οι δανειολήπτες θα απαιτήσουν να υπάρξουν επιστροφές ποσών.
7: Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε με βάση την απόφαση που δημοσιεύτηκε ότι το επιτόκιο δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου. Σίγουρα τα δάνεια που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη κατά τους υπολογισμούς αφορούν περίπου 195 με 200.000 δανειολήπτες. Ενώ οι τρεις μεγαλύτεροι servicers που υπάρχουν διαχειρίζονται άνω του 75% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Άρα η απόφαση αυτή επιτρέπει σε δανειολήπτες και συλλόγους να διεκδικήσουν όσα χρεωστεί τους καταβληθέντες τους στόκους που κατέβαλαν. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να διεκδικηθούν δικαστικά τεράστια ποσά. Η απόφαση αυτή δημιουργεί και μια νομική βάση για διεκδικήσεις και σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών. Δηλαδή αυτούς που πιθανόν ρυθμίζουν μέσω του εξωδικαστικού ή έχουν άλλου είδους ρυθμίσεις. Δεν τέθηκε ποτέ το ερώτημα της αναδρομικότητας και γι' αυτό δεν έχει αναφερθεί με σαφήνεια στην συγκεκριμένη απόφαση. Ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί η απόφαση, το αποτέλεσμα της απόφασης, είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό. Όλοι αναμέναμε την καθαρογραφή της απόφασης για να δούμε το σκεπτικό των ανώτατων λειτουργών. Τα fans και οι services, με αφορμή αυτή την έκπληξη, είχαν ήδη ξεκινήσει και είχαν αλλάξει τη στάση τους. Ερχόντουσαν και ήταν, εντός εισαγωγικών τη λέξη, πολύ πιο γενναιόδοροι στις προτάσεις που έδιναν. Είδαν ότι σφίγγει σιγά σιγά ο κλειός και τα πράγματα αλλάζουν.
0: Σε εργαστήρι μάθησης και δημιουργίας μεταμορφώνεται και φέτος ο καλοκαιρινός ελεύθερος χρόνος των παιδιών στην Αθήνα. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ακριβώς τα είπες, είναι. Και για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό και φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Με όνομα Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχουν. Παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά δηλαδή του Δημοτικού και Νήπια, πρόκειται να πάνε στην πρώτη Δημοτικού, έχουν δυνατότητα να συμμετάχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού, δημιουργικής μάθησης και επαφής με τη φύση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτέμβρη, με εξαίρεση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και θα πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως 3 η ώρα το μεσημέρι. Οι δραστηριότητες τώρα θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στον Εθνικό Κήπο αλλά και στη βιβλιοθήκη, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να συνδεθούν με τη φύση και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα στην καρδιά της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και εγγραφές, οι ενδιαφέροντες μπορούν να δηλώσουν το χ στο edu.papaki.greenathens.gr. Ελένη.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη, και να πάμε λίγο πριν κλείσουμε στον συνάδελφο Δημήτρη Πέρο να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τις σεισμικές δονήσεις του Προκόπη στην Εύβοια. Δημήτρη μου, σας ακούμε και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελένη. Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποιον τραυματισμό ή για κλεισμένο άτομο από τις σεισμικές δονήσεις. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες και κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων εκεί και της περιφέρειας. Έχουν καταγραφεί κατολιστήσεις σε αρκετά σημεία και το επίκεντρο είναι εκεί κυρίως, Ελένη, στο Προκόπη και στη Δαφνούσα και στα Αργύρω χωριά. Στη Δαφνούσα, ένα μικρό χωριό. Έχουν ζημιές σε σπίτια. Ένα από αυτά φαίνεται να έχει καταρρεύσει. Ήταν 2-3 άτομα μέσα, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Υπάρχουν αναφορές επίσης για ρογμές σε διάφορα άλλα κτίρια εκεί στην γύρω περιοχή του Προκοπίου. Είναι, όπως λένε εκεί οι τοπικοί παράγοντες, το ίδιο επίκεντρο με πέρσι που είχε σημειωθεί σεισμός, που πάλι είχαμε τέτοιου είδους ζημιές. Και σε λίγη ώρα αναμένουμε μια επίσημη ενημέρωση, Ελένη, από την πολιτική προστασία για την κινητοποίηση που έχει γίνει και για όποιες ζημιές έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα.
0: Άρα, Δημήτρη, για να συνοψίσουμε, έχουμε μια κατάρρευση σπιτιού στη Δαφνούσα.
9: Έχει πέσει, ναι, στη Δαφνούσα έχει πέσει ο τείχος ενός σπιτιού, σε άλλα σπίτια 3-4.
0: Υπάρχουν ρογμές. Δεν έχουμε τραυματισμούς. Ναι.
9: Τα οποία κατά πίσω από πιθανότητα θα χρειαστεί οι κάτοικοι αυτών των σπιτιών να διανυκτερεύσουν. Υπάρχει δηλαδή πρόνοια για το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον σήμερα το βράδυ και τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν κατολιστήσεις στο επαρχιακό δίκτυο, ναι. Οπότε χρειάζεται προσοχή για τις μετακινήσεις εκεί των κατοίκων. Mm-hmm. Και είναι αυτή η περιοχή, το Προκόπη και τα γύρω χωριά που επικεντρώνονται τώρα οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί να καταγραφούν οι περαιτέρω ζημιές.
0: Και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. 39 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στο ξεκίνημα της Κυριακάτικης Πορσίτη. Φτάσαμε 7 του Ιούνιου. Είχαμε και μια πυρουέτα, κάτι σε τριπλό κούνημα προέκυψε πριν κανένα δύο ώρο. Με επίκεντρο, λέει, στη Βόρεια Εύβοια. Και νομίζω ότι είναι μια από εκείνες τις κλασικές ημέρες που αν δεν έχεις φτάσει ακόμη σε παραλία, τότε συνειδητοποιείς ότι προλαβαίνεις, έχει 5-6 ώρες μέρα ακόμα. Και όσο για τα δικά μας, μην φανταστεί κανείς ότι άλλαξε τίποτα. Με ανακοινώσεις και καταγγελίες πέρασε το βράδυ της Παρασκευής στα απόνερα του Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Με καταγγελίες και ανακοινώσεις πέρασε γενικότερα το Σάββατο. Με καταγγελίες και ανακοινώσεις ξυπνήσαμε και σήμερα Κυριακή. Γιατί μπορούμε. Κυρίως όμως γιατί σε μια τέτοια περίπτωση και κάποια στιγμή έτσι κατανοώντας το αυτονόητο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα πολύ πολύ ακριβό προϊόν που εδώ και καμιά 20 χρόνια μας υποχρεώνει να βλέπουμε τη μέρα της μαρμότας σε αυτή τη συγκυρία. Να, αυτό το θυμάσαι, Μαράγδα Μπιλ Μάρεϊ, πολύ ωραία ταινία. Μέρα της μαρμότας, γιατί η τοξικότητα όταν προκύπτει αυτό το ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με θέα την κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν έχει αντίπαλο σε ό,τι συμβαίνει και συμβαίνουν πολλά στα εγχώρια αθλητικά δρόμενα. Και ναι, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σμαράγδα στα μουλακά του. Και παριστάνω ότι το λέω και εύκολα. Ο Ανδρέας Κανιάς είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και όσο για το μικρόφωνο εδώ στον ήχο της πόλης, ως τις 4 με Sport City, είμαι ο Διονύσης Δελής.

0: Δεν ξέρω τι πάει λάθος γενικότερα με το ζευγάρι αυτό του τελικού. Το αιώνιο ζευγάρι των αιωνίων στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Πάντως το συγκεκριμένο τραγούδι των UB40 είναι το 1988. Είναι λιγάκι παλιότερο από την διένεξη, η οποία κάθε χρόνο τέτοια μέρα έρχεται στο προσκήνιο Γιάννη, και αν μη τι άλλο, μας κάνει τι, να θυμόμαστε τα νιάτα μας, λες, ή σοφότερους. Καλό μεσημέρι, Γιάννης Λαμπύρης.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του 1984. Δεν ξέρω. Εγώ γράφω για δύο αγώνες πάντως, επειδή προσπαθώ να κάνω μια προαγγελία αύριο για την εφημερίδα. Λέω δύο αγώνες. Είναι ο αγωνιστικός και ο εξωαγωνιστικός. Ξέρεις, είναι σε δύο ταμπλό. Όπου ο εξωαγωνιστικός αυτή τη στιγμή κλέβει την παράσταση, δυστυχώς, για μία ακόμα φορά. Δεν είναι. Ήμουν νιός και γέρας.
0: Μα αυτό είναι, συμβαίνει κάθε χρόνο πλέον. Και από ένα σημείο και μετά, πώς να σου πω, δημιουργεί και εντυπωσίες για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Ναι, ναι, είναι σαν τη μέρα της μαρμότας. Και δεν ξέρω, ναι, κάποτε ήταν ο Σοκράτης Κόκαλης με τον Παύλο τον Γιαγόπλο και τον Θανάση, αλλά νομίζω υπήρχε ένα μέτρο τότε, και κάποια στιγμή πέρα από την φούρια, έτσι, τον πρώτο Final Four που ήταν πολύ, είχαν πέσει τόνοι μετά. Γινόντουσαν κάποιες ανακοινώσεις για τη διετησία κλασικές. Εδώ όμως έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι.
0: Και δυστυχώς φτάνουμε κάθε φορά στον Ιούνιο για να συνειδητοποιήσουμε, ναι, ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε. Ναι. Αυτό είναι το. Στο τελευταίο επεισόδιο, για να, μιας και δεν το ανέφερα, υπάρχει μια καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μια ακόμη καταγγελία προς τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο Game 2 το βράδυ της Παρασκευής στο Telecom Center. Γιάννη, ότι λίγο πολύ το ανακοίνωσε επίσημα ο Ολυμπιακός, έτσι, ότι προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Ζητάει την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού για μια αγωνιστική. Κυρίως όμως ζητάει.
1: Δύο χρόνια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και 100.000 ευρώ πρόστιμο και στον ίδιο και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, λοιπόν. Okay, ο Ολυμπιακός κάνει αυτή την καταγγελία. Η ΔΕΑΒ ως ΔΕΑΒ τι ακριβώς κάνει?
1: Ναι. Η ΔΕΑΒ είναι μια πονεμένη ιστορία, όπου θυμάμαι και εκεί μόνο νιώσει και γέρασα, δηλαδή που είχε συσταθεί και είχε γίνει μια επιτροπή, όπου έκανε κάποιες ποινές ή έβλεπα, αλλά λειτουργούσε και με ρυθμό χελώνας πολλές φορές και με ρυθμό δημοσίου, θα έλεγα. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, το ξέραν οι ομάδες, το είπαμε και χθες, είτε είναι Ολυμπιακός Γηπεδούχος, το Παναθηναϊκό, σου λένε θα τιμωρηθώ του χρόνου. Με ξέρεις, τα πρώτα δύο παιχνίδια προσέχανε. Το πρώτο και το δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ειδικά όποιος είχε το πλεονέκτημα έδρας. Μην την πατήσει στο τρίτο, ας πούμε.
1: Εκεί,
0: ναι.
1: Μην πάει στο πέμπτο, ας πούμε, και γίνει. Αλλιώς ξέραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο αστείο το κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Με πολύ πιο. Να ξεκαθαρίσω στην αρχή κάτι, λοιπόν. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ας πούμε, λοιπόν, ότι Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλα τα δίκια του κόσμου. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να πλησιάζει τους διαιτητές. Εγώ δεν θα πω τους άγγισε, τους έβρισε. Δεν έχει το δίκαιο. Είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει. Πώς να το πω? Δεν υπάρχει. Ας πνίγει το δίκαιο. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάρει ένα Αγγελόπουλο. Πήραν την ομάδα και αποχώρησαν. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα. Δεν λέω ότι είχαν δίκιο αν αποχώρησαν. Ναι, έχω άποψη, αλλά λέω δεν μπορεί να μπαίνει ο παράγοντας μέσα και να πλησιάζει τους διαιτητές.
0: Και δεν μπορεί. Γιατί... να μην υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός για να δύο μέρες να γίνεται χαμός. Προκαλούν ότι... κόσμο. Υπάρχουν παιδιά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Θυμίζω ότι στη Βαλένθια πλησίασε τη γραμματεία, όχι τον αγώνα, και δεν ξαναείδε παιχνίδι στη σειρά. Έχασε και τα τρία παιχνίδια.
0: Έγινε στο Game 2,
1: ακριβώς. Στο Game 2, με συνοπτικές διαδικασίες, την επόμενη μέρα είχε βγει φιρμάνη και είχε τελειώσει το θέμα. Και μάλιστα έγινε και αντικείμενο συζήτηση στο Final Four, στη συνέντευξη του Ματέου, ότι θα αλλάξουν ακόμα πιο αυστηρά το πειθαρχικό δίκαιο για παράγοντες που είναι έτσι λίγο πιο ατίθαση εν ώψη της νέας περίοδου. Και το υπενθυμίζω, το είχαμε ξαναπεί, νομίζω ότι ένας Ιταλός δημοσιογράφος είπε ότι όταν βάζετε 5.000 ευρώ πρόστιμο, για μένα είναι πάρα πολύ βαρύ αν μου το βάλετε. Δεν θα δυσκολευτώ να το πληρώσω. Για παράγοντες ή για προπονητές που έχουν, εξώ, προπονητές 2 εκατομμύρια το συμβόλαιο το χρόνο, είναι ούτε τα σιγάρα τους. Δηλαδή, αν δεν βάζετε 100, 200, 300.000 πρόστιμο, οπότε να ξέρουν ότι κάτσε, σε 3 φορές πάω 1 εκατομμύριο. Δεν είναι αστείο. Πέρα από το ποινικό ότι δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο ή δεν θα ξαναπεράσει απ' έξω ή οτιδήποτε.
0: Για να την Παρασκευή το βράδυ έχουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Έχουμε τις δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη, είναι ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός, που γίνονται οι πρώτες καταγγελίες.
1: Έχουμε τις
0: κάμερες να πιάνουν ένα φραστικό επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Σάβα Αρώνη του Παναθηναϊκού, ναι, ένα παράγοντα του Παναθηναϊκού. Έχουμε την επόμενη μέρα μια σειρά από βίντεο που βγάζουν οι δύο ομάδες και δηλώσεις. Α, έκανε μια ανακοίνωση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έκανε μια δήλωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπάρχει μια κουβέντα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, λένε οι πράσινοι επιτοπλίστων. Εχθές όλη αυτή η διαδικασία, κάποια στιγμή έβγαλε ο Ολυμπιακός ένα βίντεο που λέει ορίστε ο influencer, λέει ο Παναθηναϊκός, ορίστε ο προπονητής, ας πούμε. Ένας χαμός. Έβγαλε ο Ολυμπιακός ένα βίντεο που λέει ορίστε ο influencer, λέει ο Παναθηναϊκός, ορίστε ο προπονητής, ας πούμε. Ένας χαμός.

0: τα σουτ, τα κλασικά σουτ του Χέρι Ντέιβις είναι 0 στα 12, mm-hmm. έτσι που έχει, είτε τρίποντα είτε τίποτα, αλλά είναι 1 στα 13. Και να μεταμορφώνεται σε μια μηχανή επιθετική και αμυντική, να έχουμε από τον Μιλουτίνοφ στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή να μιλάμε ας πούμε, για παίκτες, να αναλύουμε στατιστικές, να κάνουμε και μιλάμε ότι τι ανακοίνωση θα βγει, τι θα πει ο αθλητικός δικαστής και... Και επίσης είναι και λίγο αυτό που λέμε, λέει ο κανονισμός, λέει ο κανονισμός στο άρθρο τάδε, μα σε κάποια πράγματα, δηλαδή είτε επαναλαμβανόμενα, θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή δεν γίνεται ας πούμε απλά να λέμε, δεν ξέρω, είναι λίγο...
1: Μα θα έπρεπε ούτως ή άλλως, όταν υπάρχει μια τέτοιου τύπου ζωντανή μάχη, δηλαδή παιχνίδι κόντρα παιχνίδι, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να έχουν φροντίσει οι ελεκτικοί μηχανισμοί να έχουν, ξέρεις, άμεση εμπλοκή αλλά και άμεση αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα φύλλο αγώνα μετά από ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Ή υπάρχει μια καταγγελία. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να υπάρχει μια απόφαση άμεσα. Ούτως ώστε η κουβέντα να πάει παρακάτω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί συσπυρώνονται.
0: Για
1: ναι, όλα αυτά συγκεντρώνονται και πλέον συσπυρώνονται, ξέρεις, από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Πολλά και διάφορα και το κάνουν το πράγμα να μοιάζει το μείγμα εκρηκτικό. Τέλος πάντων, αύριο το βράδυ στις 9 είναι το επόμενο παιχνίδι.
0: Αύριο βράδυ στις 9.
1: Το πρωί είδα τους προέδρους του Ολυμπιακού να έχουν περάσει την προπόνηση.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν πήγαν για μπάνιο.
0: Λογικό. Ναι, ναι, όχι. Για συσπήρωση να πούμε ότι πολύ δύσκολα θα παίξει και σε αυτό το παιχνίδι. Και αν δεν παίξει και σε αυτό, νομίζω θα πάμε μόνο π.χ. ίσως σε ένα πέμπτο αν χρειαστεί. Γιατί να πάει να παίξει απροπόνητος ή με λίγες προπόνητες, βέβαια πάντα παίζει ρόλο και το αποτέλεσμα. Έτσι. Άλλο θα ανανικήσει η Δευτέρα Ολυμπιακός, άλλο θα ανανικήσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί να πει σφίγω τα δόντια και παίζω όπως όπως το τέταρτο παιχνίδι, αν είναι 2-1 ο Παναθηναϊκός και μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι στη σειρά. Μιλάω για τον Ντάνιελ Ντόρσεϊ, είναι δύο τραυματίες και στις δύο ομάδες, οι οποίοι δεν είναι απλοί τραυματίες, είναι δύο παίκτες που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα ενός παιχνιδιού. Ιδιαίτερα ο Ντόρσεϊ αλλά και ο Κώστας ο Σλούκας. Είναι παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά με την εμπειρία τους. Με το,
1: για
0: με
1: τον Σλούκα φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να παίξει. Έτσι.
0: Ναι, γράφουν δηλαδή στο ρεπορτάζ του
1: Παναθηναϊκού. Και αυτό μπορεί να φέρει ένα ντόμινο, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μάλλον με το ζόρι τον βάζει τον DJ Σόρτσο Αταμάν.
0: Ναι, νομίζω
1: που μπορεί να ενεργοποιήσει το Χουάντσο.
0: Το Χουάντσο και να αλλάξει τα δεδομένα πάλι προς το όφελός του, γιατί όταν χωρίς το Χουάντσο μείωσε τόσο πολύ τη διαφορά στα rebound στο δεύτερο παιχνίδι, μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερο. Και να είναι και ο ίδιος πιο ήσυχος, γιατί ξαναλέω εξ ανάγκης τον βάζει τον Σόρτ, ο οποίος δεν ήταν και πολύ καλός στο δεύτερο παιχνίδι. Ήταν καλός.
1: Μα δεν παίζει και πολύ, δηλαδή. Δεν είναι. Δηλαδή, 8 λεπτά τον έβαλε. Θεωρητικά και λίγο να μπορεί να παίξει ο Λούκας, ας πούμε, αυτό το 8 λεπτό, 10 λεπτό, φαντάζομαι ότι μπορεί να δρομολογήσει μια τέτοιου τύπου εξέλιξη.
0: Γιατί ακριβώς είναι και η ισορροπία στους ξένους. Γιατί μπορεί να βάλει μέσα το Χουάντσο, ο οποίος και ένα σουτάκι σε δύσκολες ώρες μπορεί να προσφέρει, αλλά κυρίως είναι ο καλύτερος rebounder της ομάδας. Και αποτελεί μια εγγύηση ιδιαίτερα στα αμυντικά, γιατί εκεί είχε μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Τουλάχιστον έχαν όλα τα, έκανε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις ο Ολυμπιακός. Ακόμα και εκεί που ήταν άστοχος και ο Παναθηναϊκός έκανε το σερί το 20-28, δεν θυμάμαι, που πέρασε μπροστά με ένα καλάθι από το μείον 17 πήγε στο συν 2. Mm-hmm. Εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σκόραρε με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια πολλές φορές. Ενώ εκεί θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε χτίσει τις συνθήκες για μια μεγάλη νίκη.
1: Νομίζω χαρακτηρίζεται την άμυνα του Παναθηναϊκού έως τώρα το ζευγάρι των τελικών. Υπάρχει μια φοβερή τρίτη περίοδο στο πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός το γυρίζει, ας πούμε, από την άμυνα του. Και υπάρχει και βέβαια το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι έχουν κρατήσει τον Ολυμπιακό στο χαμηλότερο της χρονιάς. Αυτή η 58 πόντι.
0: Έτσι.
1: Είναι η χειρότερη επιθετική
0: παρά. 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι, που είναι... Αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ κακό χούι που στην Ευρώπη το έχει όλη τη χρονιά, γιατί στην Ελλάδα είναι πιο εύκολα τα παιχνίδια, παρότι και εκεί έκανε ήττες, ότι πετάει ένα ημίχρονο για πλάκα συνήθως. Το πρώτο ημίχρονο το πετάει, λες και... Δηλαδή σου λέει θα παίξουμε λίγο στο δεύτερο και είναι αρκεί. Στην Ευρώπη το πλήρωσε πάρα πολλές φορές αυτό, και με τον Ολυμπιακό κάποιες φορές, στα ευρωπαϊκά μάτς τουλάχιστον και στο πρωτάθλημα. Τώρα θα δούμε, είναι και οι πιέσεις διαφορετικές, οπωσδήποτε θα είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι ένα κομβικό μάτς, γιατί...
1: Βέβαια, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά έχει δύο, όπως το λένε, μέχρι το Game 5.
0: Και έχει το match ball στην έδρα του στη χειρότερη. Ενώ
1: ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε στο τέταρτο παιχνίδι να το τελειώσει, αν έχει πλεονέκτημα πλέον 1-2. Θα γίνει μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Θεωρείς θα αλλάξει τους ξένους του παλιού Μπαρτζόκας, δηλαδή.
0: 100%. Για τον Γόρντι είμαι βέβαιο 1000%, όχι 100%. Αλλά πιστεύω και τον Ντάιρικ Τζόνς, γιατί είναι πιο εκρηκτικό, σου ταιριάζει και το παιχνίδι με το σεφ, με τον κόσμο. Νομίζω θα το δοκιμάσει, θα πάει αυτό το μοντέλο, είναι σίγουρο.
1: Ναι. Και φαντάζομαι θα επενδύσει και στο πώς θα κουράσει περισσότερο τον Λεσόρ, που πλέον θα πρέπει να παίξει τρίτο παιχνίδι το παιδί σε 6 βράδυ.
0: Ακριβώς, που είναι ο μοναδικός καθαρόμος σέντερ, δεν ξέρω γιατί και με το Φαρίδ δεν το, ποτέ ουσιαστικά και το Φαρίδ δεν κέρδισε το

0: τον Κουρουτσαταμάν παρά το εξαιρετικό παιχνίδι στην πρεμιέρα που είχε κάνει με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Και λέω μία και λέμε Ρεάλ, λέω ότι είναι το μπάσκετ. Παραμονές του τελικού Ρεάλ Ολυμπιακού έχει μία συνέντευξη ο Χεζόνια στη Media Days, στην ανοιχτή προπόνηση. Μας είχε μιλήσει και εμάς αλλά και στους δημοσιογράφους ότι όταν ήρθε λέει ο Κότς Καριόλο λέει, το καλοκαίρι, δεν ξέραμε λέει που πατούσαμε, δεν ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέραμε πού θα πάμε. Ήμασταν με βάρκα το άγνωστο. Και μας πήρε, μας έκανε ομάδα και φτάσαμε, λέει, τώρα είμαστε 40 λεπτά από το κύπελλο Ευρώπης. Και τώρα είναι βέβαιο, λέει, το μέλλον του Σκαριόλου μετά τον αποκλεισμό Σόκα από την Τενερίφη. Θυμίζομαι δύο νίκες στη Μαδρίτη. Η Τενερίφη απέκλεισε τη Ρεάλ από τα προηγούμενα.
1: Μα έκανε πλάκα στο πρώτο. Ναι. Στην Τενερίφη νίκησε με 30 πόντους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και κατάφερε να αποκλειστεί.
0: Και η Ρεάλ μένει για πρώτη φορά χωρίς τίτλο εδώ και 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Τίποτα λέμε για Ρεάλ, καταλαβαίνει κανείς.
1: Σε χρονιά εκλογών.
0: Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό μεγάλε, η Ρεάλ είναι ακόμα μεγαλύτερε.
1: Ναι, σε χρονιά, σε μήνα εκλογών. Ναι, στην πραγματικότητα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που ο Πέρεθ είναι πάρα πολύ πιεσμένο γιατί τα κατάφερε και στο ποδόσφαιρο. Να μην είναι μαλλιά χέρια. Άρα καταλαβαίνει ότι η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Υπάρχει ένα Ζαρικέλμι ο οποίο διεκδικεί την προεδρία και σε αυτέ τι περιπτώσει όπω ξέρει τάζουν τον ουρανό μετάστρα.
0: Υπόσχονται με μεταγραφέ εκατομμυρίων.
1: Αυτό. Με βάση
0: εδώ δεν
1: το...
0: λέει θα φτιάξουμε ένα άλσος ή θα δώσουμε επίδομα στέγασης, είναι οι μεταγραφές που δελεάζουν.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ σε ό,τι αφορά σε αυτές τις αθλητικές εταιρείες λαϊκής βάσης, δηλαδή το 10% λέει του ετήσιου μπάτζετ πηγαίνει στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή έφτασε η Μπαρσελόνα να έχει, στα χρόνια του Μέση, η μπασκετική Μπαρσελόνα έφτασε να έχει 50 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ. Μην κοιτάς που δεν πήρε τίποτα. Ναι. Έφτασε να πληρώνει κάποια στιγμή 50 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο κύριος, ο Ενρίκο Ρικέλμε, ο οποίος μη φανταστείς, ένας ταπεινός δισεκατομμυριούχος είναι, ναι, που θέλει να αναλάβει, υποθέτω. Είναι ο βασιλιάς, λέει, των φωτοβολταϊκών, αν σε βοηθάω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Εκτιμάς ότι καλά για τον Ισάκη δεν αμφιβάλλει κανείς, ότι αφήνει τα τρένα να περνούν, δεν ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η σιωπή του είναι προς απάντηση όλων μας. Εκτιμάς ότι μπορεί να έχουμε κάτι νεότερο πριν το αυριανό? Δηλαδή κάποια αντίδραση από κάποιον για όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το βράδυ είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Πιστεύω θα έχουμε αναρτήσεις, θα έχουμε Twitter, θα έχουμε Instagram. Δηλαδή μέχρι αύριο θα κορυφωθεί το ζήτημα. Τώρα δεν ξέρω εάν θα επιδιώξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εφόσον δεν έχει βγει κάποια τιμωρία αυτή τη στιγμή. Είναι όλα στον αέρα, ζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει εκδικαστεί κάτι. Εάν θα θελήσει να βρεθεί στο ΣΕΦ όπως έκανε πέρσι. Αλλά θεωρώ ότι δύσκολο, δεν ξέρεις όμως, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέχρι αύριο ή τι μπορεί να... Είναι αυτά τα παιχνίδια, τα mind games που λέμε, που το κάνουν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Κώστας Αταμάν, είναι μέτρες αυτά. Βέβαια δεν τους βγαίνουν πάντα, γιατί πέρσι αυτό που έκανε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν βοήθησε την ομάδα, το αντίθετο θα λέγαμε, μάλλον ξύπνησε τον Ολυμπιακό, όπως και με τη Βαλένθια. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει, αν θα πάει στο ένα πλάνο περσινό ή θα πάει στο... ήσυχο, σου λέει, αφού πήρα το μάτς, έχω το επόμενο στην έδρα μου, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είδα τους παίκτες του Παναθηναϊκού και μου έκανε εντύπωση που πήγε ο Σόρτς και ο Λεσόρ, νομίζω, και παίξανε τένις χθες και ο Χουάντσο. Δηλαδή, αυτό που έχουν ανάγκη οι παίκτες, δηλαδή έχουν να αποφορτιστούν λίγο από όλη αυτή την πίεση, από όλο αυτό το πρέπει που είναι ο κόσμος από πάνω.
1: Και δείχνει και μια καλώς εννοούμενη συσπήρωση, ξέρεις, το να κάνουμε παρέα, το να είναι μαζί, το να αυτό, αν μη τι άλλο κατηγορεί.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και ξέρεις, είναι εκ των πραγμάτων, και δεν το λέμε για να χρυσώσουμε το χάπι ούτε στον ένα ούτε στον άλλο, αλλά ό,τι και να γίνει, η χρονιά αυτή μένει στην ιστορία ως μια μεγάλη αποτυχία. Το ότι δεν πήγε στο Final Four που διοργάνωνε, που ήταν στο σπίτι του. Ναι. Αλλά μπορεί τουλάχιστον να χρυσώσει το χάπι με ένα double και να πει ότι κοίταξε, αν είχα πάει θα έπαιρνα και το ευρωπαϊκό.
1: Ερώτηση κρίσιος, το double κρατάει τον Αταμάν? Έχουμε ένα λεπτάκι, προλαβαίνω να σε βάλω στα...
0: Το ζητούμενο είναι το εξής. Εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάρει την απόφαση του. Είναι κοινό μυστικό ότι έψαχνε προπονητή μετά τη Βαλένθια. Δεν, mm-hmm. δεν είναι κάτι που αποκαλύπτουμε εμείς ή δεν έχει βουήξει ο τόπος πανευρωπαϊκά και πανελλαδικά. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο, έχει πει ότι αν δεν πάρω ένα από τα δύο θα φύγω. Άρα ο ίδιος μπορεί να πει άνετα, πήρα πρωτάθλημα και με αβαντάζ, με κόντρα έδρα απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης, φυσικά μένω. Εκεί είναι το τι θα αποφασίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νομίζω όμως ότι αν έχει το κέι του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα προχωρήσει σε αντικατάσταση.
1: Άρα λες ότι αν μέχρι τότε έχει καταφέρει, ας πούμε, και έχει πει στον Μπράντοβιτς, ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, τα μάνα.
0: Δεν πιστεύω το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι το θέμα των παικτών. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ 15 παίκτες. Όλοι οι παίκτες θα δεχτούν να συνεχίσουν σε μια κατάσταση που ήταν κοινό μυστικό ότι δεν αντέχουν ή είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Άλλο αν έχουν, άλλοι έχουν περισσότερο δίκιο, άλλοι λιγότερο. Έτσι. Δεν είναι όλο πάντα το δίκιο των παικτών, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Γιάννη Λαμπύρη, ευχαριστώ πολύ. Να σε
0: καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Και πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων με την Έλληνα Ζαμαρία, σε 5 λεπτά και ξανά εδώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Αισθητές και στην Αττική έγιναν οι τουλάχιστον δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι με διαφορά λεπτών στην Εύβοια, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου πίσω από το όρος Σκανδύλη. Μεγαλύτερος ο δεύτερος που καταγράφηκε στη 1:02 και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε προηγηθεί δόνηση μέγεθος 4,8 βαθμών στις 12:58. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, Γιώργο Τσαμπουρνιώτη, έχουν σημειωθεί κατολισθοί σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Δαφνούσα. Είμαστε σε μετασεισμική ακολουθία, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, σημειώνοντας πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ημέρες για να φανεί αν τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιδρομοκρατικής και μετά από 12 ώρια ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Στους τομείς που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν σε μία ακόμα προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus συναντώνται διαδικτυακά για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, σε μια απίστευτη αποτρόπαιη επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε. Ο Ζελένσκι συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Πολύ λογίσαμε για το μπάσκετ και για όσα περιμένουμε στο δρόμο για τον τρίτο τελικό. Θυμίζω ότι έχει και εθνική ομάδα απόψε στο ποδόσφαιρο, αργά-αργά στις 10 στο Ηράκλειο απέναντι στην Ιταλία. Ωραία ιστορία αυτή, γιατί κοιτάζοντας στο απέναντι μισό του γηπέδου, λες, παιδί μου, υπάρχουν και χειρότερα. Μία από τις μεγαλύτερες φανέλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η περίφημη σκουάντρα. Ξανά και ξανά και ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε μια παράξενη απομόνωση, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία νίκη σε νοκάουτ των Ιταλών είναι το 2006 στον τελικό με τη Γαλλία. Και τελευταία παρουσία της το σωτήριο έτος 2014, τότε δηλαδή που παίξαμε και εμείς στα γήπεδα της Βραζιλίας. Άρα δηλαδή όποιος μας πει ότι εντάξει μωρέ που δεν καταφέρνετε να πάτε εσείς σε μουντιάλες, ορίστε κοιτάξτε δίπλα, δεν τα καταφέρνει η Ιταλία με εμάς βρήκες. Θα πάμε κάποια στιγμή μια βόλτα μέχρι το Ηράκλειο να συναντήσουμε το φίλο μου τον Γιώργο Νικοκύρη. Θα κάνουμε μια κουβέντα όμως και για τα μεταγραφικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι πλέον μπαίνοντας την δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου αρχίζουν και συμβαίνουν πράγματα. Θέλω να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν την υποχρέωση να παίξουν Ιούλη στους προκριματικούς της Ευρώπης. Σημαίνει ότι σε καμιά 15 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία τους. Και το πρώτο πράγμα που επιβάλλεται να έχουν οι δύο ομάδες είναι ένα κλειστό ρόστερ το οποίο θα προετοιμαστεί 4-5 εβδομάδες για να πάει να πάρει αυτές τις προκρίσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μαξιλαράκι καθώς είναι η Europa League. Θέλω να πω ότι ψάχνει 3 προκρίσεις αλλά και με έναν αποκλεισμό και 2 φτάνει σε μια League Phase, έστω του Conference. Παναθηναϊκός είναι αυτό που λέμε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί ξεκινάει από δεύτερο προκριματικό conference και πρέπει να κάνει όλη τη διαδρομή μέχρι τη League Phase. Άρα αν μη τι άλλο περιμένεις από αυτούς τους δύο να δείξουν ότι έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αλλά και ότι έχουν ένα σχέδιο. Μου κάνει εντύπωση γιατί ειδικά σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ δεν προκύπτουν εξελίξεις. Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια, δύο ιστορικά στελέχη της προηγούμενης δεκαετίας, πρωταθλητές με τον ΠΑΟΚ κλπ. Κλπ. Αναλαμβάνουν θέση στο οργανόγραμμα. Και ότι τέλος πάντων υπάρχει μια συνολική, έτσι, πώς να το πω, αναδιοργάνωση γύρω από τον κύριο Παπαμιμίκο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πλέον τρέχει το project ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό όμως ότι ουσιαστικά μέσω της σιωπής έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι συνεχίζει ο Λουτσέσκο στη θέση του γιατί έχει συμβόλαιο. Και κυρίως ότι ο δικέφαλος του Βορρά δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά στο ρόστερ του, παρότι ξαναλέω σε 15 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Μα το πω σωστότερα, δεν έχει κάνει κάτι που να το έχουμε καταλάβει. Μπορεί να τρέχουν πράγματα, να έχουν οι άνθρωποι προχωρήσει σε πράγματα και να μην τα ξέρουμε εμείς. Σίγουρα πάντως δείχνουν πιο φρεναρισμένοι από όλους και αυτό είναι που, έτσι πώς να το πω, γεννά μια τρόπον την απορία. Αντίθετα, εκείνοι που είναι πιο άνετοι από όλους, δηλαδή η ΑΕΚ, φαίνεται ότι το δουλεύει καλύτερα και τρέχει πράγματα και κάνει πράγματα και δίνει την εντύπωση ότι ήταν πιο έτοιμη από όλους για αυτό που τη συμβαίνει το καλοκαίρι. Η ΑΕΚ που θυμίζω ότι παίζει προκληματικά play-off στο Champions League, δηλαδή θα παίξει μετά τις 15 Αυγούστου, μια πρόκληση ψάχνει για να βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης, αν όχι θα παίξει η Europa League. Η προχώρησε την πρώτη της μεταγραφής, τον Ζουμπκοφ, ο οποίος προφανώς και παρακολουθούνταν καιρό σαν παίκτης της Τραμπζονσπορ. Ανανεώθηκε, ή μάλλον για το πιο σωστά, επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νίκολιτς.
Υπάρχει μια αντίστοιχη ιστορία και για τον Ριμπάλτο και γενικώς η ΑΕΚ δείχνει ενεργή στην αγορά, δείχνει να ξέρει τι κάνει. Έχει στο μυαλό της ένα νέο συμβολίο του Πινέδα, ήδη συζητάει λέει και με τον Γιώβιτς. Μοιάζει να θέλει να φτιάξει τις βάσεις για να προχωρήσει το σχέδιό της, το οποίο ξεκινήσει από πέρσι. Από τότε μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια ατάκα του Χαβιέλη Μπάλτα, που πλέον την ακούω αρκετά στο ποδόσφαιρο. Είχε πει ο συγκεκριμένος ότι θέλω 4 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξω την ΑΕΚ. Το ακούω πλέον και από άλλους τεχνικούς διευθυντές να λένε: ξέρετε κάτι, δεν μας φτάνει ένα καλοκαίρι ή δεν μας φτάνει ένα καλοκαίρι για ένα Γενάρη. Θέλουμε κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι ολοκληρωμένο. Δείχνει ο Ριμπάλτα ότι, αν μη τι άλλο, την ακολουθεί την ιδέα του. Βεβαίως, βασιλιάς των μεταγραφών κάθε καλοκαίρι είναι ο Ολυμπιακός. Όχι γιατί παίρνει τους καλύτερους απαραίτητα, αλλά γιατί κάνει καμιά δεκαπενταριά. Και ήδη νομίζω ότι έχει την τιμητική του. Θυμίζω ότι επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Υπάρχει συμφωνία με τον Παμπλο Μαφέο, τον Αργεντινό και με Ισπανό διαβατήριο μπακ της Μαγιόρκα. Υπάρχουν 4-5 προτάσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί. Υπάρχει και μια φιλολογία η οποία αναπτύσσεται έτσι τα τελευταία 24 ώρα. Ίσως αν μπορούσε ο Δημήτρης Γιαννούλης, αν ήταν διαθέσιμος από την Augsburg, ίσως να μην άφηνε τον Ολυμπιακό, λέει, συγκίνητο. Και αν μπει κανείς στον πειρασμό και ανοίξει κανένα κομμάτι να διαβάσει ρεπορτάζ, θα βρει καμιά δεκαπενταριά ακόμη ονόματα.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Λοιπόν, ενώ και δεν με πήραξε ζεστή, λάθος το μέτρησα. Είναι σήμερα οι εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, πριν από λίγο ψήφισε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και προέκυψε και το πρώτο, πώς τα λένε αυτά, exit poll, πώς τα λένε εδώ, η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος. Κάτι σε 61% λέει εκτιμάται ότι θα πάρει ο 79χρονος. Ο Πέρεθ, ο οποίος έχει δύο θητείες στην προεδρία της Ρεάλ, είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τους Γκαλάκτικους στις αρχές του αιώνα. Έχουν, λέει, 75.219 άνθρωποι ψηφίσει ως εδώ, οπότε καταλαβαίνει κανείς και το πόσο μεγάλη είναι η συμμετοχή. Στις 9 το βράδυ κλείνουν οι κάλπες, άρα δηλαδή μέχρι το βράδυ θα έχουμε πρόεδρο. Χοντρικά, ο Πέρεθ έχει τάξει την πρόσληψη του Μουρίνιο, δηλαδή θα δώσει 15 εκατομμύρια η Ρεάλ στην Μπενφίκα, η οποία υπέγραψε μαζί του πριν από μερικούς μήνες, στη μέση της σεζόν. Έχει συμφωνήσει, λέει, με τον Ντάμφρις, τον Ολλανδό, τον δεξιό μπακ της Ίντερ. Έχει συμφωνήσει με τον Ιμπραήμα Κονατέ από την Λίβερπουλ. Τέτοια τάζουν, λογικό είναι, πρόεδροι ομάδας θέλουν να γίνουν. Ο Ρικέλμε, που είναι 9 και 37 με 79, καταλαβαίνετε την διαφορά, έχει υποσχεθεί, λέει, να αποκτήσει το Ρόδρι και το Χάλαντ από την Manchester City. Έχει πει ότι θα προσπαθήσει να πείσει το Γιούργκεν Κλόπ να επιστρέψει στους πάγκους. Και παίζει και λιγάκι με το μαδριλένικο συνέστημα, γιατί, λέει, έχει συμφωνήσει με τον Ραούλ να είναι αθλητικός διευθυντής, ο Ιέρο να γίνει υπεύθυνος ακαδημιών, ο Ίκερ Κασίγιας να είναι πρόσωπος της ομάδας στο εξωτερικό και να έχει, λέει, και σύμβουλο τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε. Δεν ξέρω τι θα κάνω, Οδυσσέας Ιωάννου, εγώ με το Ρικέλμε θα ήμουν. Όχι τίποτα άλλο, θυμίζει και τον απίθανο Αργεντινό στις αρχές του αιώνα και το 2006, καμιά εικοσαριά πίσω, ο Ρικέλμε είναι ο μεγαλύτερος αρτίστας της εποχής του. Η Μαδελένη όμως μάλλον διαφωνούν μαζί μου. Αν είναι τόσο εύκολο όσο το περιγράφουν το exit poll, θα βγει με τα τσαρούχια ο Πέρεθ. Και μιας και είμαστε στην Ισπανία, υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ της Μάρκα που, πώς να το πω, ρίχνει τους τίτλους τέλους αυτή την ιστορία Ολυμπιακός Μαφαιό. Μάλλον ανακοινώνει τον γάμο, 3 εκατομμύρια λέει στήχησε η μεταγραφή του, τα βρήκαν οι δύο ομάδες, η Μαγιόρχα και ο Ολυμπιακός. Και ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός, άρα λογικά μέσα στην εβδομάδα θα προστεθεί στην εξίσωση, θα γίνει η πρώτη κίνηση και η πρώτη αναγκαία ίσως, αν σκεφτεί κανείς το αυτονόητο, ότι έχει ήδη πουλήσει τον Κωστίνιο Ολυμπιακό στην Brighton. Δεξιό μπακ θέλει, δεξιό μπακ παίρνει.

0: Σμαράγδα, μου λες χθες βράδυ χάζευα στα social media και είδα κάτι αντικριστά να έχουν πλησιάσει έναν γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο και να θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του. Είχανε πάει, είχανε κάτι στο τραπέζι εκεί αριστερά του. Εκείνος πολύ ευγενικός δεν αρνήθηκε. Γιατί να πας στο Ηράκλειο και να μην φας αντικριστό είναι μισές δουλειές, έτσι δεν είναι, Γιώργο Νικοκύρη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά τις είδα τις φωτογραφίες? Ήρθανε να φωτογραφηθούν μαζί σου?
1: Ναι, ήρθανε και επειδή ξέρεις τώρα εγώ ντρέπομαι να τους αφήσω να φύγουν χωρίς να πούμε ένα γεια. Ξέρεις, τα κράτησα. Θέλαμε, ήταν, κοίτα. Τώρα δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση στο μαγαζί που ήταν εξαιρετικό.
0: Άμα μαγαζί, ήταν καλό, κάνε μου, Γιώργο, δεν είναι κακό. Ναι,
1: ναι, ναι, ένα πεσκέσι λέγεται στο Ηράκλειο που πρέπει να πάει οπωσδήποτε, είναι ξεχωριστό. Και είναι και ξεχωριστές οι εμπειρίες, δηλαδή γαστρονομικές εννοώ, που σου προσφέρει. Αυτό ήταν σύγκλινο που είδες.
0: Ασύγκλινο ήταν, δεν ήταν αντικριστό.
1: Ναι, ναι, αλλά πολύ ξεχωριστή όλη η κουζίνα που προσφέρουν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι και το από τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο και το καλύτερο στην Ευρώπη σε βιολογικά προϊόντα, γιατί όλα είναι από τη δικιά τους φάρμα.
0: Την απόλαυσες, Γιώργο, την εμπειρία? Βλέπω ότι είχες πάει διαβασμένος, δηλαδή σε χαίρομαι, σε καμαρώνω. Διαβάζεις πριν πας για φαγητό?
1: Πήγα διαβασμένος γιατί με σύστησε φίλος μας και συνάδελφός μας να πάω εκεί, αλλά πραγματικά, ξέρεις, εγώ δεν είμαι στο φαγητό δύσκολος.
0: Όχι, αν μη τι άλλο.
1: Δεν είμαι το να ψάξω να βρω το κάτι διαφορετικό. Ήταν όμως, ναι, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Δηλαδή πραγματικά και με πολύ, πολύ, πολύ νορμάλ τιμές.
0: Μάλιστα, άρα χορτάτο στο παγκρίτιο το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχω παράπονο, ξέρεις, Διονύσιμο, ότι σε αυτό το επάγγελμα...
0: Αν μη τι άλλο, να καθόμαστε και να τρώμε είναι μια ικανότητα, την οποία την αναπτύσσουμε με συνέπεια. Για πες για την εθνική ομάδα.
1: Ναι, κοίτα, η εθνική είναι ένα θέμα να δούμε με πόσο ανταγωνιστική θα είναι πρώτα απ' όλα η Ιταλία. Από εκεί ξεκινάμε, γιατί ακούμε Ιταλία και είναι και κρίμα και πιο πολύ για τον κόσμο. Ο Ντοναρούμα και τα παιδιά του έχουν έρθει. Ο Ντοναρούμα, ο οποίος εσπόζητο, το λοιπόν της Ίντερ, και πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 21.
0: Λογικό,
1: από τη νέα γενιά. Λογικό, ναι, μέχρι ενός σημείου δεν το κάνανε για μας οι άνθρωποι, έτσι δεν μας νοπάρουνε. Και με το Λουξεμβούργιο που παίξανε προηγούμενο φιλικό, πάλι είχαν πολέμη, με την ίδια αποστολή ήτανε. Γενικά δεν μαζεύονται γιατί μετά τον αποκλεισμό είναι όλα υποδιάλυση. Δεν υπάρχει προπονητής, ο Μπαλντίνη ήταν προπονητής της ΚΑΠΑ 21, που πήρε τώρα το να αναλάβει μέχρι να βρουν ποιος θα πάρει την ομάδα. Δεν υπάρχει ομοσπονδία, ο πρόεδρος της παραιτηθεί. Γενικά δεν υπάρχει τίποτα μετά τον αποκλεισμό στόκ από την Βοσνία Ερζεγοβίνη που ήρθε.
0: Και είναι και τόσο καιρό τώρα, είναι κανένα δίμηνο έτσι. Δηλαδή αρχές Απρίλη νομίζω αποκλειστήκανε, δεν είναι ότι έγινε χθες.
1: Ναι, ναι,
0: που
1: είναι.
0: Που σημαίνει ότι θα έπρεπε ίσως να έχει κάποιες εξελίξεις. Δεν έχει ακόμα.
1: Όχι, όχι. Γενικά επειδή από το όσα μας λέγανε οι δικοί μας, έτσι. Επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα για αρκετό διάστημα ότι ρε παιδιά, μην φέρετε τα παιδάκια να παίξουμε γιατί το θεωρούμε ένα σημαντικό φιλικό. Αν η Ελλάδα, αν οι δικοί μας ξέρανε ότι οι Ιταλοί γράφτουν σαν διαδικασία, δεν θα κρίνουν ένα φιλικό με τους Ιταλούς. Αλλά τελευταία στιγμή που τους ενημερώσαν ένα μήνα πριν το φιλικό, όπως καταλαβαίνουμε, όλες οι εθνικές έχουν κλείσει παιχνίδια. Έχουμε Μουντιάλ και ξέχωρα από αυτό υπάρχουν και υποχρεώσεις, υπάρχουν και δύο ημερομηνίες που οι εθνικές ψάχνουν να κλείσουν με φιλικά για το αυτό που έρχεται για όσους δεν έχουν περάσει το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, μα είναι εθνικό παράθυρο κανονικό, δεν είναι. Είσαι υποχρεωμένος να παίξεις, δεν είναι.
1: Δεν υπήρχε δυνατότητα να βρεις άλλη εθνική τέτοια ώρα, δηλαδή 20-30 μέρες πριν από το απόψε που θα παίξουν 10 η ώρα στο Παγκρίτιο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είναι ένα τεστ ακόμα μετά τη Σουηδία για την εθνική μας στο φινάλε μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και σε αυτό στάθηκε και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, στο βράδυ της Κοπενχάγης που η εθνική μας τον Οκτώβριο αποκλείθηκε και επίσημα και μαθηματικά από το Μουντιάλ, από τότε μέχρι τώρα μεσολαβήσαν δύο επίσημα ματ με τη Σκωτία στο Καραϊσκάκι που κερδίσαμε 3-2, με την Λευκορωσία στο Ζαλαγκερζέκ στην Ουγγαρία που ήρθαμε 0-0, το φιλικό στη Βουδαπέστη το Μάρτιο με την Ουγγαρία και αυτό 0-0, το 2-2 με τη Σουηδία τώρα πριν λίγες μέρες στο Στοκχόλμη και το φιλικό με την Ιταλία που κλείνει αυτό το κύκλο, ένα πολύ δύσκολο κύκλο όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβης, γιατί καταλαβαίνεις ότι ήρθαν παιχνίδια με πολύ μεγάλη απογοήτευση για την αποτυχία. Τη λέξη αποτυχία τη λένε όλοι τους, δεν είναι κάτι που ξέρεις από μόνο.
0: Καλά και να μην τη λέγανε τώρα, δεν μπορεί να το πεις κι αλλιώς τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι δεν καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί είναι αποτυχία, όχι ότι δεν προκριθήκαμε.
1: Ναι, όχι, όχι για αυτή λένε ότι είναι αποτυχία, που δεν περάσαμε. Και είναι καλό τουλάχιστον ότι κατανοούν και το μέγεθος της... Του πρέπει να κάνει αυτή η εθνική, γιατί μιλάμε για μια εθνική που έχει πάρα πολύ ταλέντο, που έχει πάρα πολλές δυνατότητες βάσει των παιχτών που διαθέτει. Και που, εν πάση περιπτώσει, σε ένα διάστημα που στις μεγάλες οργανώσεις πάνε σχεδόν όλοι, δηλαδή και στο Euro, θα πάει μισή Ευρώπη. Το Euro το 28 στα γήπεδα της...
0: βέβαια, 24 χώρες, άμα δεν πας και εκεί, άστο. Μετά θα γίνεις Ιταλία κι εσύ.
1: Και εκεί, ούτε καν, άστο, κλείσω μαγάζι για λίγο καιρό και το ξαναλέμε μετά.
0: Θα έπρεπε να έχει, από τη στιγμή που ήξερε τέλος πάντων περίπου τι παίζεται, δηλαδή ποια Ιταλία θα βρει ο Γιοβάνοβιτς, πιστεύεις θα έπρεπε να έχει λίγο πιο ανοιχτό μυαλό στις κλήσεις, έχοντας κατά νου, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, το πρώτο μάτς με τους Σουηδούς θα παίξουν κάποιοι, μετά θα πρέπει να παίξουν κάποιοι άλλοι. Θέλω να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσάπρας. Είναι αυτή τη στιγμή κεντρικό πρόσωπο στη μεταγραφική συζήτηση. Ναι. Έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Έχει κάνει το παιδί ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Έχει με το Λεβαδιακό 10 ασίστ δεξιός μπακ, ας πούμε. Δεν θα ήταν μια τέτοιου τύπου ευκαιρία, ας πούμε, να κληθεί να παίξει. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ο Τσάπρας, έτσι, δηλαδή, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε για το πρωταθλήματος είναι. Mm-hmm. Από την άλλη, κοίτα να δεις τώρα, ο Γιοβάνοβιτς δεν βλέπει αυτά τα φιλικά ως μια ευκαιρία να δοκιμάσει και άλλους παίκτες. Σώνε και καλά, έτσι. Ναι. Το βλέπει ως μια ευκαιρία να μπορέσει να κάνει λίγο πιο μπετόν το σύνολο που έχει ήδη επιλέξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υπάρχουν 30-35 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Σωστά.
1: Πάνω σε αυτούς θέλει να δουλέψει. Αν για παράδειγμα χτύπα ξύλο υπήρχε ένα θέμα να φέρει ένα παιδί ακόμα για το δεξιμπάκ, γιατί ξέρω εγώ ο Βαγιανίδης δεν θα μπορούσε να έρθει ή ο Ρώτα έπρεπε να. Λήψη, λέω ένα παράδειγμα, σίγουρο ο Τσάπρας θα ήταν επόμενος. Απ' την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή ρολάρει την εθνική που έχει ουσιαστικά ξεχωρίσει την ως ομάδα, χωρίς να κλείνει τα μάτια για το τι γίνεται γενικά. Έτσι. Mm. Αλλά με το Ρώτα ως βασικό, γιατί νομίζω το Ρώτα έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα να θεωρείται ως ο πρώτος δεξιός μπακ της εθνικής, και το Βαγιανίδη ως επίσης μια πολύ καλή επιλογή, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για τρίτο δεξιμπακ. Εκεί. Έχει όμως, είχα ο Ντόι για παράδειγμα, έτσι που δεν ήταν ο Ντόι.
0: Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Είναι ο Ντόι ο στόπερ, ο Ντόι ο αμυντικός χαφ που έχει κάνει θράφη στην Πορτογαλία. Νομίζω στόπερ τον έχει, ως στόπερ τον έχει στο μυαλό του.
1: Τον είδαμε για 16 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις να παίζει στόπερ στη Σουηδία. Από τις αλλαγές τις τελευταίες που έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι θα κάνει.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι το εξάρι που δεν έχουμε. Δηλαδή ο Ντόι έχει κάνει τρομερή χρονιά σαν αμυντικός χαφ. Και ουσιαστικά και το λέγαμε και χθες.
1: Έχει παρακολουθήσει πολύ στενά γενικά. Είχε και ένα πολύ καλό γνωστό του Στήριο Άδε. Και μαθαίνει και από εκεί. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαία η κλήση του Ντόι, του στήριο ότι άντε ρε παιδιά μας λείπει ένα εξάρι, ας φωνάξουμε τον Ντόι. Ήταν στη λογική ότι να βάλουμε και τον Ντόι μέσα στο κόλπο. Γιατί είναι και η θέση που πονάει η εθνική. Αλλά οι απαντήσεις νομίζω θα μας δοθούν το βράδυ, όταν θα δούμε και το πού θα χρησιμοποιηθεί ο Ντόι, γιατί τώρα θα παίξει πάλι και πολύ περισσότερο από ό,τι έπαιξε στο Χόλμη. Θα κάνει αλλαγές, το είπε έτσι κι αλλιώς. Θα βάλει όλα τα παιδιά που έχει καλέσει. Δηλαδή όλοι θα έχουν παίξει τουλάχιστον για ένα καλό διάστημα σε συνδυασμό με το φιλικό της Σουηδίας. Δηλαδή ξέρω εγώ, ο Ντολάκης το πιθανότερο δεν θα παίξει τώρα. Θα έπαιξε το μεγαλύτερο διάστημα στη Σουηδία. Αλλά ο Ανδρούτσος που δεν έπαιξε καθόλου μπορεί να είναι και στο βασικό σχήμα.
0: Και είναι και στην Κρήτη τώρα. Αν δεν παίξει και τώρα, μπορεί να παίξει. Ναι,
1: γενικά θα παίξουν όλοι. Δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς να έχει πάρει συμμετοχή σε αυτά τα δύο φιλικά. Και θα δοκιμάσει πράγματα. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία με την τριάδα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έρχεται η Ιταλία δεν προσφέρεται για έναν αντίπαλο που θα βοηθήσει πολύ να παίξει με τριάδα. Από την άλλη, το έχει βάλει στο μυαλό του Γιοβάνοβιτς και δεν του έβαλε τυχαία, γιατί όπως το λέγαμε και χθες, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τα μάτς. Η Σερβία δεν είναι το υψηλό επίπεδο, αλλά είναι μια δυνατή εθνική ομάδα με τα καλά της και τα σχήμα της. η Γερμανία όμως και η Ολλανδία, όπως και να είναι, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και πάντα διεκδικούν το να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού, το να είναι αυτοί που επιτίθονται, το να παίζουν δυνατά και ίσως εκεί να πρέπει εσύ να προσαρμοστείς και να παίξεις μια μαζεμένα, όπως είδαμε, να παίζει η Εθνική με επιτυχία σε πολύ μεγάλο βαθμό κόντρα στη Σουηδία. Με αυτό το 5-3-2, 3-4-3,
0: εντάξει, καλά, σίγουρα θα το βρούμε.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα.
0: Προχθές πάντως στη Στοκχόλμη, πώς το λένε, ο Τριάντης έπαιξε στη θέση του Κουρμπέλη. Δηλαδή αυτή η δεύτερη δεκάδα που εμφανίστηκε από το 60 και μετά σταδιακά, όλους τους άλλαξε, έτσι δεν είναι?
1: Ο Τριάντης και ο Μουζακίδης.
0: Ο Τριάντης και έγινε τετράδα, δεν έγινε στο τέλος? Ή το τελείωσε? Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο. Έμεινε και ο Μαυροπάνο. Ο μοναδικός που έμεινε μέχρι το τέλος ήταν ο Μαυροπάνος.
0: Ναι, άρα που θα βάλει έτσι.
1: Όλο. Οικολογικά δύσκολα θα τον δούμε να παίζει τώρα εδώ. Έχει τόσο καλό υλικό στα χέρια του. Να θυμίσω που λείπουν και παίχτες εδώ. Δεν είναι ο Γιαννούλης, που είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός δεξιάριστερος μπακ της Εθνικής. Πιο πάνω από τον Τζιμίκα.
0: Και Λόξιγκα σήμερα.
1: Και έχει.
0: Έχει και Λόξιγκα, λέω. Κυκλοφορούν.
1: Ναι, γιατί μπορεί να τον δούμε ξανά να γυρνάει στα μέρη μας ο Γιαννούλης. Δεν είναι και απιθανό. Το περιμέναμε για πιο βορρά, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορεί.
0: Καλά,
1: να
0: γίνει. Καλά, θα έτσι να δούμε. Ναι. Κυκλοφορεί πάντως σήμερα, είναι ένα πρόσωπο που ακούγεται αρκετά, ας πούμε.
1: Ναι, όντως. Θα ήταν εδώ, αλλά έχει ένα μικρό τραυματισμό, γι' αυτό δεν ρισκάρανε να τον ταλαιπωρήσουν τον άνθρωπο. Άμα αυτή τη στιγμή που δεν ήταν 100% έτοιμος, είναι ο Καρέτσας, είναι ο Κωνσταντέλιας, που δεν είναι εδώ και αυτή για κάποιους μικρό τραυματισμούς. Ακόμα και ο Παγασέτας, που για τον Γιωβάνοβιτς είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας, όχι μόνο για το χορτάρι, αλλά συνολικά για τη λειτουργία της Εθνικής.
0: Θεωρείται ο παλιός, ας πούμε, που αυτός και ο Μάνταλος, ο Μάνταλος σταμάτησε, είναι τα δύο παιδιά τα οποία κουβάλησαν, ας πούμε, την προηγούμενη γενιά μέχρι να έρθει η ώρα της επόμενης. Πριν από λίγο η Κορέο Νταμάνια λέει, έγραψε ότι η Μπενφίκα απέρριψε 20 εκατομμύρια για τον Παυλίδη. Η Μπεσίκτας είναι που δίνει τα λεφτά. Εάν, 20 εκατομμύρια. Εάν γράψει κάποιο ένα βιβλίο πόσο σέντρε φορ έχει πουλήσει η Μπενφίκα και πόσα χρήματα, πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανάμεσά του το Μίτρογλου. Από την Μπενφίκα πήγε στη Μαρσέη. Θυμάσαι, καμιά 30 εκατομμύρια είχε γίνει αυτή η
1: μεταγραφή. Ναι, γι' αυτό σου λέω είναι πολύ λίγα τα 20 που λένε για τον Παυλίδη. Δηλαδή με αυτά που είχε κάνει ο Παυλίδη στην Μπενφίκα, τα 20 είναι για το ένα.
0: Είναι και ένα δείγμα όμως ότι ίσως είναι στην αγορά ο Παυλίδης, γιατί καταλαβαίνεις από αυτό ότι συζητιέται το όνομα του κόσμου. Θα έχει, Γιώργο, απόψε. Υπάρχει μια εκτίμηση. Υπάρχει, είναι ωραία ώρα. Το 10 είναι, κοίτα, ωραίο.
1: Είναι, δεν γίνονταν να τα και νωρίτερα, γιατί η θέση είναι αφόρητη. Δεν κοίταξα, πρέπει να έχει τουλάχιστον 30-35 βαθμούς τώρα. Σήμερα δεν μπορείς να παίξεις τώρα νωρίτερα από τις 8-9. Θα ήταν πρόβλημα. Το 10 νομίζω ότι είναι ιδανικό για όλους. Υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Άλλωστε και στο αεροδρόμιο υπήρχε κόσμο που περίμενε την Εθνική και μάλιστα αν δεν είχε καθυστερήσει το τσάρτερ από την Στοκχόλμη κανένα δίωρο για να έρθει στην Κρήτη, δηλαδή θα ήταν 9-11 φαντάσου, έφυγε πολλοί κόσμος ή δεν ήρθε πολλοί κόσμος που θα ήθελε να έρθει. Νομίζω ότι θα έχει κόσμο και πρέπει να έχει κόσμο γιατί ξέρεις, γι' αυτό έρχεται η Εθνική και στην περιφέρεια να παίξει. Θα πήγαινε στο Καλεφτιάκι, θα πήγαινε στην Τούμπα, άμα ήταν.
0: Μα ήταν και ωραίο τον Γκατούζο Κρήτη τώρα. Δηλαδή, αν δεν είχε φύγει ο Γκατούζο, ο Γκατούζο είναι ο προπονητής που απολύθηκε από την Ιταλία.
1: Κοίτα,
0: όταν έκλεισε το φιλικό, θα ήταν ωραία ιστορία το να γυρίσει ο Γκατούζο.
1: Αν είχε περάσει η Ιταλία, δεν θα παίζανε αυτό το φιλικό.
0: Καλά, ούτω ή άλλω.
1: Θα παίζανε φιλικό με την Ουαλία. Δεν ξέρω αν ήταν εντός ή εκτός. Έτσι είχαν κανονίσει.
0: Βρε, κάτι ήξερε ο Γκατούζο, είχε καταλάβει ότι θα περάσει. Απλά δεν πίστευε ότι θα απολυθεί. Αυτό είναι. Προφανώς το συμπέρασμα αυτό είναι. Ήθελε να γυρίσει τα παλιά του λιμάνια.
1: Δεν έχει να κάνει και δεν συνεχίζει. Πού να συνεχίσει, τι να πει.
0: Έχει δίκιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Γεια σα. Καλό απόγευμα.

0: έχουμε και όσο κάναμε μια κουβεντούλα για την εθνική ομάδα, υπάρχει το επόμενο επεισόδιο και μάλιστα διπλό στην κόντρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δημοσιοποιήθηκε μια επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την δημόσια τηλεόραση. Θυμίζω ότι ανάμεσα στα όσα κατήγγυλαν οι Ερυθρόλευκοι το βράδυ της Παρασκευής είναι και το ότι μια συνέντευξη του Γενικού του Διευθυντή του Νίκου Λιμπενιώτη δεν μεταδόθηκε εκείνη την ώρα αλλά αργότερα, και κυρίως ότι δεν έπαιξε ποτέ το πλάνο της εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Glass Floor του ΆΚΑ. Είναι πάνω από χίλιες λέξεις, κρατάμε το βασικό, είναι δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι το μήνυμα του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ. Και πριν στεγνώσει το μελάνι, υπάρχει απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανακοίνωση που έστειλε ο Ολυμπιακός στην ΕΡΤ. Οι πράσινοι μιλούν για τηλεοπτικό παραλήρημα του έκτοτου Νίκου Λιμπενιώτη, ο Γενικός Διευθυντής που λέγαμε πριν. Και θέλει τώρα ο Κώστας Πετρωτός του χρόνου να αναβιώσει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, οι κόντρες οι μεγάλες λέει, και να παίξουν τελικό EuroCup και να γίνει χαμός. Είσαι σίγουρος, Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Βλέπεις τι περνάμε εδώ στην Αθήνα, γι' αυτό το λέω.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά. Το απολαμβάνουμε.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο τοξικό κλίμα εμείς εδώ. Τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Καλά, είναι καμιά τριανταριά χρόνια που είμαστε μακριά πια από εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα που γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν το έχουμε ζήσει εμείς. Σε Άρης ΠΑΟΚ.
0: Μα ήταν και άλλη
1: η ένταση είναι μεγάλη. Ούτε και στο παρελθόν τόσο πολύ. Δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Η ένταση είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Θυμίζω ότι η κόντρα του ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στην εποχή που στο παλέ το μισό ήταν ασπρόμαυρο και το άλλο μισό κεντρινόμαυρο τώρα. Είναι μια άλλη εποχή γενικά.
1: Ήταν σε πολύ καλά πλαίσια. Δηλαδή τότε μπορεί να τύχαινε να πετύχει καυγά παικτών. Ξέρω εγώ, μπάνε με γκάλι, αν θυμάστε.
0: Ναι, κάτι μπουνιές παίξαν σε ένα τελικό στο τέλος,
1: ναι,
0: όπως το λες.
1: Αλλά δεν, σε επίπεδο στελεχών, okay, υπήρχε η κόντρα. Δεν μιλάμε ότι πηγαίνανε. Okay, υπήρχε και το παδικό και όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτά που γίνονται σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω δεν τα έχουμε ζήσει. Και δεν θέλουμε να τα ζήσουμε, η αλήθεια είναι, γιατί είναι το κακό κομμάτι. Όσο ποιοτικές είναι οι δύο ομάδες και λες ότι είναι ωραίο για την Ελλάδα να έχει δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα, αυτά που συμβαίνουν σε τελικούς πρωταθλήματος, ακόμη και σε Final Four Ευρωλίγκα ή σε αγώνες Ευρωλίγκα, μερικές φορές νομίζω. Πώς το λένε, αδικούνε για την προσπάθεια που κάνουν σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Δηλαδή θα έπρεπε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να φροντίσουν να υπάρχει
1: σωστό
0: ένα όριο. Δεν
1: σωστό
0: έχει να κάνει με το
1: Παναγιώτη
0: και ο Ολυμπιακός και ο Πάο και ο Άρης να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Υπάρχει ένα κράτος από πάνω. Ναι, δεν διαφωνώ. Υπάρχει ένα κράτος.
0: Και είναι ομάδες οι οποίες θέλω να θυμίσω ότι εδώ και μερικά χρόνια ακουμπάνε και στο κουμπαρά του κράτους μέσω του στοιχήματος. Για να μην θυμίσω όλο το υπόλοιπο με την εύνοια, με τα γήπεδα που έχουν έτσι την αντιμετώπιση κλπ. Θα πρέπει κάποια στιγμή και το κράτος. Θυμίζω ότι πριν από καμιά διετία άλλαξε ο αθλητικός νόμος συνολικά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο. Δεν ξέρω. Και εκεί βεβαίως συνέβη ό,τι συνέβη, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι πολύ πιο αυστηρό
1: τώρα,
0: το πλαίσιο.
1: Επειδή έχουμε πρόσφατο γεγονός στο τελευταίο μάτς της περίοδου στο πρωτάθλημα και τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ από τον αθλητικό δικαστή και αναμένεται και η τιμωρία από τη ΔΕΑ. Με μία αγωνιστική και με ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο, όλα αυτά είναι για ένα σκηνικό με το λεωφόρο στο τέλος. Το οποίο αυτά που αναφέρονται τουλάχιστον στη ΔΕΑ, εμείς δεν τα ζήσαμε, δεν τα καταλάβαμε στη Φυσούν ότι ναι, έγινε τόσο πολύ ένταση. Ξέραμε την ένταση πριν και ότι αποδοκιμάστηκαν την ώρα που βγαίναν, αλλά okay, γράφτηκαν κάποια πράγματα. Και λες, ας πούμε, αν σε αυτή την περίπτωση τώρα πέφτει μια αγωνιστική τιμωρία. Τώρα εδώ τι γίνεται, ας πούμε, που μπουκάρουν
0: έχεις
1: μέσα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, μπουκάρουν μέσα παράγοντες, πηγαίνουν συζητητές, τέλος πάντων.
0: Έχεις δίκιο, είναι μπερδεμένο όλο αυτό το πράγμα. Ή ακόμα και αν θες, η τιμωρία του Παναθηναϊκού στα play-off στο τέλος το ποδόσφαιρο έχει γίνει για μια κροτίδα, άναψε κάτι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Λίγο μπερδεμένα είναι.
0: Είναι πολύ πιο αυστηροποιημένο το πλαίσιο στο ποδόσφαιρο από ότι είναι στο μπάσκετ. Και το μπάσκετ γενικώς είναι αυτή η παροδία του Εσάκη.
1: Γενικώς πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε κόψει, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως το ποδόσφαιρο τα ζήσαμε σε πολύ έντονο βαθμό, ίσως κατάλαβαν οι παράγοντες ότι δεν οδηγούν πουθενά. Δεν ξέρω, πάντως δεν έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε στο
0: είναι μια διεθνή στάση. Βλέπεις ότι πλέον το πράγμα απομακρύνεται πολύ από αυτό που λέμε επεισόδια, γιατί καταλαβαίνουν και προστατεύουν το προϊόν τους. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να το αφήνεις εκτεθειμένο. Ξέρεις, στη Βαρκελόνη, στην εποχή της ακμής του Λιονέλ Μέση, άλλαξαν οι δείκτες του τουρισμού. προέκυψε ποδοσφαιρικός τουρισμός καταμετρημένος. Δηλαδή, ναι, έφευγαν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι από τα σπίτια τους να πάνε στη Βαρκελόνη ένα Σαββατοκύριακο να δουν το Μέση να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί λοιπόν τους Κινέζους και τους Ιάπωνες να τους κυνηγάνε στον δρόμο. Όλο αυτό το πράγμα έφερε μια βελτίωση, έφερε πολύ μεγάλα έσοδα και έφερε και μια διαφοροποίηση στις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Άρχισε όλο αυτό το πράγμα να έχει ένα πιο, πώς να το πω, όχι να πάρει απόσταση από τις φτωχότερες, πώς το λένε, από τις μικρότερες τσέπες, αλλά είναι ένα προϊόν που να έχει μεγαλύτερη προσοχή.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία, τώρα μονολογώ, ήμουνα στο Final Four πριν από μια εβδομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία και είδα τους φίλους του Ολυμπιακού να σέβονται το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, ας πούμε. Λες, είναι βήμα προς τα εμπρός. Και μετά έρχονται οι τελικοί και αρχίζουν, ας πούμε, και τσακώνονται.
1: Σωστό.
0: Και δεν τσακώνονται οι οπαδοί, να είμαστε δίκαιοι, τσακώνονται οι παράγοντες. Αυτό είναι το ακόμη χειρότερο. Λοιπόν, και μια και λέω παράγοντες, τι γίνεται στον ΠΑΟ, φίλε. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Στελέχη, πολλά. Ναι. Πολλά στελέχη.
0: Μήπως είναι λίγο αργά.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ παίζει δεύτερο προκριματικό γύρο. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει προχωρήσει λιγάκι πιο γρήγορα σε σχέση με όλους τους άλλους? Δηλαδή, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, για εβδομάδες?
1: Σε θέματα παικτών και σχεδιασμού αγωνιστικού, συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Έπρεπε αυτά να γίνουν νωρίτερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προς τα έξω τουλάχιστον αυτό φάνηκε ως μήνυμα. Ότι όλο αυτό ήρθε ξαφνικά. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε το πρωτάθλημα, τι θα γινόταν όλα αυτά? Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Mm. Δηλαδή, δεν είναι κάτι, μια απόφαση η οποία μάλλον ξεκίνησε μετά το κύπελλο. Γιατί τότε έγινε η συνέντευξη του κ. Παπαμπέκου, του νέου συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη, α πούμε.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι το κύπελλο ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Από την ήττα στο Πανθεσσαλικό, λες ότι έφερε όλες αυτές τις αλλαγές. Ναι, okay.
1: Ναι, αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έπαιρνε τον Νταμπλ στα 100 του χρόνια, δεν πιστεύω ότι θα πηγαίναμε σε αυτή τη. Θα το μοντέλο το διαφορετικό.
0: Μα θα ήταν σίγουρα λιγότερες οι αλλαγές. Αλλά λες 7 Ιούνιου, δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλάζω τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή. Αλλάζω το τμήμα σκάουτινγκ που σημαίνει ότι τι έχει γίνει με τις προηγούμενες εισηγήσεις για τα μεταγραφικά. Αυτοί φτιάχνουν το πλάνο το μεταγραφικό, το ξέρουμε καλά.
1: Δεν υπάρχει αλλαγή, υπάρχει προσθήκη όπως το είπα. Ναι. Δεν φεύγουν οι υπόλοιποι. Απλά προσθέθηκαν δύο στελέχη καινούργια. Ο κύριος Ελευθέριος Νοταρίδης που ήταν ανώβερος σάλκι και μέλος του σκάουτινγκ της Nottingham Forest. Και ο κύριος Ελευθεριάδης, ο οποίος ήταν στην Μινεζότα στο MLS και στη Midland της Δανίας πέρυσι. Okay, προσθέθηκαν καινούργια στελέχη. Καλά είναι αυτά, δεν είναι άσχημα.
0: Δεν αμφιβάλλω, το timing είναι που με...
1: Το να βγει κάποια εμβληματική βετεράνη όπως είναι ο Βιερίνια και ο Μάτος μπροστά. Το θέμα για μένα είναι πώς το υποστηρίζουμε όλο αυτό. Τι όπλα του δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και πόσο γρήγορα θα τρέξει όλο αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και το πιο. Το στοιχείο που είναι λογικό να σε κάνει να προβληματίζει είναι το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει πιστικά ακόμη το θέμα Λουτσέσκου. Δηλαδή, ακόμη στον ΠΑΟΚ συζητάμε το θέμα του προπονητή. Και αυτό γιατί τουλάχιστον μέχρι χθες δεν υπήρξε επαφή. Τώρα προμένει να φανεί να δούμε αν θα γίνει επαφή από τα ίδια στελέχη με τον.
0: Είναι σαν να αποφεύγει ο ΠΑΟΚ να πάρει θέση. Ενώ προέκυψαν διάφορα και δημοσιεύματα και αυτά.
1: Ναι,
0: είναι σαν να αποφεύγει
1: φορά,
0: να το ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ότι είναι ο Λουτσέσκου προπονητής του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας όταν βγήκαν τα πρώτα βήματα. Αλλά μετά το άφησε πολύ φλού και ήταν και η δηλώση του Λουτσέσκου που καλλιεργούσαν αυτό το κλίμα. Γιατί όταν σου λέει ότι ναι, έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι και θέμα τη διοίκηση να αποφασίζει. Μπαίνει ένα like δηλαδή. Είναι ο τρόπος που τοποθετείται τέτοιος που σε κάνει να πιστεύεις και να καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου προσπαθεί να καταλάβει την πρόθεση του ιδιοκτήτη. Αυτό είναι δηλαδή το μήνυμα των δηλώσεων.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ότι παίζουν και εμένα σε αυτήν την κάνουμε, ας πούμε. Κάπως έτσι εγώ το εκλαμβάνω.
0: Και υπάρχουν. Πώς να το πω τώρα, επειδή δεν μιλάμε για έναν προπονητή οποίον και οποίον. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι. Πώς να το πω. Ίσως η σημαντικότερη προσωπικότητα της τελευταίας δεκαετίας στον ΠΑΟΚ. Υποθέτω ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να λειτουργήσει λίγο καλύτερα και λες ότι άμα δεν έχουν συνεννοηθεί γι' αυτό, για τα υπόλοιπα πώς θα συνεννοηθούν?
1: Εδώ που φτάσαμε, ο πιο πιστικός τρόπος για να κλείσει το θέμα είναι να δοθεί μια ενημέρωση ότι ο Βιερίνια και ο Μάτος μίλησαν με τον προπονητή. Ότι κάναν μια πρόταση.

0: αποτυχία το δίνουν οι επιλογές των παικτών. Εγώ είμαι τη άποψη του ποδόσφαιρου, δεν ξέρω τι λέξη Διονύση, ακόμη και για του προπονητέ, ότι το νούμερο ένα επιτυχία μια ομάδα, το 70% τη επιτυχία είναι η επιλογή παικτών. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Αν είναι καλό coach, αν παίζει, αν δουλεύει 2-3 συστήματα, αν σε εκείνο το μάτσο έκανε μια αλλαγή, όλα τα υπόλοιπα εγώ τα βάζω δεύτερα. Το πρώτο που βάζω είναι αν μπορεί να φέρνει καλού παίκτε. Γιατί με καλούς παίκτες έχουμε δει και προπονητές οι οποίοι ήταν μέτριοι να σηκώνουν πρωταθλήματα. Έχουμε δει ομάδες να καταφέρουν να ξεπερνάνε αλλαγές προπονητών χωρίς προβλήματα. Γιατί είχαν παιχταράδες στη σύνθεσή τους. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Και άλλωστε για μένα ο πιο πετυχημένος προπονητής στην Ελλάδα, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, δεν φημιζόταν ούτε για το κουτσάρισμά του, ούτε για τις επιλογές τις πολλές που είχε στην τακτική του, φημιζόταν όμως για το τρομερό μάτι του στους παίκτες.
1: Ναι, και σε μια εποχή που ασχολούνταν μόνο με Έλληνες τώρα, έτσι, γιατί έτσι, συζητάμε
0: και
1: τώρα.
0: Και ξένοι που έφερνε.
1: Δηλαδή, και είχαν ένα-δυο η κάθε ομάδα και γινόταν χαμός, έχεις δει.
0: Και από Σαβέσκι που έφερε στην ΑΕΚ.
1: Σαμπανάτσοβιτς, Σαβέσκι και Τσπάγια.
0: Θα μου πεις έπαιζε στην Ελλάδα, οκ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τον Γκόγκιτς έφερε 35 χρόνια στον Ολυμπιακό και έτριβα με τα μάτια μας.
0: Τον Γκόγκιτς τον έφερε από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνεις ότι το βασικό, τον Κασάπη που τον πήρε τον ήξερε κανείς, τον Κοπιτσί που τον πήρε αλλαγή από τον Πανιόνιο.
1: Τον Γιωργάτο που τον έκανε μπακ. Έχει
0: ένα σωρό ιστορίες,
1: βέβαια. Μεγάλο που σε μπάγει, επειδή το συζητάει κανείς.
0: Ναι, άρα το νούμερο ένα του είναι επιλογή παικτών. Επιλογή παικτών τι θέλει, δύο πράγματα. Πρώτον, να έχει καλό μάτι, να διαλέξει σωστά τον παίκτη. Και το δεύτερο και βασικότερο, να έχει τα χρήματα. Διότι κακά τα ψέματα, ο Βιερίνια και ο Μάτος, αν έμπαιναν μέσα με το σορτσάκι τους να παίξουν, ξέραμε τι θα παίρναμε στα καλά τους χρόνια. Ήταν το καλύτερο δίδυμο μπακ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, τη χρονιά του Ντάμπλ, ενδεχομένως και ένα από τα καλύτερα που έχουν περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα όμως πρέπει να συναγωνιστούν σε ένα άλλο πεδίο. Το πεδίο που λέει ότι έχουν απέναντί τους, για παράδειγμα, φέρνω το πιο πρόσφατο, γιατί η ΑΕΚ είναι που έκανε μεταγραφή. Έχουν ανταγωνιστούν τον Ριμπάλτα, ο οποίος είχε 4 εκατομμύρια στα χέρια του και πήγε και τα έδωσε για να φέρει τον Ζούμπκοφ.
1: Και γενικότερα ότι πλέον κινούνται σε μια αγορά η οποία είναι μεγάλη. Δεν είναι να πάρουν τον παίχτη της Λιβαδιάς, με τον Τσάμπρα που συζητάνε όλοι.
0: Εδώ
1: είναι...
0: πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εφόδια. Άρα το μπαλάκι πάλι στη διοίκηση είναι. Δηλαδή πάλι το θέμα είναι το στοίχημα το μεγάλο του ΠΑΟΚ ή η διοίκηση. Τι όπλα θα δώσει σε αυτά τα στελέχη, τα οποία ο κόσμος τα αγκάλιασε με θέρμη, λογικό, γιατί από αυτούς έχει θετικές αναμνήσεις, γιατί τους αναγνωρίζει ως ποδοσφαιρικές προσωπικότητες μεγάλες, γιατί βλέπει ότι ο Βιερίνια έχει κάνει μια προσαρμογή ως σύμβουλος, αρχίζει να κάνει και τα μαθήματά του και αυτός για τα πτυχία του, ο ΕΦΑΑ, ο ΔΕ Μάτος έχει σπουδάσει πάνω σε αυτό, μέχρι και στο Χάρβαρντ έχει πάει για να κάνει ένα ειδικό section, ας πούμε, που είναι οικονομικά του ποδοσφαίρου. Άρα είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν τη διάθεση να βγουν μπροστά και να πετύχουν και σε αυτό το ρόλο, αλλά επαναλαμβάνω, για να πετύχει θέλει όπλα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είναι καλό το ότι τους ξέρει ο Λουτσέσκου, γιατί θέλω να πω, πέρσι ο ΠΑΟΚ τι είπε, πάω μόνο με τον προπονητή. Τώρα το λες και λιγάκι, δεν το λες καπέλο, μα κανονικό είναι, αλλά θα μπορούσε ο προπονητής να πει, να, έχω από πάνω μου δύο στελέχη, ας πούμε πια.
0: Εφόσον μείνει ο Λουτσέσκου, και θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη το θέμα, προφανώς και είναι πολύ θετικό, γιατί και με τους δύο έχει άρεση σχέση. Να. Είναι πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι θα υπάρχει και μια καλή χημεία. Βέβαια, επειδή μιλάμε για δύο νέα στελέχη που θα μπουν σε ένα οργανισμό ο οποίος έτρεχε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα πρέπει να βρεθεί η χημεία μεταξύ όλων. Και του τμήματος scouting που ενισχύθηκε, αλλά έχει και άλλα στελέχη, και της διοίκησης, και αν θα κάνει κάποια εισήγηση η κυρία Κοντζάρεβα, ο κύριος Παπαμίμικος τώρα που είναι πολύ ενεργός, και το τι θα πει ο ιδιοκτήτης και του γιου, ας πούμε, των δύο γιών, που και αυτοί έχουν ένα ρόλο.
1: Πάντα είναι στην ομάδα τους. Απλά δεν φαίνονται πλέον τόσο πολύ. Είναι...
0: Άρα αυτή η χημεία είναι ένα βασικό ζητούμενο, γιατί θα κάνει να τρέξει το πράγμα γρήγορα. Αλλά το σημαντικότερο για μένα, Διονύση, είναι να έχεις τα λεφτά. Έτσι, να έχεις τα λεφτά να τα διαθέσεις.
1: Το λες δίκαια και κοινικά, αλλά έτσι είναι. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι, επειδή πλέον ξέρεις, οι χρονιές είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη και είναι η μία συνέχεια της άλλης. Το που κατέληξε στην προηγούμενη δημιουργεί την επόμενη εκκίνηση. Κλπ. Ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, πήγε μπροστά και μπήκε καλά στον ανταγωνισμό και έγινε αυτό το τρίγωνο με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, γιατί έβαλε βάσεις που δεν είχε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έγινε ισχυρός οργανισμός συνολικά. Υπήρχαν 10-15 άνθρωποι που δουλεύανε καλά. Αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας δείχνει διάθεση να το ξαναβρει, αλλά έχει και κόστος. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι και πώς. Δεύτερον, δεν ξέρει κανείς το budget. Και τρίτον και πολύ σημαντικόν, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι στην αγορά τώρα. Δηλαδή, να, σήμερα γράφουν για τον Ολυμπιακό και τον Γιαννούλη, ας πούμε. Ή η Κρουζαζού λέει, εγώ δίνω το Γιακουμάκι.
0: Ναι, τον θέλει τον Πάουκ το Γιαννούλη, αλλά...
1: Άμα δεν έχει προπονητή,

0: στη Γερμανία
1: να
0: γράφουν
1: πάρει.
0: Ότι η αγγλική ομάδα τον θέλει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο συνταγωνισμό.
1: Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να, είναι, να ασχολείται με το ρόστερ που στα 15 μέρες πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ναι, θα έπρεπε να
1: για να μην χαθεί η Ευρώπη.
0: Λένε ότι έχουν προχωρήσει μια περίπτωση στόπερ. Μένει να φανεί στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, Διονύση, αυτά κρίνονται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν η μπάλα πάει στα δίχτυα και ο ΠΑΟΚ προχωράει στην Ευρώπη, λίγο θα συζητάμε το τι έχει κάνει αυτό το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα λέμε ότι η ομάδα βρίσκει τις λύσεις. Αν όμως ο ΠΑΟΚ βρει μπροστά του προβλήματα, τότε η οποιαδήποτε καθυστέρηση σε κομβικές θέσεις θα αποτελεί πρώτο θέμα συζήτηση. Δηλαδή, τώρα είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου για να καταλάβεις ότι πρέπει οπωσδήποτε χθες ο ΠΑΟΚ να πάρει στόπερ, γιατί έχει μείνει με δύο, Μιχαλίδη και Κριτζιόρα. Δεν πρέπει να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου για να καταλάβεις ότι θέλει ένα βασικό σεντερφόρ. Οκ, ο Μύθο θα ανέβει, το παιδί είναι νέος.
1: Θέλει.
0: Θες και ένα βασικό σεντερφόρ, έτσι. Είσαι με Μύθο για ρεμέγευα αυτή τη στιγμή. Θες οπωσδήποτε ένα αριστερό μπακ, όπως είπαμε για τον Γιαννούλη, γιατί ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Αρχίζοντας η προετοιμασία και εφόσον η Γκάρα προχωρήσει και λίγο, ο ΠΑΟΚ.
1: Το πιο πιθανό είναι να μην παίξει στον πρώτο προγραμματικό, έτσι είναι. Ιούλιο.
0: Θα πάει με Τέιλορ και Ντούγκα, το πιτζηρικά από την ΚΑΠΑ 19. Και πάλι καλά που έχει ο ΠΑΟΚ αυτές τις ακαδημίες. Και είναι σίγουρο για μένα ότι θα ξεπεταχθεί και κάποιος άλλος παίκτης ή παίκτες και τη νέα σεζόν. Το είναι μεγάλο του ατού. Γιατί είπες για τις βάσεις και η πιο μεγάλη βάση που έβαλε ο ΠΑΟΚ, για μένα το πιο πετυχημένο κομμάτι στην εποχή σα.
1: Ο Βαγγέλη Πολιωτόπουλο έκανε φοβερή δουλειά.
0: Ο Βαγγέλη Πολιωτόπουλο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι. Και έβγαλε και πάρα πολλά παιδιά και τα βλέπει πλέον. Δηλαδή, κοιτά τον Τζόλι και λε, κοίτα τι έβγαλε ο Πάο, α πούμε, ή τον Τζόλι.
0: Και εκεί με τη διάθεση και τη στήριξη του ιδιοκτήτη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί σου λέω, δηλαδή, συζητάμε πάρα πολύ για το οργανόγραμμα, αλλά εγώ μένω στην ουσία. Δηλαδή και το 19 και το 18 ο ΠΑΟΚ δεν είχε και την πληθώρα των στελεχών. Ήταν ένας, μάλλον από το 16 το καλοκαίρι που άρχισε να φτιάχνει αυτή την ομάδα που κυριάρχησε και πήρε το πρωτάθλημα ήττη. Ήταν ο Σαββίδης, ο Λούμπος Μίχελ αρχικά, συνέχεια ο Μπιάνγκ, ο οποίος είχε και, ο Μπράγκο, συγγνώμη, ο οποίος είχε και λίγο πιο, λιγότερο επιδραστικό ρόλο σε σχέση με τον Μίχελ. Ήταν οι προπονητές, είτε μιλάμε για τον Ίβιτς, είτε μιλάμε για τον Λουτσέσκο. Εξαιρώ το Στανόγιβιτς με 57 μέρες παρουσίας. Οκ, δεν μπορούσε να δώσει πολλά. Και αυτοί πέραν τις αποφάσεις. Αλλά ήταν.
1: Υπήρχε και ένα γεμάτο πορτοφόλι που ανά πάσα στιγμή άνοιγε για να κάνεις πράγματα.
0: Ρευστό, γιατί μπορεί το θέμα να είναι το ρευστό, να μην είναι θέμα χρημάτων οικονομικό, αλλά η ρευστότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Και στις ακαδημίες γενικότερα. Όλη αυτή η διαδικασία του ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην προηγούμενη δεκαετία κόστησαν χρήματα όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ότι τα βρήκαν στον δρόμο.
0: Καταρχάς το 24 το πρωτάθλημα είναι το πρωτάθλημα των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Διότι αν δεν είχε Κωνσταντέλια Κουλιαράκη, δεν το έπαιρνε. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, έβγαλε δύο παιχταράδες ο ΠΑΟΚ. Έχει την ευλογία να κάνει δύο εσωτερικές μεταγραφές, τις οποίες καμιά ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να τις πληρώσει για να τους φέρει με μεταγραφή από το εξωτερικό. Αυτές είναι μεταγραφές που ή τους έχεις ή δεν τους έχεις. Πώς θα είναι, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα τερματοφύλακα με τον Τζολάκη.
1: Ναι, και άλλα παιδιά, όπως το λες, είναι πολύ μεγάλο το κέρδος. Λοιπόν, Κώστα.
0: Γιατί το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί είχε τερματοφυλακάρα και ένα τρομερό σεντερφόρ σε εξαιρετική κατάσταση. Κατά βάση, τα δύο δηλαδή, πέρα από το καλό σύνολο.
1: Εκεί που δεν κάνεις ποτέ εκπτώσεις. Στο τέρμα και στον γκολ. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 4. Θα την ξανακάνουμε αυτή τη κουβέντα. Ούτως ή άλλως το θέμα του ΠΑΟΚ έχει πολύ ενδιαφέρον. Κώστας Πετρωτός, ευχαριστώ πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Μια γρήγορη, εδώ με κοιτάζει με μισομάτι. Για να βαδί, μου δείχνει τώρα την τηλεόραση. Ξέρω, δεν μου δείχνει το ρολόι, το κατάλαβα. Είναι σε επανάληψη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέει που ξαναδιάβασε να το έχει στο μυαλό σου. Κάπου είδα ότι υπάρχουν κάτι προβληματάκια στην Εύβοια. Ναι, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι τελείωσε εδώ. Βγαίνει ένα βαρδί δελτίο ειδήσεων. Μας μετά ο φίλος μας ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αυτή ήταν η σπορσή της Κυριακής. Το Σάββατο πάλι εμείς στις 2:30 και στότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Αισθητές και στην Αττική έγιναν οι τουλάχιστον 2 σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου πίσω από το όρος Κανδύλι. Μεγαλύτερος ο δεύτερος που καταγράφηκε στη 1-2 λεπτά και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε προηγηθεί δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών στις 12:58. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Γιώργο Τσαπουρνιώτη, έχουν σημειωθεί κατολιστικές σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Δαφνούσα. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της περιοχής για αύριο, ενώ οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής και μετά από 12 ώρια ανάκριση. Ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του και ότι πρόκειτο να λάβει οδηγίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό κτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση, με τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές για κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες σε μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, σε μία ακόμη προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται διαδικτυακά για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μία προσπάθεια συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπαιη επίθεση όπως τη χαρακτήρισε. Ο Ζελένσκι συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδος, γιατί την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοφόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά αίθριος για αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα και ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αθήνα 984.

Καλώς τους, Κυριακή 7 Ιουνίου, εδώ στα ραδιοφωνά σας, ο Αθήνα 94, παρεούλα στο στούντιο στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, η Σμαράδα Σταμουλακάτου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή θα μείνουμε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Μανώλης Λιδάκης, στο Άστρα με μαλώνεται, όπως έχουμε ξαναπεί, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η μοναδική ζώσα παράδοση είναι η κριτική. Όταν λέω ζώσα παράδοση εννοώ που δίνει ακόμη σύγχρονα τραγούδια βασισμένα στο παραδοσιακό ιδίωμα. Ακόμα και όταν φτιάχνει διάφορα blend, όταν δηλαδή κάποιες φορές είναι παραδοσιακή η μουσική και γράφονται επί τούτου πάνω στη μουσική αυτή νέοι στίχοι και το αντίστροφο που έχει γίνει. Αλλά πάρα πολλές φορές είναι και τα δύο καινούργια. Πρωτότυπα δηλαδή και η μουσική και τα λόγια βασισμένα, επαναλαμβάνω, πάνω στο παραδοσιακό ιδίωμα.

Το Υπερογιάννιο από την Άλκη Πρωτοψάλτη, με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Σταμάτη Καρονάκη, ένα τραγούδι για όλα τα ταξίδια που δεν έγιναν και τα ταξίδια που δεν κάναμε. Κάποια στιγμή, βέβαια, μεγαλώνοντας, βρήκαμε όλη μια ψευτοπαρηγοριά στο γνωστό ότι τα αληθινά ταξίδια τα κάνουμε μέσα μας. Τα αληθινά ταξίδια δεν μετριούνται με χιλιόμετρα. Δεν είναι τελείως λάθος, εντάξει, μην γίνω κι εγώ τόσο κυνικός. Κάποια, ναι, από τα σημαντικά ταξίδια γίνονται μέσα μας. Αλλά υπάρχουν και κάποια ταξίδια τα οποία, τι να κάνουμε, μετριούνται μόνο με χιλιόμετρα.

Το Κοντραπούντο είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που φτιάξανε παρέα οι δυο τους, ο Σοκράτης Μάλα μας και ο Άλκης Αλκαίος. Όλα είναι ζήτημα τιμής σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι βεβαίως που ανθίστανται σε αυτό, δεν το πιστεύουν με τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι το δέχονται κατά ανάγκη, γιατί σου λέει έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι ο κόσμος και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Υπάρχουν και κάποιοι τρίτοι που λένε, το έχω ακούσει αυτό δηλαδή, αλλά κάποιοι το λένε χαριτολογώντας, επειδή είναι κάτι που είναι λιγάκι έξυπνο και δεν το εννοούν. Ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να πουληθώ στη ζωή μου, κανένα απολύτως, αρκεί να είναι στην τιμή μου. Ούτε ευρώ παρακάτω.

Φωτιά στο λιμάνι από τα ξύλινα σπαθιά είναι ορισμένα τραγούδια τα οποία τα ακούς και τα έχεις συνδέσει με τόπους, με μέρη. Δεν εννοώ τα μέρη στα οποία αναφέρονται τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο, εντάξει, μιλάει για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ακούς ένα τραγούδι που μπορεί να μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, αλλά το μυαλό σου είναι να πηγαίνει αλλού, να είναι συνδεδεμένο με κάτι άλλο. Τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς είναι αυτό, ή μάλλον μήνυμα απόλυτος είναι και αυτό. Πέρα δηλαδή από την αυθύπαρκτη καλλιτεχνική τους αξία, έχουν και μια χρηστική αξία και είναι σύνδεσμοι στην ουσία. Σύνδεσμοι με ζωές, με συγκεκριμένες εποχές, με συγκεκριμένες στιγμές από τη ζωή.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θέσω.

Ήταν ο Νικόλας Άσημος βεβαίως στο τραγούδι αυτό, στον Παγάσα, ένα τραγούδι που το ακούσαμε το 1989 στο δίσκο του Φανάρι του Διογέννη. Δύο χρόνια πριν κυκλοφορεί το Μπλε Μωρό Βασίλης Κασούλης, η Φανή σαρώνει τα πάντα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι εκεί μέσα εξαιρετικό, το οποίο το έχουμε γνωρίσει με δύο τίτλους. Ο πρώτος τίτλος, ο επίσημος τίτλος δηλαδή που υπήρχε στο δίσκο, είναι το τελευταίο, αλλά έχει επικρατήσει μέσα στα χρόνια να είναι η Αμουργός.

Ο Μάρκος Κιλιάνα είναι ένα τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, όπως το έφεραν στα μέτρα μας τα ελληνικά, με εξαιρετικό τρόπο, εξαιρετική και πολύ πιστή απόδοση από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Αυτό εδώ το τραγούδι που έρχεται είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Παπάς, απόδοση από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Αυτό εδώ το τραγούδι που έρχεται είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Παπάζου, λόγια και μουσική, και το οποίο το ακολουθεί ένα

Και αποπευθύνονται από έναν άντρα προς την αδελφή του. Δηλαδή, βγήκα μια βόλτα, ξαφνικά σε έδα μπροστά μου και πάγωσα, καθόμουν και σε χάζευα, φλόγες γύρω από τα μάτια σου, τα μαλλιά σου, στον αέρα και όλα αυτά, και εγώ σε κοίταζα, τα μάτια σου καρβούν αναμένα. Δεν μπορεί να είναι λόγια αυτά που απευθύνονται από κάποιον στην αδελφή του, νομίζω τουλάχιστον.

Το τραγούδι υπήρχε στο δίσκο Μέσων Εφών, λόγια και μουσική γραμμένα από τον Νίκο Παπάζογλου, ένα καθαρά 100% ερωτικό τραγούδι και για καμία σκοτωμένη αδελφή του, η οποία δεν υπήρξε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το αγαπώ ιδιαίτερα, υπήρχε στο δίσκο Ξημερώνει, τα λόγια είναι γραμμένα από τον Μάνο Ελευθερίου, η μουσική από τον Αντώνη Βαρδί, είναι η Χαρούλα βέβαια, και το «Εγώ δεν γνώρισα ουρανούς».

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια σημειώθηκαν στην Εύβοια μετά τις δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν τις μεσημβρινές ώρες και είχαν μέγεθος 4,8 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι σεισμοί που έγιναν αισθητοί και στην Αττική είχαν επικέντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου πίσω από το όρος Σκανδύλη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Γιώργο Τσαπουρνιώτη, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Δαφνούσα. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου για αύριο, ενώ οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής και μετά από 12ωρη ανάκριση, ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό κτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στα σπίτια που έμεινε στην Κρήτη και στα Πατήσια, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλυτικό ζυγό ακριβίας εργαστηριακού τύπου και εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτήση του Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν σε μία ακόμη προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπια επίθεση όπως τη χαρακτήρισε. Ο Ζελένσκι συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Πίσω στα δικά μας, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου της Φθιώτιδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός, γενικά έθριος για αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 84.

Πατρίδα μου, να κυπομίσησα και με μισήσαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Ήτανε τρύπες, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 84, όπως συντονιρεύεται με Σμαράδα στα Μουλακάτου και Οδυσσέα Ιωάννου μέχρι τις 6.

το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας χάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανιζατέ, μ' αναμένω ο μοντέρ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένε.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Βαλκανιζατέρ, ένα τραγούδι μέσα στην καβαφική φιλοσοφία περί ζωής. Ο δρόμος είναι που μετράει, το ταξίδι είναι που μετράει. Φαντάσου κάποτε να συναντηθούμε όλοι μας στο ίδιο ακριβώς σημείο, αλλά έχοντας φτάσει εκεί από εντελώς διαφορετικούς δρόμους και να καθίσουμε και να πούμε τις ιστορίες μας.

Ο Μάρτης Κραουνάκης τραγούδησε ένα τραγούδι, όχι δικό του, ένα τραγούδι που έχουν γράψει ο Νότης Μαυρουδής στη μουσική και ο Τάσος Σαμαρτζής στα λόγια κάθε μια νύχτα. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Μάλλον δισκογραφημένη, η πρώτη επίσημη αυτή που έκανε το τραγούδι γνωστό είναι αυτή που ακούσαμε στο Μάρτη Κραουνάκη. Το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ όμως και το έχουν συμπεριλάβει σε δίσκους τους, ως επιτοπλίστων όμως από live, από συναυλίες. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη στουντιακή ηχογράφηση το τραγούδι αυτό, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι. Μίλτσος Πασχαλίδης εδώ, σε ένα τραγούδι από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο μετά τους Χαΐνιδες και τους Νεάρχου Παράπλους, το Νεράιδα δίχως παραμύθι.

Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς παρέα με την Τάνια Τσανακλείδου. Τραγούδισαν το Στρίδι και το Μαργαριτάρι, ένα από τα θεατρικά τραγούδια του Χρήστου Λεωτή. Ήταν αρχές δεκαετίας του 70, νομίζω 1972. Και θυμάμαι όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι αυτό και για πολλά χρόνια αργότερα, πιτσιρικάς, δεν μπορούσα με τίποτα να ξεδιαλύνω τη λέξη σεντεφένια. Κάποια στιγμή λέει σεντεφένια κοπελιά, δεν ήξερα καν τι σημαίνει σεντεφ, τι σημαίνει σεντεφένια. Δεν μπορούσα με τίποτα να διακρίνω, να διαχωρίσω αυτή τη λέξη σεντεφένια. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Από το θέατρο πηγαίνουμε στον κινηματογράφο. Βίκυ Μοσχολιού τραγουδάει ένα από τα κινηματογραφικά τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Αδειάζει από την Πολιτεία Β. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου. Οι δύο πολιτείες του Μίκη Θεοδωράκη εκεί στην, από αρχές μέχρι μέσα δεκαετίας του 60, που ήταν η δική του σπουδή, αλλά τη σπουδή πάνω στο λαϊκό μας τραγούδι και με τι συνεργάτες. Ήταν η Πολιτεία Α και η Πολιτεία Β. Η Β δεν κυκλοφόρησε ποτέ αυτόνομη, έτσι αλλιώς είχε μόνο 6, αν δεν κάνω λάθος τραγούδι, οπότε δεν γινόταν κυκλοφορεί σε αυτόνομος δίσκος. Βγήκε αργότερα μαζί με την Πολιτεία Α και συνεργάτες στις δύο πολιτείες βέβαια, τι να λέμε τώρα, ο Χριστοδούλου, ο Βάρναλης, ο Γκάτσος, ο Λιβαδίτης και ερμηνευτές ο Μπιθικότσης, ο Καζατζίδης, Φαραντούρη, Μανώλης Χιώτης, τον Μπουζούκη, ένας και ένας.

Ένα καλό βράδυ να έχουμε όλοι και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Ήταν εκπομπή ο συντονιρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 με Σμαράδα Σταμουλακάτου και Οδυσσέα Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Έχουμε συχνότητα του Αθήνα 984 με Σμαράδα Σταμουλακάτου και Οδυσσέα Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Έχουμε δελτίο ειδήσεων από Βιβιάννα Βαρδί.

πατέρα είσαι νεκρός.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στη Βόρεια Εύβοια ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής κλιμακίων που θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις περιοχές Προκόπη και Δαφνούσα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της τριπλής σεισμικής δόνησης το μεσημέρι. Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν υπάρχουν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, καταγράφονται πτώσεις και ρογμές τείχων σε οικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ έγιναν αισθητές και στην Αττική. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο δεν μπορούν ακόμα να διαβεβαιώσουν εάν πρόκειται για κύριο σεισμό ή για προσεισμικές δονήσεις. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος σύμφωνα με την ομολογία του έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς και έχει εκπαιδευτεί σε κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ της Αντιτρομοκρατικής, ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του, καθώς δεν είχε ακόμα λάβει σχετικές οδηγίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Κατά τους ελέγχους της αστυνομίας, στα σπίτια που διέμενε στην Κρήτη και στα Πατήσια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές, αποθήκευση δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλυτικός ζυγός ακριβίας εργαστηριακού τύπου, καθώς και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυα τρομοκρατών της Χαμάς. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς αποθανάτησε με την επαγγελματική φωτογραφική μηχανή του αεροσκάφη και στρατιωτικές περιοχές. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, εστίασε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι οι προτινόμενες αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο είναι αναγκαίες σε μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κάθε πρόοδος που επιτυγχάνεται, επιστρέφεται ως μέρισμα στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλυθέα Φαρσάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για την επόμενη ώρα τα δικά μας απογεύματα με την Τασουλέπτα Κύλη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και στην ουσία ένας μοναχικός ταξιδευτής. Ο Βασίλης Καζούλης, διαχρονικός και αγαπημένος σε μια από τις πιο τρυφερές μπαλάντες του. Κάτι να γυαλίζει από το ομότιτλο άλμπουμ του 1992. Ιδανικό ξεκίνημα για μια χαλαρή, κυριακάτικη, ραδιοφωνική βόλτα, δεν νομίζετε?

Ήταν η Μαρία Φαραντούρη από το 1990 στο πολύ όμορφο τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και είναι ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης στα ραδιόφωνά σας. Ο Γιώργος Βαρδαξής φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλινε στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών σε ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Καλώς ορίσατε.

Ένα από τα πιο όμορφα ντουέτα που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής και έγινε το 6ο κορυφαίο σίγγλ στην καριέρα της Lady Gaga και το 10ο αντίστοιχα στην καριέρα του Bruno Mars που το ερμηνεύουν. Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήταν κορυφαίο τραγούδι του 2025 στο παγκόσμιο παρακαλώ Spotify. Die with a smile, γιατί πάντα ένα χαμόγελο κάνει τη διαφορά.

77 χρόνια ζωής μετράει αυτό το τραγούδι με τη μουσική του Λυκούργου Μαρκέα και τους στίχους του Κώστα Μάνεση. Ήταν 1949 όταν ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τη σπουδαία Δανάη, τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Πολλές διασκευές του έχουν γίνει έκτοτε, η πιο πρόσφατη από το Μανώλη Φάμελο, που δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας του 1950. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του που έχει τίτλο «Με ελαφριά καρδιά».

θέλω να είμαι τραγουδίστρια με ψυχή. Τραγουδιστές με ψυχή είναι εκείνοι που μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε τραγούδι, να ξεπεράσουν όλα τα τυχόν ελαττώματά του και απλώς να σε κάνουν όχι μόνο να το ακούσεις, αλλά να το νιώσεις. Αυτά έλεγε η σπουδαία Ρομπέρτα Φλακ, μακαρίτισα πια εδώ και χρόνια. Ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα που κέρδισε βραβείο Grammy 2 συνεχείς χρονιές, αγαπήθηκε πολύ, βίωσε τη χαρά της δημιουργίας και πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Το λες και ιδανικό τρόπο να κλείσει κανείς τον κύκλο του.

Είναι σπουδαία η λαϊκή γραφή του Χρήστου Νικολόπουλου, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση, όμως έχει γράψει ιστορία και με τις μπαλάντες του. Δική του αυτή που μόλις πέρασε, με τους στίχους της Ότιας Τσότου, μιας πολύ σημαντικής στιχουργού που έφυγε από τη ζωή το 2011.

Μερικές φορές η αγάπη είναι ολιγαρκής. Ακόμα και τα ψίχουλα τα βλέπει ως σημαντικά. Ήταν η Βίκη Καρατζόγλου από τη συνεργασία της με τον Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο τραγούδι με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ψίχουλα. Σκαλί-σκαλί, φιλί-φιλί, λίγο το λίγο θα φτάσει στο πολύ. Σε μια κατάσταση όπου όλα φαίνονταν πολλά και στον υπερθετικό βαθμό, πρέπει να γράφτηκε και το επόμενο τραγούδι.

Ξεχωριστή αυτή η διασκευή για το περιπλανόμενο, το τραγούδι του Στάμου Σέμψη και του Νίκου Μωραΐτη με τον γνώριμο Ικαριώτικο χορό στο ρεφρέν του. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2010 από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και εδώ μόλις σε μια διαφορετική αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα live εκτέλεσή του από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και ο Γιώργος Βαρδαξής φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουνίου 1942 ολοκληρώνεται με νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις πιο καθοριστικές συγκρούσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό ωκεανό. Η μάχη διεξάγεται κοντά στο νησί Midway μεταξύ των Αμερικανικών και των Ιαπωνικών δυνάμεων, σε μία περίοδο που η Ιαπωνία φαινόταν κυριαρχή στην περιοχή. Χάρη στην αποκρυπτογράφηση των Ιαπωνικών σχεδίων και στην αποτελεσματική χρήση των αεροπλανοφόρων, οι αμερικανικές δυνάμεις καταφέρνουν να ευνηδιάσουν τον αντίπαλο και να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες. 4 ιαπωνικά αεροπλανοφόρα βυθίζονται, γεγονός που αποδυναμώνει καθοριστικά την επιθετική ισχύ της Ιαπωνίας. Σε μόλις 4 ημέρες, η Ιαπωνία έχασε την αεροναυτική υπεροπλία που έκτιζε επί δεκαετίες. Επίσης, έχασε τους πιο έμπειρους πιλότους και μηχανικούς της, τους οποίους ήταν αδύνατο να αντικαταστήσει εν μέσω πολέμου. Η αεροναυμαχία του Midway θεωρείται σημείο καμπής στον πόλεμο του Ειρηνικού, καθώς ανατρέπει την έως τότε ισορροπία δυνάμεων και επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να περάσουν στην αντεπίθεση. Από εκείνη τη στιγμή, η Ιαπωνία αναγκάστηκε σε μόνιμη άμυνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τη στρατηγική του Island Hopping, άλματα από νησί σε νησί προς το Τόκιο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής κλιμακίων που θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις περιοχές Προκόπη και Δαφνούσα που βρέθηκαν το μεσημέρι στο επίκεντρο τριπλής σεισμικής δόνησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τις μέχρι τώρα αναφορές και ελέγχους δεν υπάρχουν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές, ωστόσο καταγράφονται πτώσεις και ρογμές τείχων σε οικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αρχιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η πρώτη και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις ήταν μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπήγου, ενώ έγιναν αισθητές και στην Αττική. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο δεν μπορούν ακόμα να διαβεβαιώσουν αν πρόκειται για κύριο ή σεισμό ή προσεισμούς. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Δικογραφία για ένταξη στην οργάνωση Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από την Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποθέσεις τρομοκρατίας. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλυτικός ζυγός ακριβίας εργοστασιακού τύπου, καθώς και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, επίσης από τη Γάζα, 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με την συνταγματική αναθεώρηση εστίασε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι οι προτινόμενες αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλλιθέα Φαρσάλων επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για την επόμενη ώρα ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
2: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί ένα δημιουργικό δίδυμο που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να διαμορφώσει το δικό του ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, τους Πάγκαν, μέσα από τους δύο βασικούς πυλώνες του σχήματος, τον Σταύρο Τσουμάνη και την Εύελιν Ασουάντ. Οι Πάγκαν γεννήθηκαν μέσα από το πολυετές καλλιτεχνικό όραμα του Σταύρου Τσουμάνη, ο οποίος μελετά τη βαλκανική παραδοσιακή μουσική εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Συνδυάζοντας το διονυσιακό στοιχείο των παραδοσιακών ήχων με σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις, δημιούργησε ένα σχήμα που μέσα σε ελάχιστο χρόνο απέκτησε φανατικό κοινό και εξελίχθηκε σε ένα από τα πολυσυζητημένα live acts της ελληνικής σκηνής. Με αφετηρία την παράδοση, αλλά και βλέμμα στραμμένο στο σήμερα, οι Πάγκαν δημιουργούν μια μυσταγωγική μουσική εμπειρία, όπου συνυπάρχουν η βαλκανική ρυθμή, η θεατρικότητα, η ένταση και η τελετουργική ενέργεια. Καθοριστική σε αυτή την ταυτότητα είναι η παρουσία της Εύελιν Ασουάντ, μιας χαρισματικής ηθοποιού και τραγουδίστριας, με επιβλητική σκηνική παρουσία και ξεχωριστή φωνή, που μετατρέπει κάθε εμφάνιση του συγκροτήματος σε βιωματική εμπειρία. Η Εύελιν έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο, συνεργαζόμενη με το θέατρο Άτης του Θεόδωρου Τερζόπουλου και την ομάδα Σημείο Μηδέν, ενώ πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την ερμηνεία της ως Κασάνδρα στην Ορέστια του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Τερζόπουλου. Παράλληλα έγινε ευρύτερα γνωστή φέτος στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ ξεχώρισε και στη μουσική παράσταση «Αστόρια». Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία των Πάγκαν στην Τεχνόπολη στις 21 Ιουνίου, στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, ο Σταύρος Τσουμάνης και η Εύελιν Ασουάντ έρχονται στο στούντιο του Αθήνα 984 και μιλούν για τη δημιουργία του συγκροτήματος, τις προσωπικές και καλλιτεχνικές τους καταβολές, τη σχέση τους με την παράδοση, το θέατρο και τη μουσική, αλλά και για την ανάγκη δημιουργίας συλλογικών εμπειριών σε μια εποχή απομόνωσης. Μια συζήτηση για τις επιρροές, τα όνειρα, τη δύναμη της κοινότητας, την τέχνη ως τελετουργία και τη μουσική ως μέσο σύνδεσης. Μια ξεχωριστή διαδρομή ανάμεσα στους ήχους των Βαλκανίων, τη σκηνή, την ποίηση και το σήμερα. Στην ηχογράφηση, την επεξεργασία και το μοντάζ, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννου.

0: Αγαπητοί φίλοι του 984, είμαι ο Τζουμάντζι, όπως τα έλεγα πριν από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στον 1055 Rock, όπου ως καλεσμένος σήμερα της Αριστεάς Γιάννου ξαναζώ το φοιτητικό μου όνειρο. Και επειδή ακριβώς ζω το φοιτητικό μου όνειρο και είναι αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη που έκανα και εγώ κάποια στιγμή τον παραγωγό, με έδωσε τη δυνατότητα να έχω και καλεσμένο. Και έτσι λοιπόν έχω μαζί μου την Εύελινα Σουάντ.
1: Καλησπέρα, Τζουμάντζι.
0: Καλησπέρα, Εύελιν.
1: Εγώ όταν ήσουν ο Τζουμάντζι, μάλλον άκουγα το χαροπά τα δυο μου χέρια να χτυπώ.
0: Εντάξει, μπορείς να προσδιορίσεις λίγο καλύτερα, ας πούμε, το χρονικό περιθώριο μεταξύ μας και να σου πω ότι θα ήταν μυστήριο και πολύ καρμικό σε περίπτωση που εγώ έκανα εκπομπή και άκουγες εσύ και μετά στο μέλλον βρισκόμαστε να φτιάξουμε συγκρότημα. Ναι, σίγουρα, κοίταξε, εγώ πιστεύω στο σχολείο, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτή την χρονική περίοδο. Θυμάμαι ότι ως φοιτητής πάντα έψαχνα τρόπους να ελιχθώ καλλιτεχνικά. Ίσως τελικά η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω ήταν να βρεθώ στο ραδιόφωνο, την εποχή που βέβαια δεν υπήρχε το ίντερνετ με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα και το AI που μπορείς να ρωτήσεις, ξέρω, για κάποιο συγκρότημα κάτι και να σου πει τα πάντα, από τα βιογραφικά στοιχεία μέχρι ποιος έκανε την παραγωγή και ποιος κουβαλούσε τα καλώδια. Τότε τα ψάχναμε μόνοι μας, περιοδικά, οι φίλοι μεταξύ μας. Εσύ τι θυμάσαι καθόλου την περίοδο την έχεις ζήσει, που να ψάχνεις να βρεις αυτό που θέλεις χωρίς να υπάρχει ευκολία του ίντερνετ? Και αν βίωσες το ραδιόφωνο με τον τρόπο που το βιώσαμε εμείς, που ήταν η πραγματική πηγή της μουσικής για μας. Και επίσης ήταν και το πιο σημαντικό, ήταν πρόταση. Δηλαδή, ακούγαμε στο ραδιόφωνο κομμάτια τα οποία μετά καθόρισαν την υπόλοιπη ζωή μας. Εμένα κιόλας που είμαι και μουσικός επαγγελματίας, ίσως το 60% της μουσικής η οποία με καθόρισε ως άνθρωπο, την βίωσα από το ραδιόφωνο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό μέσο για μας. Μπορούσες να οραματιστείς, να φανταστείς. Σήμερα η επαφή με το ίντερνετ δεν λειτουργεί έτσι. Γιατί έχεις μια εικόνα μπροστά σου, είτε αυτό είναι βίντεο κλιπ, ακόμα και μια φωτογραφία, ακόμα και το φως της οθόνης δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κλείσεις τα μάτια, να είναι βράδυ και να βάλεις το ραδιόφωνο και να σου μάθει μουσική. Ήταν καταπληκτική εποχή. Γιατί και ως μουσικός, επειδή και εσύ αυτή τη στιγμή βιώνεις την καλλιτεχνική σου δεύτερη ιδιότητα του μουσικού, διότι είσαι τραγουδίστρια, το πρώτο στοιχείο που σε κάνει μουσικό είναι το να είσαι πρώτο ακροατής, βαθιά ακροατής. Για πες μας λοιπόν.
1: Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή έκανα, θυμάμαι, κλασική κιθάρα και από CD θυμάμαι εγώ άκουγα, γιατί το ίντερνετ το πρόλαβα, αλλά εντάξει, επειδή οι γονείς μου δεν μου είχαν πάρει κινητό, αρνούνταν μέχρι να μπω, νομίζω, γυμνάσιο, λύκειο.
0: Μπράβο.
1: Οπότε είτε μπορεί και από το ραδιόφωνο, είτε και στην τηλεόραση που κρυφά όταν λείπανε.
0: Μπράβο στον Τόνι, γιατί... και στη Σίλια. Μπράβο τους για την επιλογή.
1: Γιατί ούτε αυτό μου αφήνανε. Μπράβο, ούτε Τόνι, τηλεόραση. Μπράβο. Και θυμάμαι ο πρώτος μου δίσκος, επειδή είχα τρέλα τότε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ήταν το CD της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Και από εκεί και πέρα σίγουρα άκουγα, αλλά δεν είχα πολύ κοντινή σχέση, ας πούμε, πολύ με τη μουσική. Μετά τα 18 την ανακάλυψα, όταν έφυγα από το πατρικό μου. Άκουσα μια κοπέλα που είχε βάλει ρεμπέτικο και δεν είχα ξανακούσει. Και λέω, τι είναι αυτό, είχα σοκαριστεί. Λέω, αυτό υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει, είναι ελληνικό. Ήταν πολύ καινούριο άκουσμα. Και έτσι ξεκίνησα και πήγαινα στα ρεμπετάδικα τότε και αγάπησα πολύ αυτή τη μουσική. Και η πρώτη μου δουλειά ως τραγουδίστρια ήταν σε ρεμπετάδικο. Έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω. Γιατί είχα μάθει πολλά τραγούδια ακούγοντας. Και έτσι ξεκίνησα.
0: Φοβερό. Πριν πάμε στην πρώτη μας επιλογή, μουσική, το οποίο φυσικά θα το αντλήσω από την εποχή που έκανα εγώ ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και από αυτά που έπαιζα συνήθως τα βραδινά. Γιατί η βραδινή ζώνη, η ραδιοφωνική, είναι η πιο ωραία ζώνη. Μία-τρεις τη νύχτα κιόλας, μπορείς να μιλήσεις και πιο ελεύθερα μετά τις 12, όλα μετράνε. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι για το πώς, γιατί μου έδωσε αφορμή με αυτό που είπες για το ρεμπέτικο, τους ήρθε ένας καινούριος κόσμος. Ένας από τους κυρίους λόγους που έγινε μουσικός και που φταίει είναι η μάνα μου, η μητέρα μου, η οποία τι έκανε. Την εποχή που τελειώναν τα βινίλια, δύο μεγάλες εταιρείες, η Reader's Digest και η Deutsche Grammophon βινιλίου, που κάνουν πολύ καλές ποιότητες βινίλια δηλαδή, αλλά ασχολούνταν κυρίως με την κλασική, το musical ή την όπερα, πετούσαν τα βινίλια και τα δίνανε 20 βινίλια, ας πούμε, συλλογή στην τιμή του ενός. Και είχε περάσει κάποια πλασιά από εκεί που δούλευε η μητέρα μου και του είπε: δώσε μου, γιατί ο γιος μου ξεκινάει τώρα κιθάρα. Και μου φτιάξε μέσα σε έναν χρόνο μια τεράστια δισκοθήκη με καταπληκτική μουσική και ξεκίνησε το ταξίδι που μας έφερε εδώ σήμερα. Τότε, I will remember, γιατί όπως λέει, γεννήθηκα στη γη του ήλιου.

0: Με βάση λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, ας θυμηθούμε λοιπόν, Εύελιν, πώς ξεκινήσαμε τις παράλληλες διαδρομές μέχρι να φτάσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το παιδάκι που λέγεται Pagan.
1: Ναι, εγώ ήμουν ένα πολύ ντροπαλό παιδί, μικρούλα, τόσο ντροπαλό που οι γονείς μου δεν ξέραν τι να με κάνουν. Θυμάμαι, πηγαίναμε ας πούμε να παίξουμε σε μια πλατεία, με πηγαίναν οι γονείς μου και υπήρχε ένα άλλο παιδάκι δίπλα που είχε παρατημένο ένα τρίκυκλο. Και εγώ ήθελα τόσο πολύ, έλεγα στους γονείς μου, παπά θέλω να πάρω το τρίκυκλο να κάνω, και μου έλεγε ο πατέρας μου, πήγαινε ζήτησέ το ευγενικά από το παιδί το οποίο δεν το ήθελε, το είχε παρατήσει. Και θυμάμαι, καθόμασταν μία ώρα εκεί πέρα να κοιτάω εγώ το τρίκυκλο και οι γονείς μου να περιμένουν να πάω να το ζητήσω. Τελικά πέρασε ο χρόνος και φύγαμε. Δεν το ζήτησα ποτέ, δεν κατάφερα να το ζητήσω και τέτοια περιστατικά υπήρχαν πάρα πολλά. Οπότε οι γονείς μου με στείλανε να ξεκινήσω έτσι. Τότε ήταν ένα εργαστήρι που λεγόταν Σβούρα και είχε και θέατρο μέσα, αλλά και άλλες ασχολίες. Και έτσι ξεκίνησα πρώτη φορά την επαφή μου. Ήταν η πρώτη μου επαφή με το θέατρο. Και νομίζω μου άρεσε τόσο πολύ που μετά από κάποια χρόνια ζήτησα κι εγώ από μόνη μου να με πάνε σε ένα θεατρικό εργαστήρι. Βέβαια αυτή την τροπή μπορεί να την κουβαλάω ακόμα μέχρι και σήμερα, αλλά σίγουρα άλλαξα τελείως σαν άνθρωπος και σιγά σιγά νομίζω απελευθερώθηκα και στο θέατρο, γιατί στην αρχή ήμουνα πολύ πιο σφιγμένη και μαζεμένη. Με τα χρόνια ας πούμε και την δουλειά άρχισα να απελευθερώνομαι ενεργειακά και στη σκηνή και να νιώθω άνετα. Και έτσι λοιπόν έφτασα μετά κάποια στιγμή στα 18 που πήγα στο θεατρικό εργαστήρι, το Τεχνουργείο, λίγο πριν τελειώσω το σχολείο. Και εκεί ο δάσκαλός μου, ο Στέργιος Καλφόπουλος, με παρακίνησε να δώσω στο εθνικό και στο κρατικό και έτσι ξεκίνησε και το μεγάλο μου ταξίδι επαγγελματικά.
0: Άρα και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε πάλι τους γονείς σου, γιατί τελικά για έναν άλλο λόγο βέβαια, διαφορετικής φύσης, έβαλαν και σου βάλαν μέσα το μικρόβιο.
1: Ναι, δεν το περίμεναν.
0: Το καλλιτεχνικό, φοβερό.
1: Δεν το περίμεναν.
0: Είδες πώς μπορεί να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στον Αθήνα 984, στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, που με καλεσμένο εμένα σήμερα το κάναμε ντουο, με καλεσμένη μου την Εύελινα Σουάντ.
1: Ναι. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι σόλο. Γι' αυτό.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι σίγουρα η σπίθα η πρώτη ξεκίνησε από το Γιάννη με το μαντήλι σου. Αυτό που κάναμε μαζί ήταν μια ολοκλήρωση που περίμενε πολλά χρόνια. Είχα κάνει και κάποιες άλλες απόπειρες και μάλιστα υπάρχει και μια κυκλοφορία, ο Τσουμάνις Ρόγκ, όπου ήταν μια πιο αντρική ας πούμε ιστορία. Εγώ τραγουδούσα έτσι από τη σπηλιά, Γιάννη μου το.
1: Ναι, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είχε κάτι μέσα από σπηλιά, γι' αυτό ήταν ο τρόπος. Ναι. Ενώ εσύ έδωσες ένα λυρισμό που ήταν απαραίτητος για να ολοκληρωθεί, για μένα τουλάχιστον, που το δημιουργούσα. Αλλά εγώ προσπαθούσα να δώσω την αλήθεια από το πώς μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό βαθιά μέσα από τη ρίζα μας. Γι' αυτό τραγούδησα έτσι, άσχετα που από πίσω ήταν πιο δυναμική ενορχήστρωση.
1: Εγώ βέβαια θεωρούσα ότι, επειδή το ξανακάναμε με τους Pagan, το Γιάννη μου το μαντήλι σου, να το πούμε, όταν άκουσα τη δική σου εκτέλεση την πρώτη, θεωρούσα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι ανώτερο από αυτό. Οπότε έλεγα, γιατί να το τραγουδήσω εγώ.
0: Αυτό δεν μου το έχει ξαναπεί, καταπληκτικό. Ναι, ευχαριστώ.
1: Μα στην αρχή ήθελα να το τραγουδήσει εσύ. Θεωρούσα ότι δεν είναι, γιατί να τραγουδήσω, το λες
0: σαν να το ακούω πρώτη φορά, είναι αυτό που μου λες τώρα, αλήθεια, σοβαρά. Α, τι λες τώρα, ευχαριστώ. Κοίτα, έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω, τώρα με βάλεις σε πειράσμα, να ξανακούσω να ακούσω τον αυτό μου λίγο πιο καθαρά ίσως, γιατί μάλλον θα έχω φιλτράρει όλα αυτά. Η αιτία παρόλα αυτά, μάλλον είχα ακούσει σε μια παρέα φίλων με τον Χρήστο Βογιατζή, ξέρεις, τον Θείο, να είναι ο πρώτος. Ένας κοινός μας φίλος είναι, συγγνώμη, αγαπητοί μου ακροατές, αλλά αναφερόμαστε και σε πολλά κοινά βιώματα τώρα και θα μετρήσει και αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα φίλο μουσικό, τον Χρήστο Βογιατζή, ερασιτέχνη και επαγγελματία ταυτόχρονα, ο οποίος σε μια παρέα ένα βράδυ εκεί που καθόμασταν, σταματάμε όλα και λέει: πάμε ένα σοκράτημα. Και μπαίνει. Γιάννη μου το για. Και έζησε αυτό που έζησε εσύ με το ρεμπέτικο, αλλά από το Θείο, όχι από το αυθεντικό. Και λέω, τι μαγεία είναι αυτή. Κατάλαβα τη σχέση του ισοκρατήματος με αυτή τη φύση της μελωδίας. Οπότε μπήκα σε ένα πειρασμό και άρχισα να ψάχνουμε. Και έτσι βγήκε το ριφ. Όπως τον μπάσο που μπαίνει στο κομμάτι. Ήταν το πρώτο ριφ που γράφτηκε με την κιθάρα. Στη συνέχεια αυτό άρχισα να μπαίνει μέσα μου και έρχεται η Μάγια Ελούκητς, η φίλη μου, η οποία σπούδαζε τότε στην σχολή κινηματογράφου στο Απηθή, και μου λέει, κάνουμε μια ταινία με θέμα την Ελλάδα. Και θέλω να έχει στο τέλος κάτι, μια κιθάρα και μια φωνή. Σε ένα project που έκανα με τον Παντελή Βούλγαρη, μια εργασία τέλος πάντων, ταινία μικρού μήκους. Και έτσι προέκυψε ο Γιάννης, το πρώτο μου demo. Και έτσι φτάσαμε εδώ με όλα αυτά που ζήσαμε σαν εμπειρίες, να τις ενώσουμε και μαζί με τα υπόλοιπα υπέροχα παιδιά να δημιουργήσουμε αυτόν τον ήχο που μας συνοδεύει μέχρι και σήμερα. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Σκέφτομαι όλους τους αυτούς τους παράγοντες και θεωρώ, όπως εσύ μου είπες για τον Γιάννη, ένα από τα στοιχεία τα οποία με τράβηξαν άμεσα βλέποντας μια πρώτη δική σου εικόνα στο YouTube και μου ανέφερε ο Δημήτρης ο Μπίζος το όνομά σου και την ύπαρξή σου, και ήταν τελικά η σχέση με τον κύριο Τερζόπουλο και το γεγονός ότι αυτή η αίσθηση της έκστασης και του διονυσιασμού που θέλουμε να δημιουργήσουμε, όπως δημιουργεί η παραδοσιακή μας μουσική και την οποία θέλαμε να μεταφράσουμε και να αποδομήσουμε ώστε να χτίσουμε τη δική μας μουσική εικόνα, νομίζω ότι σε έφερε έτοιμη. Δηλαδή, εξαιτίας της όλης αυτής μοίησης που μέσα στο θέατρο Άτης και με το Σάββατο Στρούμπο όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι σε φέρανε έτοιμη ψυχολογικά, εμπειρικά, ώστε να βιώσουμε μαζί αυτό το σκέλος του θεάτρου στη μουσική.
1: Έτοιμη δεν ξέρω, θα το λέω σε ένα κομμάτι έτοιμη, στο άλλο με βοήθησε και εσύ πάρα πολύ στο κομμάτι του τραγουδιού και πώς αυτό δηλαδή μεταφράζεται στο τραγούδι πέρα από το θεατρικό και τη δραματουργία, ας πούμε, των τραγουδιών και το ερμηνευτικό κομμάτι. Υπήρχε και ένα κομμάτι πώς η φωνή μπορεί να δημιουργήσει τραγουδώντας αυτές τις εικόνες που δημιουργούμε εμείς στο θέατρο με άλλον τρόπο, με λέξεις.
0: Αυτή ήταν η δική μου ανάγκη η μουσική. Και πιστεύω ότι επειδή δεν ακολούθησε, ας πούμε, κάποια μέθοδο, ίσα ίσα λειτουργήσε απόλυτα με το ένστικτο, και μάλλον όλη αυτή η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια και οι ανάγκες που ήθελα να εξωτερικεύσω καλλιτεχνικά ήταν ο τρόπος για να σου πω αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες πραγματικά ήταν ενστικτόδεις. Και καταλήξαμε στο να δημιουργούμε αυτό που μπορούμε και σήμερα να νιώθουμε ότι είναι πλέον το μουσικό μας σπίτι.
1: Ήταν και αυτό που με έφερε και κοντά με το που άκουσα το project. Εγώ ενθουσιάστηκα γιατί μου μιλούσες για το Διόνυσο στη μουσική, για την ενέργεια, για πράγματα πολύ γνώριμα για εμένα, τα οποία ήταν το θεατρικό μου σπίτι τόσα χρόνια. Οπότε με έναν τρόπο ήταν σαν να πήγαινα λίγο στη διπλανή πόρτα, άνοιγα μια διπλανή πόρτα που ήταν μια συνέχεια όλο αυτό. Ήμουν πολύ τυχερή που συναντηθήκαμε. Εμένα ήταν και το όνειρό μου στο θέατρο όλη αυτή η δουλειά με το σώμα και την ενέργεια, την απελευθέρωση, την αναπνοή, όλα αυτά που μου προσέφερε η δουλειά μου εκεί στο θέατρο Άτης. Ήταν μια πολύ όμορφη συνέχεια.
0: Με αφορμή λοιπόν αυτούς τους μαγικούς κόσμους, τους άλλους κόσμους που μας φέρανε κοντά, η επόμενη επιλογή θα είναι από ένα συγκρότημα το οποίο με καθόρισε πάρα πολύ σαν μουσικό, τους Dream Theater. Έχει ένα απόσπασμα από το Change of Seasons, είναι 23 λεπτά, είναι μαγεία, δεν έχουμε κάτι να το ακούσουμε ποτέ, πρέπει να το ακούσουμε, είναι καταπληκτική σύνθεση, που λέγεται Another World, εκεί που ζούμε εγώ και εσύ.
1: Και εγώ νόμιζα θα βάλεις το Γιάννη μου το μαντήλι σου.
0: Ήτανε το προφανές, αλλά δεν πάω με το προφανές.

0: James Λαμπρή. Για μένα, όλους τους οπαδούς των θέατρ, τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε με αυτούς, τουλάχιστον για μένα νιώθω ότι είναι η μεγαλύτερη του στιγμή. Για κάθε ένα φυσικά θα υπάρχει μια διαφορετική, αλλά ερμηνευτικά είναι εκπληκτικό και πάρα πολύ θεατρικό αυτό που κάνει. Σαν αυτό που προσπαθούμε. Και μια που λέμε για θέατρο, θέλω να κάνουμε ένα fast forward και να πάμε κατευθείαν στην Ορέστια, η οποία νομίζω ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός της ζωής σου. Και θέλω να πω εγώ από τη δική μου οπτική για στους ακροατές του Αθήνα 984, στην εκπομπή πλέον ντουο της Αριστείας Γιάννου, γιατί είμαστε οι δυο μας, και εγώ ως καλεσμένος έχω καλεσμένη. Φοβερό αυτό, τέλειο. Είδες concept. Λοιπόν, θέλω να πω από τη δική μου οπτική το πώς βίωσα αυτό, γιατί είμαι κοντά σου και βλέπω όλη την εξέλιξη αυτή και πώς λειτουργήσε για σένα. Αρχικά να πω, εντάξει, συγχαρητήρια και από τη δικιά μου μεριά. Δεν σου έχω πει νομίζω μέχρι τώρα ευθέως να σου πω συγχαρητήρια, γιατί το βιώνουμε μαζί και λίγο ίσως νιώθω και εγώ μέρος αυτού. Με την καλή έννοια, καταλαβαίνεις. Χαίρομαι με τη χαρά σου. Βλέπω ότι έτυχε ευτυχώς αυτή τη σημαντική στιγμή για σένα να κάνεις την Κασάνδρα στην Ορέστια του Τριζόπουλου και να διακριθεί αυτός ο ρόλος, να έχεις όλες αυτές τις κριτικές που είναι μια πολύ όμορφη δικαίωση για όλη σου αυτή την πορεία. Χρησιμοποιώ τη λέξη δικαίωση γιατί είπα πριν έτυχε. Έτυχε γιατί ο κόσμος και το ευρύ κοινό, λόγω της μεγάλης παρουσίασης και του μεγάλου promotion που έγινε σε αυτή την παράσταση και την Επίδαυρο, μπόρεσε να δει το ευρύ κοινό κάτι που εσύ κάνεις πολλά χρόνια σε ένα πιο ειδικό θέατρο, όπως είναι το Άτι στη σκηνή και φυσικά στις περιοδίες καλοκαιρινές με το Σάβα. Για μένα λοιπόν, για να φτάσω και στο βραβείο το Μέλινα Μερκούρι που πήρες, και όχι μόνο, και πέρσι από την Ένωση Κριτικών είχες πάρει το βραβείο για το αρχαίο δράμα. Και πρώτος ο Κυριάκος ο Κουρτσαβούρης, ως πρόσωπο της χρονιάς, πώς λεγόταν,
1: της χρονιάς,
0: μπράβο. Πάλι ο πρώτος που είδε με το αίσθητο ότι για σου πρέπει να του δώσω ένα βραβείο. Ωραία. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν το βραβείο, που θα πω και χαιρετίσματα και στον Κυριάκο Κουρτσαβούρη, είναι all for fun. Για μένα το βραβείο ήταν για την Άτωσα αρχικά, διότι εγώ πρώτη φορά εκεί σε είδα να υπερβαίνεις αυτό που λέμε τον εαυτό σου. Δηλαδή είδα κάτι που ενώ σε ξέρω δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Ήταν καταπληκτική ερμηνεία και μετά ήρθε φυσικά η Κασάνδρα, συγκεντρώνοντας όλη αυτή την εμπειρία, πέρασε όλο αυτό. Να πω λοιπόν το βραβείο ότι κανονικά εγώ στη θέση σου θα έβγαινα στο πόντιουμ με το βραβείο και θα έλεγα: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το συγκεκριμένο βραβείο. Κυρίως γιατί θα δώσω ένα μέρος του ποσού στους γιατρούς και στους φωνοθεραπευτές για να βοηθήσω λίγο τη φωνή μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ από όλη αυτή την πραγματικά επίπονη διαδικασία. Διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή όλη η ερμηνεία και όλο αυτό που παρήγαγε σε εκείνη τη στιγμή, που ήταν συγκλονιστικό, προερχόταν και από την τεράστια υπέρμετρη δύναμη που έβαζες πυρηνικά για να το εκφράσεις αυτό. Οπότε αυτό το δημιουργεί ταλαιπωρία από τις φωνητικές σου κορδές μέχρι όλο το σώμα. Για πες μας λοιπόν, Εύελιν, πώς νιώθεις για αυτό το βραβείο λοιπόν?
1: Δεν ξέρω για το βραβείο, αλλά γενικά για μένα η παράσταση της Ορέστιας ήταν μια γιορτή. Γιόρτασα και γιορτάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ προσωπικά που ήμουνα κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους στο Άτις, οι οποίοι ήταν και οι μέντορές μου, ήταν αυτοί που με διαμόρφωσαν ως ηθοποιό. Μέσα από αυτή την ερευνητική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια εξελίχθηκα σε βαθμό που ούτε εγώ φανταζόμουν τι θα μπορούσε να φέρει το ανθρώπινο σώμα και τι θα μπορούσα να παράξω εγώ με το σώμα μου και τη φωνή μου. Έκανα πολύ μεγάλες ανακαλύψεις την ώρα της δουλειάς και έτσι πήρα και ένα θάρρος για τον άνθρωπο μέσα από αυτό, για το ότι οι δυνατότητές μας είναι πολλές περισσότερες από αυτές που πιστεύουμε, που νομίζουμε, αρκεί να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Και οπότε σίγουρα χαίρομαι πολύ και για τη διάκριση, γιατί αναγνωρίστηκε και όλη αυτή η δουλειά που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ήταν δουλειά με πολύ υδρότα κυριολεκτικό και όντως έχει αρκετή καταπώνηση, αλλά δυστυχώς καμιά φορά για να φτάσεις σε κάποια σημεία χρειάζεται να περάσεις και από αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο να αγωνιστείς, να πονέσεις ίσως για να βγουν κάποια πράγματα. Και βέβαια και ανέφερες και την Άτωσα, ήταν από τους αγαπημένους μου ρόλους και εγώ νομίζω ότι δημιουργήσαμε εκεί με το Σάβα κάτι έτσι πολύ ολοκληρωμένο.
0: Ήταν καταπληκτική στιγμή γενικά αυτό με τις Πέρσες. Με αφορμή και τον τίτλο του επόμενου τραγουδιού, Θα ακούσουμε λίγο αμερικάνικο AOR. Ξαναγυρίζω στις εποχές του 1955. Ροκ, Τζουμάντζι στο μικρόφωνο, νύχτα, Radio Night, λέγονταν η εκπομπή. Και έκανα και ένα ακόμα κόνσεπτ. Το βράδυ, τι μου ήρθε τώρα, παρένθεση, αλλά άξιση, ραδιοφωνική παρένθεση. Είχαμε ένα μικρό section, περίπου ένα τέταρτο, όπου χωρίς προειδοποίηση άνοιγα το μικρόφωνο και έκανα την εκπομπή σε άλλη γλώσσα. Αλλά γλώσσα την οποία δεν ξέρω, απλά μιμούμε. Άνοιγα δηλαδή και έλεγα Κρίστον Τζεβάτι να κάνω εδώ, Ζεντάκ μου, τι κάνει 1955 ροκ. Δηλαδή και ή αραβικά ή γαλλικά. Μου είπα, έχουμε του Μπαρτιζατέρ, Τεμόν, Ζεντάβιτ Πορντι, τα πέσα, μου το πω, ρε ροκ. Και άφηνα τον κόσμο να φαντάζεται αν κάνανε λάθος σταθμό ή αν όντως ζούσαμε τη στιγμή εκείνη. Πέρασαν τουλάχιστον 7 εκπομπές μέχρι να πάρει κάποιο τηλέφωνο και να μου πει τι κάνεις, φίλε. Μάλλον θεωρούσαν ότι ήταν φυσιολογικό. Αφορμή λοιπόν, show some emotion.
1: Σε τι γλώσσα θα μας το παρουσιάσεις?
0: Δεν θα σου το παρουσιάσω σε γλώσσα, στην ελληνική, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και γιατί θα ακούσουμε. Παρ' όλα αυτά, να πω πριν ένας λόγος παραπάνω για το βραβείο, για τον κύριο Τρεζόπουλο, αν μας ακούει, είναι το γεγονός ότι η πρώτη σου επιλογή, από ό,τι μου έχεις πει, ήταν να πας στο σεμινάριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και να δώσεις. Έτσι γνώριζε το Σάββα, έτσι δεν είναι, και ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Ναι, πήγα στο σεμινάριο, στο πρώτο του κιόλας του.
0: Στους Δελφούς. Όχι, εδώ στο Άτης.
1: Εδώ το έκανε, το πρώτο που έκανε εδώ στην Αθήνα.
0: Στους συγγνώμη, στους Δελφούς ήταν masterclass.
1: Ναι, μπράβο, ήταν μετά από κάποια χρόνια. Ναι. Και όντως ήταν και αυτό που ονειρευόμουν εγώ όταν μπήκα και μέσα στο Εθνικό, είναι πότε θα αποφοιτήσω για να πάω να δουλέψω μετά.
0: Με τον Τερζόπουλο, τέλειο. Fastway λοιπόν, show some emotion.

0: Δείξε λίγο συνέστημα λοιπόν από τους Fastway και πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, σκεφτόμουν ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Τριζόπουλο, με τον Σάβα και τον Στρούμπο και η πορεία σου μέχρι τώρα, εγώ μην νομίζεις ότι είχα βαθιά σχέση με όλη αυτή την έκσταση και όλο αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ίσα-ίσα είμαι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί και μου έχει πει ότι δεν ισχύει ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εγώ νιώθω λοιπόν δυτικομαθής, δυτικοτραφής μάλλον θα έλεγα καλύτερα. Και άνθρωπος ο οποίος μελέτησε κυρίως αυτό που λέμε τη σύγχρονη δυτική μουσική όλα τα χρόνια. Τα βιώματα μου τα πρώτα δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με την παράδοση, έχουν να κάνουν με την κλασική μουσική όπως είχα πει στην αρχή της εκπομπής. Στη συνέχεια με το rock και το metal πάρα πολύ, τη jazz, τη funk, τη soul, τα blues. Δηλαδή κινήθηκα σε έναν τέτοιο κόσμο. Όχι τόσο πολύ της Βρετανίας. Βρετανικά ήταν πιο πολύ τύπου Floyd, ας πούμε. Αλλά μου άρεσε η Αμερική αρκετά, με όλο το feeling και των μαύρων και των λευκών και όλο μαζί αυτό. Γαλουχήθηκα λοιπόν έτσι και μια μέρα, όταν άρχισα και έδειξα πρώτη φορά τα πρώτα μου κομμάτια στο Θάνο τον Τζελεπί, όταν έμενα στη Δράμα, το φοβερό το drummer, και ξεκινήσαμε να πειραματιζόμαστε μαζί και να παίζουμε. Και μου είπε, εσύ το πιο καταπληκτικό μου έχει πει ποτέ μουσικό. Του είχα δείξει τις πρώτες μου συνθέσεις και μου λέει, θέλεις να σου μάθω τα κομμάτια σου. Τι εννοείς, μου λέει. Άσε με να σου εξηγήσω τι έχεις γράψει. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη σχέση και να δημιουργούμε, να βλέπουμε τα κομμάτια. Και μια μέρα, πάνω στα 3 χρόνια, αφού είχαμε μπει εμείς πολύ μες στο mood, μου λέει: πρέπει να γνωρίσουμε τον Μάρκο. Και έγινε εισαγωγή του Άσκαυλου. Ήρθε και η γκάιντα στη ζωή μου.
1: Ο Μάρκος Παύλου, που παίζει.
0: Ο Μάρκος Παύλου, θα το έλεγα, ναι, που παίζει γκάιντα στο συγκρότημα. Ο οποίος είναι ο απόλυτα βιωματικός μουσικός, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήμουν εγώ. Που ήμουν αυτό που λέμε δυτικός, προς την έμφαση, προς τη θεωρία και όλο αυτό που έχει η δυτική μουσική. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ήρθε μια μέρα, ήταν και η σκηνή καταπληκτική. Δηλαδή ήμασταν πάνω στο βουνό, εκεί που είχαμε το στούντιο, με θέα την κοιλάδα κάτω. Απόγευμα, χειμώνα, πάρα πολύ κρύο πάνω στο βουνό και είχε 2 βαρέλια, τα οποία είχε γεμίσει ξύλα ο Θάνος και είχαμε βάλει φωτιά. Και ήρθανε η Βαγγελιό, η γυναίκα του, ο Μάρκος και ένα ακόμα παιδί, θυμάμαι το όνομά του. Το έχουμε ξανασυζητήσει, από τότε τον ξαναπέτυχα και παίζανε 2 νταχαρέδες και γκάιντα. Και έκανα αστρικό ταξίδι. Κανονικά, γιατί από την πρώτη εικόνα που πρώτη φορά έβλεπα τους ανθρώπους που παίζουν τα κρουστά, ο Νταχαρές, να πούμε ότι εδώ είναι ένα παραδοσιακό κρουστό της περιοχής της Δράμας κυρίως και της Μακεδονίας γενικότερα. Υπάρχει, το συναντάμε πολύ εκεί, όπου είναι ένα μεγάλο σαν μπεντήρ, έτσι με δέρμα, κρουστό που έχει και 3 ζήλια, αυτό που έχει και τον Τέφι, ας πούμε. Αυτό λοιπόν το παραδοσιακό κρουστό της Δράμας και είναι ζυγιά, αυτό που λέμε, αδερφάκι με την γκάιντα. Στα χωριά δηλαδή παίζει πολύ αυτό, όπως παίζει και ο Νταχάρης με τη λύρα, την κεμενέ, τη δραμηνή. Ήρθε λοιπόν ο Μάρκος πάνω και όταν βγάλαν τους Νταχαρέδες και τους καίγανε πάνω στη φωτιά να τους ζεστάνουν. Και λέγα, τι ζω, παιδί, τι είναι αυτό που βλέπω. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ μουσικό να παίρνει και να βάζει πάνω στη φωτιά το όργανό του. Μέχρι τότε ήταν πραγματικά όλο ένας καινούριος κόσμος. Και από τη στιγμή που φούσκωσε η γκάιντα και μετά και για 3 ώρες παίζαν τα παιδιά αυτά, για μας ήταν η στιγμή που βούτυξα μέσα σε έναν κόσμο όπως και εσύ είπες στην αρχή, που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Μέχρι τότε για μένα η γκάιντα ήταν καραμούζα. Την άκουγα και έλεγα, πόσο μπορεί να είναι ένα τόσο ενοχλητικό όργανο, και μετά ακούω και αλλάζει ο κόσμος και μου φαίνεται ότι πιο μαγικό έχω ακούσει μέχρι τότε. Μα σε συνδυασμό με αυτή τη βιωματική ρυθμική αγωγή των Βόρειων, που είναι ένα ανεκτήμητο διαμάντι της ελληνικής μουσικής, που ενώ, όπως ξέρεις, γιατί είμαι υπηρώτης στην καταγωγή από το Τσουμάνης και Πόντιος. Έτυχε να μεγαλώσω στη Δράμα, λόγω ότι ήταν νομάς ο προπάπους, γνώρισε τη γιαγιά και όλα γίνανε εκεί. Και δεν είχα βιώσει τόσο βαθιά τη δραμηνή μουσική και τη Μακεδονία και όλο αυτό που κρύβει το σκοτάδι μαζί με το φως και όλα αυτά, που πραγματικά είναι ένας ανεξάντλητος πλούτος ο οποίος βρίσκει συνέχεια απίθμενο βαρέλι. Σκάβει, σκάβει, σκάβει και δεν τελειώνει ποτέ. Μαγεία. Και όλα αυτά με μία συχνότητα, δηλαδή είχαν μια γκάιντα που παίζανε ρε όλη νύχτα έναν τόνο. Και αυτό φυσικά με οδήγησε και στη σκέψη με τους Πάγκαν, ότι ενίσως ένα κομμάτι αυτής της σύνδεσης να είναι και το γεγονός ότι δεν αλλάζουν οι τονικότητες, δεν νιώθεις διαφωνίες. Όλα σε βάζουν σε έναν άξονα συχνοτικό τέτοιο και σου ανοίγουν έναν δρόμο, μια πύλη για να κάνεις ένα ταξίδι. Καταπληκτικό. Έτσι λοιπόν ο Μάρκος μπήκε στη ζωή μας και σήμερα είναι και συνοδοιπόρος και άνθρωπος, αδερφός πια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και εσύ βρίσκεις κάποια σύνδεση με τη δυτική μουσική που έλεγες?
0: Απόλυτα, γι' αυτό μετά τα συνδύασα. Γιατί εγώ έμαθα τη δυτική και μετά άκουσα την αρχαίγονη, την πρωτόγονη, τη δική μας και είπα, θα τα κάνω αδερφάκια. Γιατί τα ένιωσα αδερφάκια. Δηλαδή, έβλεπα τα πανηγύρια πώς κουνιέται ο κόσμος και έλεγα, είναι σαν να βλέπω live rock. Μα το ένιωθα, δηλαδή ήταν ο ίδιος παλμός. Οπότε νομίζω το ένα υπήρχε ούτως ή άλλως μες στο άλλο. Δεν έκανε και κάτι τρομερό. Εγώ πολύ νομίζω ότι σαν μουσική και σαν συνθέτες και σαν παραγωγή είμαστε απλά διάβλοι μιας εικόνας που υπάρχει στο σύμπαν και εμείς ως συνθέτες, το συνθετικό δεν έχει να κάνει απόλυτα με τη δημιουργία, γιατί λέει συνθέτω. Έχω τόσες προσλαμβάνουσες γύρω μου, δεν υπάρχει παρθενογένεση σήμερα, ούτε πρωτόλια μουσική, αλλά υπάρχουν τόσες μα τόσες, τόσα βιώματα γύρω μουσικά, που πολλές φορές μέσα στο ένστικτο σου λέει ότι αυτά είναι αδέρφια και δεν το ξέρουν. Και έτσι τα φέρνεις μαζί και κάνουν παρέα.
1: Να βάλουμε να το ακούσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα ακούσουμε την Όνα, που ήταν η αιτία που ξεκινήσαμε μαζί. Στην Όνα λοιπόν είπε, μας έφερε κοντά, γιατί ήταν το soundtrack από την ταινία την τελευταία του Νίκου Ζαπατίνα, το περιμένοντας την Όνα, γιατί όλα εκεί ξεκίνησαν, που μου ζήτησε να κάνουμε έναν μπάλο τρανς, κυρίως Ζαπατίνας καταπληκτικός. Προέκυψε έτσι το ριφ από την Τσαμπούνα και φτάσαμε να είναι η πρώτη μας κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, η Νόνα ήταν το πρώτο κομμάτι που ηχογραφήσαμε μαζί. Όταν σε πρωτογνώρισα, δηλαδή, είναι το πρώτο τραγουδιστικό challenge που μου είχες βάλει και σε μια γλώσσα που δεν καταλάβαινε κιόλας.
1: Ήταν ναι, γλώσσα συναισθηματική μόνο. Δεν μπορούσε να μεταφραζόταν, αλλά νομίζω συναισθηματικά έλεγε αυτά που ήθελε να πει η Νόνα.
0: Ναι, για κάποιο λόγο ένιωθα ότι παράλληλα τη γνωρίζω αυτή τη γλώσσα. Δεν ξέρω, μου βγήκε πολύ αυθόρμητα να το τραγουδήσω, σαν είναι μια υπαρκτή
1: ναι,
0: γλώσσα.
1: Και εμένα μου ήταν τελείως ενστικτόδης όλη αυτή η έκφραση, ας πούμε. Και θυμάμαι ξεκίνησα από την Αναστασία, τη φίλη μου, τη χοροθεραπεύτρια, τη Γιώργα Λάη, η οποία μου ζήτησε κάτι να τον βοηθήσω σε κάποια φωνήματα που ήθελε. Και έκανα κάποια πράγματα μόνος μου στο σπίτι και μετά μου λέει: «Ωχ, αυτό ακούγεται σαν γλώσσα». Και λέω: «Λες». Και έτσι ξεκίνησα να το δουλεύουμε. Και φτάσαμε φυσικά να γράψουμε σε μια γλώσσα που δεν είναι μη υπαρκτή, αλλά ταυτόχρονα με έναν τρόπο ψυχικά κατανοητή, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η γλώσσα.
1: Ότι κάτι λέει,
0: ότι, ναι, και ότι ναι. Κάπως ότι έρχεται από τα αρχαία χρόνια.
1: Ναι,
0: από,
1: ναι,
0: από, ένα...
1: από τη λάσπη.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ φως όμως μέσα, γιατί επίσης να πούμε ότι ήταν home recording όλο. Ότι την κάναμε με σκοπό να γίνει demo και όταν πήγαμε στο στούντιο και το παρουσίασε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον αδερφό που έκανε τη μίξη. Το άκουσα και μου είπε: αυτό νομίζω είναι το κομμάτι. Δεν ξαναγράφεται αυτό. Τέτοια στιγμή δεν πιάνεται. Εγώ λέω να κάνουμε αυτό. Έτσι προέκυψε η Νόνα, η οποία γράφτηκε στο σπίτι και την ακούω ακόμα και σήμερα. Και λέω: τελικά όλα η γλυπτική είναι καθαρά θέμα αισθητικής προσέγγισης και όχι μηχανημάτων.
0: Ναι.
1: Γιατί με τα πιο πενιχρά μέσα το κάναμε και το ακούω και μου ακούγεται υπέροχο.
0: Και νομίζω και δεν έχω ξανακαταφέρει να την τραγουδήσω όπως την τραγούδησα τότε. Σπιτικά.
1: Δεν έχει έρθει η στιγμή, αλλά θα έρθει 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Είσαι υποχρεωμένη να ανεβείς επάνω και να ξεπεράσεις την πρώτη στιγμή. Γιατί στις 21 Ιουνίου στο Θερινό Ηλιοστάσιο, εδώ δίπλα στην Τεχνόπολη, γιατί είμαστε, μην ξεχνάμε, στον Αθήνα 984 στην εκπομπή Duo. Λοιπόν, της Αριστεία Γιάννου, πρέπει εδώ απέναντι στην Τεχνόπολη, που θα βγούμε έξω και θα τη δεις μετά όταν φεύγουμε από το στούντιο, είσαι υποχρεωμένη απέναντι στο κοινό, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέρη και αυτοί και μέλη των Πάγκαν, γιατί είμαστε όλοι Πάγκαν. Αυτό είναι το υπέροχο με αυτό το συγκρότημα, με αυτό το project, ότι είμαστε τόσοι καλλιτέχνες μέσα και ο κόσμος πιστεύω ότι νιώθει ότι είναι και δικό τους. Γιατί είναι. Γιατί έτσι νιώσα και εγώ την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτό. Ως διάβολος το έφερα σε εσάς και εμείς το βγάζουμε όλοι μαζί να συνδεθούμε με όλο τον κόσμο. Διάλεξε λοιπόν τώρα, μετά την Νόνα, ένα κομμάτι και να κάνεις εσύ την επιλογή τώρα. Ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για φως και σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Θέλω να βάλω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου και από τις πρώτες μου ουσιαστικές επιρροές στη μουσική. Θέλω να βάλουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα που τραγουδάει το Σμυρναίκο Μινόρε. Και κρύβει μέσα, αν το ακούσετε, βγάζει ένα πολύ περίεργο συνέστημα και κάτι πολύ σπλαχνικό.
1: Και βαθιά ψυχεδελικό. Αυτό που δημιουργεί είναι εκπληκτικό, ας πούμε. Ξεφεύγει από τα όρια του ρεμπέτικου. Περνάει σε μια άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν. Για πάμε.

0: Πάγκαν από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της Υπαίθρου.
1: Είμαστε όλοι άνθρωποι της Υπαίθρου, πιστεύεις?
0: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος από εκεί δεν ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν με σύνδεση κιόλας, ναι. Και επίσης είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν, και ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ας πούμε, στο όνομα. Επίσης, στο λογότυπο, το οποίο μεταγενέστερα δημιουργηθεί, γι' αυτό νομίζω ήταν η ανάγκη μας και το έκανε ο Πιτ, ο συνεργάτης μας όλο αυτό το διάστημα, που είναι το Πιτ το ελληνικό, το Νι το αγγλικό, τα δύο Α που είναι τα βουνά μας και τα δόντια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μας, και το G η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία. Λοιπόν, εδώ κάπου να καληνυχτήσουμε τους ακροατές του Αθήνα 984. Να καληνυχτήσουμε. Ναι, για την ώρα τουλάχιστον. Είναι η εκπομπή Σόλο της Αριστεάς Γιάννου, που κατέντησε ντουο εξαιτίας μας. Εγώ δηλαδή ως πρώτος καλεσμένος και εσύ ως καλεσμένη του καλεσμένου. Ήμασταν ο Σταύρος Τσουμάνης και η Εύελινα Σουάντ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον 984. Ευχαριστούμε πολύ την Αριστεά Γιάννου που μας έδωσε τη δυνατότητα να πιούμε έναν καφέ και να τα πούμε μεταξύ μας και να μας ακούσει όλος ο κόσμος.
0: Να πούμε ότι πέρα από την Αθήνα θα έχουμε μια σημαντική συναυλία επίσης στις 12 Ιουλίου στο Πλαστήρας Lake Festival.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μαζί με τους Thievery Corporation.
1: Έλα, εσύ, είναι φοβερό. Θα τους ζήσεις και θα ζήσεις και αυτό το όνειρο. Ναι. Καταπληκτικό θα παίξουμε και θα δούμε και Thievery.
0: 12 Ιουλίου εκεί.
1: 12 Ιουλίου.
0: 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου.
1: Έτσι ακριβώς. Και 19 Ιουνίου, δύο μέρες πριν την Τεχνόπολη, στο Φεστιβάλ Εύηχη Πόλη στη Βέρεια. Αυτά μέχρι τώρα, εν καιρό, και εν ευθέτω χρόνο θα τα ανακοινώσουμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καληνύχτα.

Αν δεν είναι να κρατήσει, ας την πάρει το κύμα. Καλύτερα ναυάγιο παρά αγάπη μισή. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου κυλά γλυκά με εκείνο το ιδιαίτερο φως που μόνο το καλοκαίρι ξέρει να χαρίζει. Οι δρόμοι θα ησυχάσουν σιγά σιγά. Οι παραλίες βέβαια κρατούν ακόμη τη ζεστασιά της ημέρας. Και η θάλασσα μοιάζει να ψιθυρίζει ιστορίες σε όσους τις αφιερώνουν λίγο χρόνο. Ξέρετε, είναι από εκείνα τα απογεύματα που δεν βιάζονται να τελειώσουν. Σας καλωσορίζω στη συντροφιά μας για την επόμενη ώρα. Παρέα, θα ταξιδέψουμε με αγαπημένες μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι, μελωδίες που ξυπνούν αναμνήσεις και τραγούδια που ταιριάζουν ιδανικά σε αυτό το χαλαρό κυριακάτικο απόγευμα. Μέχρι τις 9, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου θα ρυθμίζει τον ήχο και η Αφροδίτη Παπακαλού θα είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Ο Γιώργος Ανδρέου στο ποίημα του Διονύση Καραντζά από το άλμπουμ «Κελιδόνια της Βροχής» που είχε κυκλοφορήσει το 2000 με την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων. Όλα τα τραγούδια του δίσκου ήταν σε ποίηση του Διονύση Καραντζά. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Δημήτρης Μπάσης. Και φυσικά θεωρείται ένας από τους ωραιότερους δίσκους του Γιώργου Ανδρέου αλλά και της ελληνικής δισκογραφίας.

Από το φιλίο στο φεγγάρι η αγάπη ταξιδεύει σε ένα νησί που δεν υπάρχει στους χάρτες, μόνο όποιος νιώθει το βρίσκει. Η Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, η Μαρία Παπαγεωργίου, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Δώρα Στράτου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions για μια συναυλία που ενώνει το παρόν της με όλη τη διαδρομή της.

Για μια αυγουστιάτικη βραδιά μας τραγούδησαν ο Στέφανος Κορκολής και η Ελένη Δήμου και φυσικά δεν αργούν και πολύ οι βραδιές του Αυγούστου.

0: Απόγευμα Κυριακής με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα. Όπως καταλάβατε, αλλάξαμε λίγο κλίμα. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συναυλίες που τις απολαμβάνεις και υπάρχουν και εκείνες που γίνονται εμπειρία, που μένουν μαζί σου πολύ καιρό μετά το τελευταίο τραγούδι. Μια τέτοια βραδιά, λοιπόν, ετοιμάζουν οι Γιαγκίνηδες στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με το Γλέντι των Ονείρων μας στις 7 Ιουλίου, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους και φυσικά το αγαπημένο τους ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Σπύρο Ζήση από τους Γιαγκίνηδες για να μας μιλήσει για αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά, βρίσκομαι στο Πήλιο και βλέπω τη θάλασσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εικόνα που μας μετέφερες, για εμάς που είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και βλέπουμε τσιμέντο. Να υποθέσω ότι είσαι για διακοπές ή για δουλειά?
1: Ναι, διακοπές. Ήρθα τώρα έτσι ένα τριήμερο πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδία, λίγο να αράξουμε, γιατί μετά δεν θα ξαναράξουμε μέχρι Σεπτέμβριο, οπότε τώρα είναι η ώρα.
0: Και νομίζω είναι και πολύ όμορφη η περίοδος αυτή. Για πες μας λίγα λόγια για το Γλέντι των Ονείρων μας. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι σημαίνει για εσάς αυτός ο τίτλος?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμείς το σκεφτόμαστε αυτό, δηλαδή από πάντα, ξέρεις, το λέγαμε από όταν είχαμε ξεκινήσει, επειδή βλέπαμε όλες τις μεγάλες συναυλίες να γίνονται εκεί. Λέμε, φαντάζεσαι μια μέρα να κάνουμε κι εμείς. Και αυτό, δηλαδή, το είχαμε ένα άχτη, ας πούμε. Και νιώσαμε φέτος το χειμώνα, βασικά, μετά την τελευταία μας εμφάνιση, έτσι. Βασικά, τη πιο μεγάλη συναυλία στον Καζάρτε που κάναμε, που είχε και αυτή η μεγάλη προσέλευση, και λέμε, πιστεύουμε το έχουμε. Και λέμε, ας το κάνουμε, εντάξει, ας το δοκιμάσουμε και ό,τι θέλει ας γίνει. Αφού το είχα μάθει.
0: Και καλά θα κάνετε, βρε παιδιά. 7 Ιουλίου, ναι, λοιπόν, Τεχνόπολη, και αναφέρετε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναυλία σας μέχρι σήμερα στην Αθήνα. Τι συναισθήματα, λοιπόν, σας δημιουργεί αυτό το βήμα που κάνετε?
1: Κοίτα, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, έχουμε ήδη ξεπεράσει σε εισιτήρια, δηλαδή σε προσέλευση, τις προηγούμενες μας συναυλίες όλες. Οπότε, όπως και να έχει, είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Άρα, είμαστε ήδη χαρούμενοι. Είμαστε αγαπημένοι σίγουρα. Και επειδή θα είναι πολλοί κόσμος, θα είναι πολύ μεγάλη συναυλία. Την διοργανώνουμε και μόνοι μας. Οπότε, έχουμε όλο το βάρος πάνω, ναι, της οργάνωσης και τα πάντα. Οπότε, είναι στο άγχος κατά βάση, πιστεύω.
0: Το πρόγραμμα θα έχει full band και special καλεσμένους. Τι μπορείς να μας αποκαλύψεις, χωρίς όμως να χαλάσουμε τις εκπλήξεις? Για να σε δω τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα μου βάζεις δύσκολα. Θα πω μόνο ότι την band, ας πούμε, την έχει επιμεληθεί ο Γιάννης ο Ταυλάς, ο μέγας μαέστρος μας, και θα είμαστε τουλάχιστον 7-8 άτομα. Έτσι, θα είναι δηλαδή πολύ μεγάλη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και τώρα για guests θα τους ανακοινώσουμε από αύριο. Ξεκινάμε να τους ανακοινώνουμε, θα ανακοινώσουμε τον πρώτο. Οπότε να μείνουν όλοι συντονισμένοι στα social media μας, στο Instagram και στο Facebook, γιατί εκεί θα ανακοινωθεί αύριο. Το μόνο που έχουμε ανακοινώσει ήδη, έτσι σαν εμφάνιση έξτρα, είναι ότι θα μας ανοίξουν τη συναυλία, το opening δηλαδή,
0: ναι,
1: οι τεκετζίδες.
0: Ωραία. Κρατάμε, λοιπόν, το πρώτο όνομα,
1: Σπύρο, ναι, ναι,
0: και περιμένουμε από αύριο σιγά σιγά να μας λέτε και τους επόμενους. Το κοινό πάντως έχει αγαπήσει τον τρόπο που φέρνετε το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι πιο κοντά στις νεότερες γενιές. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η σύνδεση?
1: Η σύνδεση αυτή δεν ξέρω πού οφείλεται ακριβώς, δηλαδή πότε έγινε αυτό που λέμε, που ξεκίνησε να ταυτίζεται κόσμος με τα βιντεάκια, θα πω, να βάζουμε τόσο πολύ. Σίγουρα φταίει το ότι ήμασταν από τους πρώτους που ξεκινήσαμε να ανεβάζουμε τέτοια βιντεάκια και να τα βλέπουν αρκετά νέα παιδιά. Δηλαδή, και παιδιά που πάνε σχολείο, άμα έχει δει και βιντεάκια καινούργια που ανεβάζουν συνέχεια, έτσι, παιδιά από σχολείο που παίζουν έτσι σε φύση και τέτοια. Που όλα αυτά είναι, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο ορισμένα από εμάς, γιατί μας θέλουν βασικά και μας το λένε. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ. Κάποιος λένε ότι σε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, ξεκινήσαμε, προσπαθούμε κι εμείς. Και αυτό, οπότε υπάρχει μια επικοινωνία με αυτά τα παιδιά. Και αυτό πιστεύω που τα τράβηξε και αυτά σε αυτό είναι αυτό που τράβηξε και εμάς. Δηλαδή ότι όταν είσαι μια ηλικία έτσι στην εφηβεία και θες κάτι άλλο πέρα από το hip hop, ας πούμε, το main που υπάρχει εκείνη την περίοδο που ακούγεται τώρα, ας πούμε, ναι, αν θέλεις κάτι άλλο να σε τραβήξει κάπου διαφορετικά, το ρεμπέτικο πιστεύω και το λαϊκό, το παλιό τραγούδι, είναι τόσο άμεσο και πιασάρικο ταυτόχρονα στη μελωδία του, που για ένα νέο είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να ακούς πιασάρικα ριφάκια, ας το πούμε έτσι, με στίχο που τον καταλαβαίνεις, ξέρω εγώ, όσο χρόνο και να είσαι. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Και να και στην κατάσταση που βρίσκεσαι τώρα. Δηλαδή, αν είσαι ερωτευμένος, αν είσαι χωρισμένος, αν είσαι με την παρέα σου απλά και περνάτε καλά. Οπότε αυτό πιστεύω ότι τράβηξε τόσο πολύ τους νέους.
0: Το όνομα Αγιαγκίνηδες παραπέμπει στη φωτιά και στο πάθος. Τι είναι αυτό που κρατά να μένει τη δική σας φωτιά όλα αυτά τα χρόνια?
1: Σίγουρα είναι το πάθος για τη μουσική. Ναι. Δηλαδή και ειδικά για τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά που το έχουμε από πάντα. Από όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί, το βρήκαμε κιόλας μαζί κατά κάποιον τρόπο. Οπότε το πάθος για τη μουσική σίγουρα και η ενέργεια του κόσμου. Δηλαδή τα μηνύματα που μας στέλνουν, το ότι βρισκόμαστε πολύ συχνά με τον κόσμο γιατί κάνουμε συνέχεια περιοδίες. Οπότε δεν είναι ότι παίζουμε μόνο στην Αθήνα και ας πούμε. Μαζευόμαστε εκεί, ξέρεις, παίρνουμε μια φορά στο τόσο κάποια θετικά σχόλια, ένα feedback. Δηλαδή παίρνουμε όλη τη χρονιά, οπότε ασχέτως πώς πάει, μας αρέσει δηλαδή και μας λείπει το να γυρνάμε και να παίζουμε και να βλέπουμε άτομα που τα βλέπουμε. Γιατί 4 χρόνια κάνουμε περιοδία, κάθε χρόνο βλέπουμε όχι τους ίδιους και παραπάνω, ας πούμε. Οπότε είναι και αυτό ένα πράγμα που μας κινεί σίγουρα.
0: Αν κάποιος τώρα δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ ζωντανά τους Γιαγκίνηδες, γιατί να βρεθεί στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα ότι πιστεύω ότι ασύτως αν δεν μας ξέρει, σίγουρα θα ξέρει τα τραγούδια που παίζουμε και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εμπειρία, ας πούμε, άμα θέλεις να περάσεις καλά καλοκαίρι στην Αθήνα και είσαι κλεισμένος στο σπίτι, να ξεφύγεις, να έρθεις με τους φίλους σου, να πιείτε 2 μπύρες, ας πούμε, και να χορέψετε και να ακούσετε ωραία λαϊκά τραγούδια παλιά και ρεμπέτικα.
0: Σπύρο,
1: και καινούργια δικά μας, έτσι.
0: Εννοείται. Και μετά από αυτό το μεγάλο αθηναϊκό γκλέντι, ποια είναι τα επόμενα σχέδια των Γιαγκίνηδων για το καλοκαίρι? Θα έχουμε full περιοδία?
1: Ναι, έχουμε full περιοδία ήδη τώρα και αυτή θα την ανακοινώσουμε αύριο μεθαύριο, μέχρι Τετάρτη νομίζω. Οπότε μετά θα πάμε κατευθείαν στην Πάλαια, μέσα στην Τεχνόπολη, αλήθεια είναι, για το φεστιβάλ που γίνεται εκεί. Και θα πάμε και 2 μέρες πιο πριν για να δούμε. Τι θα γελάμε, θα κλαίμε, θα δείξει.
0: Θα γελάτε. Σπύρος, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα και για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Γιαγκίνηδες δίνουν ραντεβού την 3η 7 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το γλέντι των ονείρων μας. Να τη χαρείτε αυτή τη βραδιά γεμάτη τραγούδια, χορό, παρέα και τη φωτιά της καρδιάς που τόσο όμορφα μεταφέρεται στη σκηνή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας περιμένουμε εκεί πέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Και να περνάς όμορφα στο Πήλιο. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, αγαπημένος ερμηνευτής, παρέα με τους μουσικούς του, από αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς. Μας υπόσχονται ένα καλοκαίρι γεμάτο υπέροχες, μοναδικές μουσικές βραδιές. Οι δύο πρώτες έρχονται στην Αθήνα αύριο και την Τρίτη με δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, οι οποίες όμως είναι εδώ και αρκετό καιρό sold out, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Ωστόσο, θα περιμένουμε τον Γιάννη Κότσιρα και το Σεπτέμβριο, όπου θα εμφανιστεί στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί. Στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλακά του. Από την Αργεντινή το Tango Negro Trio. Λάρε Τιράντα. Με επικεφαλής τον Χουάν Κάρλος Κασερές, τον Αργεντίνο μουσικό πιανίστα και συνθέτη.

Σέρτζιο Μέντες στη συνέχεια, ο συνθέτης, πιανίστας στη jazz, ο Βραζιλιάνος αυτός μουσικός, του οποίου η καριέρα απογειώθηκε με το συγκρότημά του τους Brazil 66, σημειώνοντας επιτυχίες παγκοσμίως. 35 άλμπουμ στο ενεργητικό του. Γνωστός για την συχνή ανάμιξη της bossa nova με τη funk. Απεβίωσε το 2024 και θα πάμε τώρα, ήταν 83 χρόνων. Θα πάμε να τον ακούσουμε σε μια σύνθεση του Bob Dorley, μάλλον να απολαύσουμε τον Sergio Mendes με τους Brazil 66, σε μια σύνθεση του Bob Dorley και Ben Tucker. Κλασική ηχογράφηση αυτού του κομματιού έχει γίνει με τον Herbie Mann και περιλαμβάνεται στο άλμπου του Herbie του 1961, At the Village Gate. Εγώ το διάλεξα λοιπόν με Sergio Mendes και Brazil 66 από το άλμπουμ του 1967, κυκλοφόρησε το 68. Sergio Mendes.

αυτοσχεδιασμοί και συνεχίζουμε. Ναι. Nick Waterhouse.

Nick Waterhouse, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός από το Los Angeles, ως κιθαρίστας και τραγουδιστής, είναι γνωστός για τους δρόμους της μουσικής που ακολουθεί και αυτή είναι τα rhythm and blues, η soul και φυσικά η jazz. Το 2016 κυκλοφόρησε το single Smooth Operator, που μόλις ακούσαμε, μια γνωστή, πολύ γνωστή επιτυχία της Αντεαντού του 1984. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 1984, περνάμε αμέσως στον James Hunter, τον Βρετανό μουσικό, τον rhythm and blues και τραγουδιστή της soul, και οι επιρροές του έρχονται από τους δίσκους 78 στροφών, τον rhythm and blues και το rock and roll, από τη συλλογή της μητέρας του. Από τα 10 του χρόνια άρχισε να παίζει κιθάρα και να τραγουδά. Από το άλμπουμ The Hard Way του 2008 διαλέγω να ακούσουμε το Strange But Me.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα Νέο 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαϊτού. Πάμε να ακούσουμε Πάολο Φρέζο με το κουιντέτο του και άρω. Ο δίσκος που σηματοδοτεί τα 30 χρόνια ιστορίας του κουιντέτου του Ιταλού τρομπετίστα. 2014 αυτό το άλμπουμ και... δική του σύνθεση.

Με τον Παόλο Φρέζου και το κουιντέτο του ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Εσείς πάντα συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου μέχρι τις 10 κοντά σας. Την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα η Σμαράγδα Σταμουλακάτου του.

Φανή Μπεργιό, η Βελγίδα τραγουδίστρια που το 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blow Up My World και ακούσαμε από αυτό το Σεζάν. Μαζί της ήταν ο κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής, ο Γιάρεκ Βρακόφσκι. Περνάμε αμέσως στην δημοφιλή και θρυλική ορχήστρα Count Basie. Μαζί ο Αρτούρο Σαντοβάλ, ο Κουβανοαμερικανός τρομπετίστας, αλλά και ο Πεντρίτο Ματίνες, κονγκέρο κυρίως, αλλά και τραγουδιστής και χορευτής. Όλοι αυτοί συνοδεύουν την Ντέμπορα Σίλβερ, την τραγουδίστρια της jazz, η οποία ήταν υποψήφια για Grammy δύο φορές και είχε και κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες ως ντουέτα, παραδείγματος χάρη με τους Writer Brothers, τον Freddie Cole, την Ann Hampton Calloway και πάρα πολλούς άλλους. Θα πάμε να ακούσουμε την Deborah Silver με την Count Basie Orchestra στη σύνθεση των Mick Jagger και Keith Richards, ένα τραγούδι rock ragga με ινδικές μεσανατολικές και δυτικοευρωπαϊκές επιρροές και στίχους που μιλούν για τη θλίψη και την απώλεια. Οι Rolling Stones το είχαν κυκλοφορήσει το 1966 στο άλμπουμ τους και ο λόγος για το Painted Black.

Αυτοσχεδιασμοί πάντα. Και Eve Mendes στη συνέχεια, η Βραζιλιάνα μουσικός και τραγουδίστρια, την αποκαλούν τη Βραζιλιάνα Σαντέ. Μετά από πολλές περιπέτειες κατάφερε να καθιερωθεί ως ο νέος ήχος της Βραζιλίας στη διεθνή αγορά. Afternoon από το άλμπουμ Eve Mendes του 2002.

Ash Walker, μουσικός, πολυοργανίστας και DJ από το Λονδίνο. Jazz, blues, funk, reggae, dub, trip-hop, acid jazz και ηλεκτρονικά.

Gare du Nord, Ολλανδοβελγικό γκρουπ της jazz με Doc και Inca. Ο Doc έπαιζε κιθάρα και Inca σαξόφωνο και μετά εμφανίζονταν με φωνητικά.

Το 2007 κυκλοφόρησε το Sex and Jazz και σε αυτό συναντάμε Electronic Jazz, Smooth Future Jazz, Down Tempo Jazz, You Are My Medicine. Ακούσαμε με την συμμετοχή της τεχνολογίας και τη φωνή του Marvin Gaye. Αυτοσχεδιασμοί γρήγορα για το τελευταίο μας μουσικό σταθμό, που δεν είναι άλλος από τη Judy Jackson, την πολυτάλαντη βοκαλίστρια της jazz, την οποία θα ακούσουμε, νέο soul και jazz είναι. Θα την ακούσουμε στο Here Comes the Sun, μια μεγάλη επιτυχία των Beatles από το 11ο άλμπουμ τους, με τίτλο το θρυλικό άλμπουμ Abbey Road του 1969. Αυτή η εκτέλεση με την Judy Jackson μας έρχεται από το δικό της άλμπουμ του 2023, My American Songbook.

και από εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Για μία ώρα κοντά σας, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές αυτοσχεδιάζοντας, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Ένα ευχαριστώ και στις Μαράγδα στα Μουλακάτου που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ατάσα Αδαμοπούλου. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ακόμα καλύτερη εβδομάδα, να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Σε μετασεισμικούς ρυθμούς η Βόρεια Εύβοια μετά την ακολουθία σεισμών 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι στις περιοχές Προκόπη και Δαφνούσα. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ αύριο κλιμάκια μηχανικών θα ξεκινήσουν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές, προκειμένου οι πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης έως 4.000 ευρώ για κτίρια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή έως 6.000 ευρώ για τα κόκκινα κτίρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους περιπολούν την ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7η ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Ματουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΙΠ. Ο ίδιος μετά από 12ωρη ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στην Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν βάσει με ενδείξεις ότι η βόμβα φορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία κρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Υπό τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής της διπλωματευτικής ομάδας της Τεχεράνης καταλόγησε σε ΗΠΑ και Ισραήλ παραβιάσεις της εκεχηρίας και ως εκ τούτου, όπως είπε, τα περιουσιακά του στοιχεία στην περιοχή είναι νόμιμοι στόχοι του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν ο ίδιος δεν θεωρεί αν και ο ίδιος δεν θεωρεί πόλεμο τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, μπορεί κάποιος, εάν θέλει, να τον περιγράψει ως πόλεμο. Ερωτηθείς για τις συνεχιζόμενες εχθροπαξίες στον Λίβανο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι θα ήθελε να δει μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ. Συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια ο 55χρονος σήμερα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αυστραλιανές αρχές και την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ομογενού μας στο Σίδνεϊ. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δραπατεύσει από την Αυστραλία στην Ελλάδα αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος το 1999. Ζούσε μαζί με την σύντροφό του σε χωριό της Αιγιαλίας με το όνομα Αντώνης Τζίμας, ενώ δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλλιθέα Φαρσάλων. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές στην επικράτεια, ενώ 2 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για νοκαιρό. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 25,5 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 11. Μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Ακολουθεί η εκπομπή Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

με το Legend ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιβερόγλου στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα. 984 με soundtrack. Soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. Joe Legend, ξεκίνημα και Louis Capaldi, Forget Me. 2022.

ο Σκοτσέζος Λουίς Μάρκ Καπάλντι, Forget Me. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. 9 Σεπτεμβρίου του 22 κυκλοφόρησε. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. Και αυτό είναι το του 2018, η επιτυχία του 2018.

Σε ένα άλλο αγόρι στη συνέχεια, αρκετά χρόνια πριν, το 1987, ο Γκλέν Μεντέιρος τραγουδούσε «Nothing Gonna Change My Love For You», σε δεύτερη βέβαια εκτέλεση, γιατί η πρώτη ανήκει στον Τζορτζ Μπένσον, ο οποίος το πρώτο τραγούδισε το 1985.

Ο Γκλεν Μεντέιρος, ο οποίος γεννήθηκε στη Χαβάη. Μεγάλη επιτυχία, δεύτερη εκτέλεση όπως είπα λίγο πριν. Nothing gonna change my love for you. Μάλιστα να πούμε ότι η στίχη του τραγουδιού είναι του Gerald Goffin. Ποιος είναι ο Gerald Goffin? Είναι στιχουργός ο οποίος έχει συνεργαστεί με την πρώτη του σύζυγο, την Carole King, και έχει γράψει πάρα πολλές διεθνείς επιτυχίες.

Η REM, το πρώτο κομμάτι, το βασικό single από το 8ο studio album των REM, Automatic for the People του 1992. Ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Michael Stipe, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, σε υπολογιστή.

χαρακτηριστικός ο ήχος των Πολύς. Spirits in the Material World, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Sting, από τον Ghost in the Machine, το οποίο μάλιστα γράφτηκε από τον Sting σε ένα πληκτρολόγιο Casio, ενώ βρισκόταν σε φορτηγό. Μάλιστα ήταν η πρώτη του εμπειρία που θα χρησιμοποιούσε synthesizers.

δεύτερο ημίωρο. Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments. Και υπέροχη φωνή ανήκει στην Dagmar Segbers. Πανέμορφη, χαμογελαστή.

What a Wonderful World, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Louis Armstrong και το ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1967 στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε κακή αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο πρόεδρος της ABC Records, ο Larry Newton, αντιπαθούσε το συγκεκριμένο τραγούδι και αρνήθηκε να το προωθήσει. Όταν ακούστηκε στην ταινία Good Morning Vietnam, επανεκδόθηκε το 1988 και τότε έγινε επιτυχία στην Αμερική. Η Patti LaBelle στη συνέχεια. The Jazz in You.

Σάρα Λαζάρο στη συνέχεια. Morning. What of a morning that brings a day so gently. Υπέροχη φωνή, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Harvard, αγγλική φιλολογία, εμφανίστηκε με διάφορα συγκροτήματα. Αργότερα μετακόμισε στη Γαλλία, εκεί συναντήθηκε με τον Illinois Jacquet, τον Jean-Baptiste Illinois Jacquet, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz, τον θυμόμαστε περισσότερο από το σόλο του στο Flying Home. Και περιόδευσε, κέρδισε ένα βραβείο στο διαγωνισμό Thelonious Monk. Και τελικά στη Γαλλία έζησε με τον σύζυγό της, ξεκίνησε την καριέρα, συνέχισε μάλλον την καριέρα της με τον σαξοφωνίστα Eric Breton.

Mercury Falling είναι το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Sting. Και το 1997 το άλμπουμ κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Grammy, καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ και καλύτερη ανδρική pop φωνητική ερμηνεία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σηματοδοτεί η πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Την επικείμενη επώδυνη και αποφασιστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίπεινα για τις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, είχε προαναγγείλει ο Εμπραχήμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής από δημοσιογράφους για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στον Λίβανο, απάντησε ότι θα ήθελε να δει μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 8 Απριλίου που ηχούν ξανά οι σιρήνες στη Χάιφα και άλλες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ. Στους ρυθμούς του Εγκέλαδου η Βόρεια Εύβοια, καθώς συνεχίζουν να καταγράφονται σεισμικές δονήσεις. Αύριο κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 7η και 1η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7η ΕΜΑΚ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στην δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Ο ίδιος, μετά από 12ωρη ανάκριση, παραδέχτηκε την συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στην Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε ότι δεν γνώριζε το στόχο. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων.

0: Όπως προέκυψε από τις κατοίκοντα έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια ο 55χρονος σήμερα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αυστραλιανές Αρχές και την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ομογενού μας στο Σίδνεϊ. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δραπετεύσει από την Αυστραλία στην Ελλάδα αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος το 1999. Ζούσε μαζί με τη σύντροφό του σε χωριό της Αιγαλίας με το όνομα Αντώνης Τζίμας, ενώ δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, για περίθαλψη εγκληματίας συνελήφθησαν ο πατέρας και η σύντροφός του 55χρονου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστραλία. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλυθέα Φαρσάλων. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές στην επικράτεια, ενώ 2 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25,2 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 12. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Soundtrack και στο Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.
3: Mama ku, mama sa, mama ku, mama ku sa, mama ku.

Σολ Μακώσα. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Soundtrack, ο Νίκος Τιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα. Εμμανιουέλ Τζοκέντι Μπάνγκο, ο γνωστός μας Μανού Ντιμπάνγκο ή Μανού Ντιμπάνγκο. Ψευδόνυμο βεβαίως. Άλλο ψευδόνυμο, Παπα Μανού, Παπα Γκρούβ, ο του Καμερουνέζου σαξοφωνίστα και τραγουδιστή Ethnic Jazz, Μανού Ντιμπάνγκο. Όπως συμβαίνει και με κάποια άλλα κομμάτια, έτσι και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και αυτή η μεγάλη επιτυχία ήταν B-side σε ένα βινήλιο το οποίο κυκλοφόρησε το 1972. Στην πρώτη πλευρά ήταν ένα τραγούδι το οποίο γιόρταζε την είσοδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Καμερούν στους πρώιμοι τελικούς του τουρνουά ποδοσφαίρου του κυπέλου Εθνών Αφρικής, και B-side ήταν το Σολ Μακώσα του Μανού Ντιμπάνγκο.

Blue Reed, Sam Moore, μια υπέροχη συνέβρεση. Soulman, ο Lou Reed από τους Velvet Underground και ο Sam Moore από το ντουέτο Sam and Dave. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Isaac Hayes, εμπνευσμένος από το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 1960.

Αυτό ήταν ο Billy Fury και η μεγάλη του επιτυχία Montrose Place, ο οποίος ήταν πρώιμο star του rock and roll. Ενώ περάσαμε στους Οσιμπίσα.

Η Οσιμπίσα λοιπόν από τα δημοφιλέστερα αφρο-ροκ συγκροτήματα. Ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1969 από τέσσερις ομογενείς δυτικοαφρικανούς και τρεις μουσικούς της Καραϊβικής. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, από τα πιο αγαπημένα, το Sunshine Day.

Πολύ αγαπημένο I Feel the Earth Move, all time classic από την Carol King. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα

Papa was a Rolling Stone από τους Temptations, ιστορικό, πολύ αγαπημένο βεβαίως, και ένα τραγούδι το οποίο χάρισε το δεύτερο και τελευταίο βραβείο Grammy στους Temptations. Και ο χαρακτηριστικός βεβαίως βαρύτονος Otis Williams, τραγουδοποιός και παραγωγός. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.

με τον Dennis Edwards. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ο γνωστός Fortman των Temptations, ο Dennis Edwards, ο οποίος όταν αποφάσισε και ακολούθησε solo καριέρα, έκανε αυτή την μεγάλη επιτυχία, το Don't Look Any Further.

Πολύ πολύ πολύ αγαπημένο You'll Never Know από τους High Gloss. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα. Soundtrack.

εκπληκτική συνέβρεση. Είναι ο Sunshine, ο Stevie Wonder μαζί με τον Bill Withers. Τέτοιες συναυλίες, τέτοιες στιγμές είναι μοναδικές βεβαίως. Ma chérie amour, ο Stevie Wonder.

0: Life on this planet is fragile. We have to preserve it and protect it. So let's stop the violence. Let's stop the killing. Let's stop the destruction of our planet and do our best to preserve it. We are all so fragile.
1: Θα σας καληνυχτήσω με την εκπληκτική δεύτερη εκτέλεση του Fragile, της μεγάλης επιτυχίας του Sting, από τον Isaac Hayes στην προκειμένη περίπτωση. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ, ως επώδυνη και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον θέσεων της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Εμπραχήμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Με δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς, όπως είπε, κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Ανεπιβεβαίωτες προς το παρόν πληροφορίες, ωστόσο, κάνουν λόγο για Ισραηλινά πλήγματα στις πόλεις Ταμπρίζ και Κερμανσάχ. Το Ισραήλ ανέβασε ψηλά τους τόνους απόψε, η Τεχεράνη πρέπει να καεί, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκίβρ. Η πυραυλική επίθεση συνιστά επανέναρξη του πολέμου, είπε στο κανάλι 13 της Ισραηλινής τηλεόρασης υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στους ρυθμούς του Εγκέλαδου, η Βόρεια Εύβοια, καθώς συνεχίζουν να καταγράφονται σεισμικές δονήσεις, κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν από το πρωί τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. 20 οχήματα και τα πληρώματά τους περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα έρευνας και διάσωσης της 7η ΣΕΜΑΚ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο 37χρονος μετά από 12ωρη ανάκριση παραδέχτηκε την συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και το γεγονός ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε τον τελικό στόχο. Ωστόσο, οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια ο 55χρονος σήμερα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αυστραλιανές αρχές και την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ομογενούς μας στο Σίδνεϊ. Ο Τζέιμ Ταλαμάγκας είχε δραπετεύσει από την Αυστραλία στην Ελλάδα αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος το 1999. Ζούσε μαζί με τη σύντροφό του σε χωριό της Αιγυαλίας με το όνομα Αντώνης Τζίμας, ενώ δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, για περίθαλψη εγκληματία συνελήφθησαν ο πατέρας και η σύντροφος του καταζητούμενου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

παράθυρα που κούρασε η θέ. Και δεν μπορούν να αλλάξουν περιβάλλον. Στη νίκη, στο μετς, στην καλή θέα.

κρύψουν τη σταλίδια και από ποιον. Όλοι το ίδιο κδίνονται και τρώνε και χάνονται στου καναπέ της δύναμης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Παρενόχληση μέσω κλήση των ασύρματων σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφια απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειο Ισραήλ, ως επώδυνη και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον θέσεων της Χεζμπολά στον Νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εμπραχήμ Ρεζάη, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Με δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Στους ρυθμούς του Εγκέλαδο η Βόρεια Εύβοια, καθώς συνεχίζουν να καταγράφονται σεισμικές δονήσεις, κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν από το πρωί τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στον οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα διέρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Ο ίδιος μετά από 12ωρη ανάκριση παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίες συνεδρίασαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Παρενόχληση μέσω κλίση στον ασύρματο σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομερή ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Με δηλώσεις σε δημοσιογράφο του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, διότι όπως είπε, ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Στους ρυθμούς του Εγκέλαδου, η Βόρεια Εύβοια, καθώς συνεχίζουν να καταγράφονται σεισμικές δονήσεις κλιμάκια μηχανικών, ξεκινούν από το πρωί τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης καταρρωστήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Ο ίδιος μετά από 12ωρη ανάκριση παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Και ο καιρός γενικά έθωσε μια στατική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Στην τόσο επικίνδυνη εποχή που ζούμε, με έκδελη πολεμική ρητορική από τους γείτονές μας, οι οποίοι μέχρι και νομοσχέδιο ετοιμάζουν προκειμένου να προσαρτήσουν κάποια στιγμή το μισό Αιγαίο, έχουμε την υποχρέωση να κρατάμε ζεστή τη μνήμη για το τόσο σημαντικό γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης που συνέβη στις 29 Μάη του 1453. Στην φετινή επέτειο η Τουρκία σε ιδιαίτερα φορτισμένο και προκλητικό κλίμα οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό του γεγονότος. Σε δημοσίευμά της, μεγάλη τουρκική εφημερίδα με γενικόλογες απειλές παρουσιάζει μία σειρά από ελληνικές και κυπριακές ενέργειες που τις ονομάζει προβοκάτσιες, οι οποίες χρήζουν τουρκικής απάντησης. Μολόν λαβέ. Το τραγούδι «Οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς» με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα είναι ένα τραγούδι που κουβαλάει μια βαθιά ιστορική μνήμη και μια έντονη συναισθηματική φόρτιση. Το τραγούδι μιλά για την Αγία Σοφιά ως σύμβολο του ελληνισμού, της πίστης και της χαμένης αυτοκρατορίας. Οι καμπάνες λειτουργούν ως μεταφορά για την ελπίδα της επιστροφής, της Ανάστασης ενός κόσμου που χάθηκε, αλλά δεν ξεχάστηκε. Μουσική, Απόστολος Καρδάρας, στίχη, Πυθαγόρας.

Dust in the Wind είναι μια κλασική rock μπαλάντα της αμερικανικής progressive rock μπάντας Kansas που κυκλοφόρησε το 1977 στο άλμπουμ τους Point of No Return, γραμμένο από τον κιθαρίστα Kerry Livgren. Το τραγούδι συνδυάζει ακουστική κιθάρα, απαλά φωνητικά και φιλοσοφικούς στίχους που αντανακλούν τη φευγαλαία φύση της ζωής. Η σκόνη στον άνεμο είναι μια μεταφορά για την ανθρώπινη παροδικότητα.

Γεούτα Blues είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, τα αγαπημένα τραγούδια του Κώστα Μπίγαλη, το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 με μουσική και στίχους του Ιδίου. Είναι ένα καλοκαιρινό, νοσταλγικό κομμάτι που συνδυάζει pop αισθητική με ελληνικό χρώμα και μυθολογικές αναφορές.

Το Mama, I'm Coming Home είναι μια δυναμική μπαλάντα του Βρετανού τραγουδιστή της heavy metal Ozzy Osbourne από το 6ο στούντιο άλμπουμ του No More Tears, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 17 Νοέμβρη 1991.

0: Πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπρό.
1: Διδημότυχο μπλουζ σε στίχους του Γιάννη Σπυρόπουλου Μπαχ, που κυκλοφόρησε το 1991 και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Ο δίσκος έγινε χρυσός με 35.000 πωλήσεις. Τη μουσική έγραψε ο λατρεμένος Λαβρέτης Μαχηρίτσας, ο οποίος έκανε τότε την εκκίνηση στη σόλο καριέρα του. Όπως είχε πει σε μία συνέντευξή του στο περιοδικό Μετρονόμος, λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, ήταν έτοιμος να παρατήσει τη μουσική και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Βόλο.

It Must Have Been Love της Roxette είναι μία από τις πιο εμβληματικές power ballads του τέλους του 20ου αιώνα. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1987 ως χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ηχογραφήθηκε ξανά και επανακυκλοφόρησε το 1990 για την επιτυχημένη ταινία Pretty Woman. Το τραγούδι έγινε τεράστια διεθνή.

ένα υπέροχο τραγούδι από το άλμπουμ του 2002, «Πες μου θάλασσα». Ακούμε τώρα την στεντόρια φωνή της σπουδαίας Άλκης της Πρωτοψάλτη να μας ερμηνεύει το εκπληκτικό τραγούδι «Τράβα Σκανδάλι» σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη και στίχους

Ο Ροζάνα είναι αναμφισβήτητα το καθοριστικό τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Toto, που κυκλοφόρησε το 1982 στο πρωτοποριακό άλμπουμ του Toto 4, γραμμένο από τον πληχτρά Steve Lukather. Το τραγούδι είναι διάσημο για την περίπλοκη μουσική του δομή που συνδυάζει ροκ

Το 2003 ο Αλκίνος Ιωαννίδης κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή». Ανάμεσα στα τραγούδια του ξεχώρισε το τραγούδι «Προσκυνητής» με τους ιδιαίτερα εσωτερικούς και σχεδόν

Το Happy είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε, παρήξει και ερμηνεύτηκε από τον Αμερικανό μουσικό Pharrell Williams, το οποίο κυκλοφόρησε ως το μοναδικό single από το soundtrack album της ταινίας Despicable Me του 2013. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες 19 χώρες.

Πού να εξηγώ. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Από το δίσκο του 1999, σε διπλώνοντας τις σκέψεις μου. Μουσική Αντώνης Βαρδής και στίχη Αντώνης Ανδρικάκης.

Dream On, ένα τραγούδι του frontman των Aerosmith, Steven Tyler. Αρχικά κυκλοφόρησε ως single το 1973, φτάνοντας στο νούμερο 63 στο Billboard Hot 100 και στη συνέχεια επανέκδοση.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your